Η Παναγία θέλει νηστεία. Ο πατήρ Μάξιμος, ο προσμονάριος της Πορταΐτισσας, ελάχιστα γράμματα γνώριζε, αλλά αξιώθηκε να εφαρμόσει στον εαυτό του και στα πνευματικά του τέκνα τη διδασκαλία της σωσίας μνήμης μεγάλων πνευματικών μορφών της εποχής του. Του Παπαγιάννη του Άξιον Εστίν και του Παπακοδράτου, ηγουμένου της Μονής Καρακάλου, του οποίου τη σοφή συμβουλή πάντα ανέφερε. Απλά πράγματα, παιδί μου. Όλα από το στόμα κανονίζονται. Ο Παπαμάξιμος είχε τελειώσει τα πανεπιστήμια των δύο αυτών γεροντάδων, οι οποίοι ήσαν κινούμενα όργανα του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος που πολύ επέδρασε πάνω στη ζωή του πατρός Μαξίμου ήταν ο ανυπόδητος μονοχήτων και μεγάλος νηστευτής και ξακουστός Χατζηγεώργης, του οποίου την νηστεία, εγκράτεια, εργασία και κακοπάθειες μιμήθηκε. Την νηστεία διδάχθηκε πολύ νωρίς, γι' αυτό και εράσηκε τους κάλους της και την δίδαξε στα πνευματικά του τέκνα. Την αγάπη του στην νηστεία είχε διδαχθεί και αργότερα από την Παναγία με ένα χαρακτηριστικό γεγονός που του συνέβη και ποτέ δεν το λησμόνησε. Κάποια μέρα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, ενώ φρόντιζε τον κήπο του, που ήταν σαν τον εν εδέμ παράδεισον, κάποιος αδελφός έτρεξε και τον ζήτησε. «Ευλογημένε, τρέχα, σε ζητούνε στη σύναξη». «Πω, κάτι θα έκανα φαίνεται», είπε. «Τι μετάνια, πατέρες, τι συμβαίνει?» «Το μοναστήρι αποφάσισε να σε κάνει παπά, να σε βάλει στην Παναγία προσμονάρι που μπορείς να την κοιτάζεις». «Εμένα, την ουρά, δεν θα μπορέσω, δεν έχω φωνή». «Εσύ, που έχεις και τα κήπια και τα οικονομάς όλα. Στην Παναγία δεν χρειάζεται καλή φωνή, ούτε γράμματα πολλά. Απλά πράγματα, θα σου τα μάθουμε». Ο πατήρ Μάξιμος να αρνηθεί τις υπηρεσίες του στην Πορταΐτισσα δεν μπορούσε ούτε να το φανταστεί. Η Παναγία χρόνια τον υπηρετούσε και τον προστάτευε. Τώρα ήταν η σειρά του να της προσφέρει τις ταπεινές του υπηρεσίες και έμεινε στην υπηρεσία της 55 χρόνια. Όταν ανέλαβε υπηρεσία στην Πορταΐτισσα, κάποιος αδελφός μοναχός του είπε: «Πάτερ Μάξιμε, στην Παναγία είναι δύσκολα. Γι' αυτό για να μπορέσεις να αντέξεις, όταν τρώνε, να τρως. Πάρε ένα τενεκέ ψάρι να βγάζεις να τρως, όταν δεν είναι νηστεία, και ένα τενεκέ τυρί». Πράγματι, τα πήρε, αλλά εν ρηπή οφθαλμού το μεν ψάρι χάλασε και βρώμησε, το δε τυρί σκουλίκιασε. Τότε κατάλαβε ο πατήρ Μάξιμος ότι η Παναγία θέλει νηστεία. Μήπως αυτή δεν υπήρξε η πρώτη νηστεύτρια από τότε που εισήλθε στο ναό παιδούλα μέχρι το θάνατό της? Τούτο τονίζει και βεβαιεί ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έζει μια ζωή να φρόντιστον η Παναγία, απερίσπαστον των υλικών πραγμάτων, λύπης αμέτωχον, ανωτέραν των παθών και υψηλωτέραν πάσης οδυνηράς οδύνης, ως αν τους παλαιούς ασκητάς της Νητρίας και Θηβαΐδος.

0: ήρθατε.
1: Ο ιός προσευχής. Πάει ποτέ η σατισμίσιλο, αν τε υπήρξε αυγή του θεμένου όσο των πόμενων, η ραία των αθενών αυλήν απειλμένων και καταδίκων, ειδήθως ο αναρολούν, διότι η ράπτης των χριστιανών μεγάλη εξωρισή. Συγχρόνως, επειδή η γέννησή της υπήρξε καρπός προσευχής των ατέκνων γονέων της, γι' αυτό και αγαπά τους πιστούς άτεκνους και τους χαρίζει καρπούς εφροσύνης της θερμής πίστης και προσευχής του σε αυτήν. Γνωρίσαμε τον Υιόν του Θεού και Υιούς και θυγατέρες σε αυτόν τον κόσμο και χαίρει η καρδιά και αγάλεται η ψυχή των χριστιανών. Γι' αυτό η πορταίτισσα είναι προστάτης των άτεκνων γονέων. Πάνω στο παρεκκλήσι της Παναγίας υπάρχει μια εφτάφωτη λιχνία σε μορφή πολυελαίου. Είναι δώρο και προσφορά θεοτοκόφιλης καρδιάς, ευσεβούς πατέρα που δεν γεννούσε αγόρι, μόνο κορίτσια είχε. Ήρθε στην Παναγία πορταίτισσα και προσέπεσε στην χαριτόβρητη εικόνα της, λουζώντας με πύρινα δάκρυα το πάτωμα του ναού της Μεγαλόχαρης. Τότε παρακάλεσε και τον γέροντα πατέρα Μάξιμο στη δική του παράκληση να προσθέσει και τη δική του ο γέροντας. Πατήρ Μάξιμος είδε τον πόνο και την επιθυμία του ευσεβούς χριστιανού και άρχισε με δύναμη να χτυπά την πόρτα της ευσπλαχνίας της Παναγίας με εκείνη τη γνωστή θερμή και αγία προσευχή που τον διέκρινε. Μια παράκληση του γέροντα στην πορταίτισσα είχε αποτέλεσμα η πολυεύσπλαχνη να εκπληρώσει το ενδόμηχο πόθο ενός χριστιανού και να απολαμβάνει σήμερα τον ιόν των επιθυμιών και των δακρύων του, τον δικό του Σαμουήλ. Όταν επρόκειτο ο μικρός θεόσταλτος ιός να βαπτιστεί, να οδηγηθεί σε υιοθεσία, να δικαιωθεί και να γίνει συγκληρονόμος του μονογενούς Υιού του Θεού, τότε τον έφεραν και τον βάφτισαν στη Μονή των Ιβύρων, τη Μονή της Πορταίτισσας, και έλαβε το μοναχικό όνομα Σάββας. Ήταν ένα τάξιμο ευγνωμοσύνης και εκδήλωσης ευχαριστειών στην Παναγία. Ο νεοφώτιστος Σάββας υπήρξε παιδί ελέους και εκτήρμων της Παναγίας και της μεσητείας της προς τον φιλάνθρωπον ιόν της.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετήχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνης μαρτυρίου σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον.

0: Όταν επλάτηνα στην καρδία μου, νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής όπως αμοί εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. από των εντολών συνήκα, δια τούτο εμείς απάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως σου και πώς θεστρίβεις μου, όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα εντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήσει.

0: εν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, που λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρού σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ικτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο.

0: ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξη σε, Κύριος σκέπηση επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξη σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδι Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
5: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
7: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Αληθινά, η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ευσπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν. Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

μητωρικές εορτές. Λίανε νωρίς, η Εκκλησία καθιέρωσε εορτές εις μνήμην και τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι εορτές αυτές κατέχουν κεντρικότερη θέση στη ζωή της Εκκλησίας από ό,τι κατέχουν οι εορτές της μνήμης των Αγίων. Καθιέρωσαν δε θεομητορικές εορτές σε σχέση με τα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, αλλά και εορτές αμφίων και θαυμάτων της Θεοτόκου. Η σύλληψη της Αγίας Άνης, 9 Δεκεμβρίου. Πρώτη θεομητορική εορτή είναι η σύλληψη της Αγίας Άνης, μητέρας της Θεοτόκου, που εορτάζεται στις 9 Δεκεμβρίου. Οι γονείς της Θεοτόκου ήσαν προκεχωρημένης ηλικίας, όπως προαναφέραμε. Η υπ' αυτών σύλληψη της Θεοτόκου ήταν θαυματουργική. Εισήκουσε ο Θεός των προσευχών τους, τους έλυσε τα της ατεκνίας δεσμά και τους έδωσε όχι ένα κοινό παιδί, αλλά εκείνη που θα γινόταν η μητέρα του Θεού, τη σώτηρα του ανθρωπίνου γένους. Το γεγονός λοιπόν της συλλήψεως υπό της Αγίας Άνης της Θεοτόκου δικαίως εορτάζει η Εκκλησία μας στις 9 Δεκεμβρίου. Και αυτή είναι η πρώτη θεομητορική εορτή.

γέννηση της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη θεομητορική εορτή είναι η γέννηση της Θεοτόκου που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Ψάλλουμε στο απολυτίκιο της εορτής. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Είναι κοσμοσωτήριο το γεγονός της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας και θεωρείται μεγάλη θεομητορική εορτή. Πλήθη ναών έχουν εγερθεί προς τιμήν και μνήμην του γενεσίου της Θεοτόκου και με ευλάβεια σειραίουν οι πιστοί κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου.

επεισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Τρίτη θεομητορική εορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου που η Εκκλησία εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου. Στον Ναό του Σολομώντος, όπως έχουμε σημειώσει, εισήλθε η Θεοτόκος τριών ετών και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όσο ρεωτάτη περιστερά και άκακος ψυχή δέχεται τα κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και προς τιμήν των εισοδίων της Θεοτόκου έχουν ανεγερθεί πλήθος ναών.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Τετάρτη Θεομητορική Εορτή είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εορτή Παμεγής της αξίας και σπουδαιότητος, η επαρχή της σωτηρίας μας. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Γαβριήλ εξ ουρανού το χέρε κράζει τη σεμνή, ότι συλλήψει εν γαστρή των προαιώνιων θεών.

Κοίμησε και μετάστασή της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. Πέμπτη θεομητορική εορτή είναι η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου που εορτάζεται στις 15 Αυγούστου. Η κοίμηση είναι το αποκορύφωμα των θεομητορικών εορτών. Εορτάζεται με λαμπρότητα και πολλή ευλάβεια από όλο τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάστηκε. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πηγή της ζωής προς την ζωήν διαμέσου του θανάτου μεταβαίνει. Είναι η εισουρανούς άνοδος της Παναγίας για να χαίρει πλησίον του Υιού της και να σκέπει και να προστατεύει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εκεί παρευρισκομένη πλησίον του Υιού και Θεού της πρεσβεύει απαύστος για όλο το ανθρώπινο γένος. Και με την χάρη που έχει πάρει από τον Υιό της, εισακούει των δεήσεων και προσευχών μας. Μας σώζει από κινδύνους και περιστάσεις. Μας θεραπεύει από πληγές και νόσους. Μας ενισχύει στις δύσκολες στιγμές και παραμένει πάντοτε και μετά το θάνατο καταφυγή μας, η μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα όλων μας. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός.

Η σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου. Η Εκκλησία την επομένη μεγάλων εορτών τελεί σύναξη προς τιμήν του προσώπου που είχε κεντρική θέση στην προηγηθήσα εορτή. Έτσι, μετά τη Μεγάλη Εορτή, τη Μητρόπολη των Εορτών, τα Χριστούγεννα, όρισε σύναξη προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία υπούργησε στο μυστήριο της σωτηρίας.

εορτή του ακαθίστου ύμνου, Σάββατο 5ης εβδομάδος των νηστείων. Μεταγενέστερες εορτές καθιερώθησαν προς τιμήν της Θεοτόκου για διαφόρους ιστορικούς ή τοπικούς λόγους. Έτσι, έχουμε την εορτή του ακαθίστου ύμνου που ονομάζεται αλλιώς «Χαιρετισμοί της Θεοτόκου». Υπάρχει ιστορική ρίζα για την καθιέρωση της εορτής. Το 626 μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορος Ηρακλείου, εχθρικό στράτευμα των Αβάρων περικύκλωσε την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας απουσίαζε την εποχή εκείνη σε εκστρατεία για την υπεράσπιση άλλων εδαφών της αυτοκρατορίας. Ο τότε πρωθυπουργός Βόνος και ο πατριάρχης Έργιος πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια να αμυνθούν. Έγινε σκληρή μάχη. Ο πατριάρχης με την εικόνα της Παναγίας στα χέρια περιήρχε το τατήχη ενισχύοντας και ευλογώντας τους αμυνωμένους στρατιώτες. Η πολιορκία ελήθη. Οι Άβαροι έφυγαν κατησχημένοι και η πόλη σώθηκε. Όλος ο λαός και οι άρχοντες της πόλεως απέδωσαν τη σωτηρία στη βοήθεια της υπερμάχου στρατηγού της Θεοτόκου. Τότε συνετέθηκε ο θαυμάσιος ύμνος, ο λεγόμενος ακάθιστος ύμνος ή χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Ο ύμνος αυτός είναι ένα αριστούργημα της παγκοσμίου φιλολογίας και ολόκληρος περιπλέκεται γύρω από το μυστήριο της σωτηρίας στο οποίο υπούργησε η Θεοτόκος. Αποτελεί μια έκφραση ευγνωμοσύνης προς τη σώτηρα του ανθρωπίνου γένους αλλά και σώτηρα της πόλεως από κινδύνους και περιστάσεις. Ο ποιητής και συνθέτης του ύμνου είναι άγνωστος. Πρόκειται όμως περί αληθινού αριστουργήματος. Αποτελείται από το γνωστό κοντάκιο «Τι υπερμάχο στρατηγόταν νικητήρια» με τις 24 στροφές οίκους με αλφαβητική ακροστοιχίδα και τους 144 χαιρετισμούς προς την Θεοτόκο. Σήμερα ο ακάθιστος ύμνος ψάλλεται κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κατά τμήματα, το απόγευμα κάθε Παρασκευής. Και ολόκληρος ο ύμνος ψάλλεται την Παρασκευή της 5ης εβδομάδος των νηστείων, όπου και έχει καθιερωθεί ως εορτή του ακαθίστου ύμνου. Ο ακάθιστος ύμνος είναι πολύ προσφυλή σε όλους τους πιστούς που τον διαβάζουν συχνά. Αποτελεί καθημερινό τμήμα των προσευχών πολλών χριστιανών και ιδιαίτερα των μοναχών και μοναζωσών, οι οποίοι τον επισυνάπτουν πάντοτε στην ακολουθία του αποδείπνου.

εορτή της Αγίας Σκέπης, 28 Οκτωβρίου. Προϋπήρχε αντίστοιχη εορτή την 1η Οκτωβρίου προς ανάμνηση της σωτηρίας πάλι της Κωνσταντινούπολεως από τους Αγαρινούς τον 6ο αιώνα επί αυτοκράτορος Λέοντος 6ου του Σοφού. Η Παναγία είχε πολλές φορές σώσει την Κωνσταντινούπολη, αλλά η Παναγία θαυματούργησε και στη δική μας εποπία του 1940, στον άνισο αγώνα εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον της Ελλάδος. Η Παναγία ενίσχυσε τα στρατεύματά μας για να νικήσουν και να κατατροπώσουν τον πολυάριθμο ασεβή εισβολέα. Η προστασία της Παναγίας στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών είναι πεποίθηση και πίστη όλου του ελληνικού λαού. Έχω προσωπική αντίληψη του γεγονότος, γιατί η αρχή του πολέμου με βρήκε 15 ετών. Οι στρατιώτες μας έλεγαν ότι έβλεπαν συχνά την Παναγία να προηγείται στις ώρες των μαχών. Εγώ ο ίδιος αγάπησα την Εκκλησία και την Παναγία στα 15 μου, όταν ένας πρώτος εξάδελφός μου, ονομαζόμενος και εκείνος Κωνσταντίνος Καρούσος, επέστρεψε ελαφρά τραυματισμένος, αρχάς του 41, από το μέτωπο και μου διηγήθηκε ότι είχε ο ίδιος πείρα της προστασίας της Παναγίας μας, που πολλοί στρατιώτες μας την έβλεπαν με τα μάτια τους. Και ένεκα του γεγονότος αυτού, ότι υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, η κρατεά μας σκέπη, η Παναγία Μητέρα μας, μας βοήθησε να σωθούμε, μας βοήθησε να νικήσουμε στον αμυντικό μας πόλεμο του 1940, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 21η Νοεμβρίου 1952, αποφάσισε να μεταθέσει την εορτή της Αγίας Σκέπης, που ήταν την 1η Οκτωβρίου, στις 28 Οκτωβρίου, που ήταν η μέρα κατά την οποία μας επιτέθησαν οι Ιταλοί. Για να είναι πλέον η αιώνιον ανάμνηση της προστασίας της Θεοτόκου προς το έθνος μας για τα γεγονότα του 1940.

κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου 2 Ιουλίου και της Αγίας Ζώνης 31 Αυγούστου. Καθιερώθησαν ακόμα εορτές ιερών αμφίων της Θεοτόκου. Είναι δύο τέτοιες εορτές. Στις 2 Ιουλίου η κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου. Για τις εορτές αυτές γράψαμε και προηγουμένως. Στις εορτές αυτές τιμούμε τα ιερά αυτά άμφια επειδή τα φορούσε η Θεοτόκος. Είναι αγιασμένα από το σώμα της. Τιμούμε την ίδια την Παναγία μας και αυτά τα θεωρούμε ιερά κοιμήλια. Και προσκυνούνται σε αυτά, παίρνουμε αγιασμό και βοήθεια ψυχική και απολαμβάνουμε της χάριτος και της προστασίας της Παναγίας μας.

ζωοδόχος πηγή. Παρασκευή της διακαινησίμου εβδομάδος. Καθιερώθησαν και εορτές εγγενείων ιερών ναών. Κύρια και κεντρική θέση των εορτών αυτών κατέχει η εορτή της ζωοδόχου πηγής, την οποία εορτάζουμε την Παρασκευή της διακαινησίμου εβδομάδος. Κατά την εορτή αυτή τιμούμε την Θεοτόκο με την ευκαιρία των εγγενείων του Ιερού Ναού της Παναγίας στη θέση Μπαλουκλή της Κωνσταντινούπολεως, όπου υπάρχει και ιερό αγίασμα της Θεοτόκου. Η εορτή της ζωοδόχου πηγής θεωρείται μεγάλη εορτή. Υπάρχουν πολλοί ναοί της ζωοδόχου πηγής και κατά αυτήν σειραίει πλήθος πιστών. Μεγάλο προσκύνημα του Ιερού Ναού της ζωοδόχου πηγής είναι στο Αίγιο, που ονομάζεται Παναγία η Τρυπητή, εξ αφορμής του ότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στην τρύπα ενός βράχου. Εκεί σειραίουν χιλιάδες πιστών κατά την εορτή που με ευλάβεια προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας και παίρνουν από το αγίασμα που βρίσκεται κάτωθεν του Ιερού Ναού. Στον Ιερό Ναό του Ζωοδόχου Πηγής στον Μπαλουκλή αναφέρονται και θαύματα θεραπείας αρρώστων. Στην υμνολογία της εορτής ψάλουμε «Ιατρίων υπερφύσινο ναό σου σε μνή, δείκνετε πάση κόρη». Και σε ένα στοιχειρό των ένων της εορτής ψάλουμε «Ίδωρτο της πηγής σωτήριον υπάρχει πάση της ασθενούση, ο προσελθόμενον πίστη και χάριν αρισόμεθα».

εορτή της Παναγίας Μυρτιβιωτίσης 24 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ακόμη από πολλά έτη καθιερωμένη η εορτή της Παναγίας Μυρτιβιωτίσης στις 24 Σεπτεμβρίου. Η εορτή αυτή είναι συνδεδεμένη με μια προ πολλών ετών, πιθανώς τον 10ο αιώνα, έβρεση της εικόνας της Παναγίας στο νησί των Κυθύρων. Σε ένα έρημο τόπο που ονομάζεται Μυρτίβια, εξ αφορμής του ότι φυτρώνουν εκεί πολλές μυρτιές, στην Ίσο Κύθυρα, μέσα στις μυρτιές, ένας ευσεβής χριστιανός μετά από όραμα βρήκε μια εικόνα της Παναγίας, η οποία έκτοτε ονομάστηκε Μυρτιβιώτισσα. Αναφέρεται και θαύμα σε κάποιον Θεόδωρο, παράλυτο, που έγινε καλά με τη χάρη της Παναγίας. Ο ευλαβής αυτός άνθρωπος, όπως λέει η παράδοση, πήγαινε συχνά στην εορτή της Παναγίας της Μυρτιβιώτισσας στις 24 Σεπτεμβρίου στο μοναστήρι που είχε κτιστεί προς τιμήν της. Εν τω μεταξύ, αρρώστησε και έπαθε παράλυση. Πέρασαν πολλά χρόνια που δεν μπορούσε πλέον να πάει να προσκυνήσει στο μοναστήρι. Κάποια φορά παρακάλεσε τους συγγενείς του να τον μεταφέρουν στο πανηγύρι της για να προσκυνήσει την εικόνα της Μυρτιβιώτισσας. Κατά τη διάρκεια όμως της Θείας Λειτουργίας και ενώ όπως λέγει η παράδοση ακούστηκε μία βουή από τη θάλασσα που έδειχνε επιδρομή βαρβάρων, τότε οι πειρατείες από τη θάλασσα ήταν συχνό φαινόμενο, οι πιστοί με το άκουσμα της βουής έτρεξαν να κρυφτούν. Ο Θεόδωρος που ήταν παράλυτος έμεινε μοναχός του στην εκκλησία και προσευχόταν θερμά στην Παναγία να τον σώσει. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει να σηκωθεί από το κρεβάτι και να φύγει. Και ότου θαύματος, σηκώθηκε από το κρεβάτι του και άρχισε να κινείται. Άρχισε να βαδίζει ελεύθερα και μάλιστα υγιής πλέον έτρεξε στο δάσος που ήσαν κρυμμένοι οι χριστιανοί από το φόβο των πειρατών και μαζί τους επέστρεψε πάλι στο μοναστήρι για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν την Παναγία.

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου.

προσωνύμια της Παναγίας. Η ευλάβεια των πιστών προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου της απέδωσε και πλήθος προσωνυμίων και ονομάτων. Άλλες φορές, εξαιτίας των μορφών εικονογραφίας της Θεοτόκου, όπως παραδείγματος χάριν η Γλυκοφιλούσα, άλλες φορές εξ αφορμής θαυμάτων της Παναγίας, όπως για παράδειγμα η Γιάτρισσα, άλλες φορές εξ αφορμής τοποθεσιών όπου ευρέθησαν εικόνες της Παναγίας, όπως η Παναγία η Μεγαλοσπηλιώτισσα, ή από άλλες αιτίες. Αναφέρουμε στη συνέχεια μερικά από τα γνωστά αυτά ονόματα και προσωνυμία της Παναγίας. Αμόλυντος και Χαριτωμένη, Αχυροποίητος, Κυρία των Αγγέλων, Αγία Σιών, Μεγαλοσπηλιώτισσα, Άξιον Εστί, Μεγαλόχαρη, Αντιφωνήτρια, Μυροβλήτισσα, Γιάτρισσα, Οδηγήτρια, Γλυκοφιλούσα, Πανάχραντος, Γοργοϋπήκοος, Παντάνασα, Δακρυρωούσα, Πάντων Χαρά, Δεωμένη, Προυσιώτισσα, Ελεούσα, Φανερωμένη, Επίσκεψης, Χρυσοπηγή, Ευαγγελίστρια, Χρυσοσπηλιώτισσα, Θεοσκέπαστη, Ψυχοσόστρα. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, μεγάλος ημνητής της Υπεραγίας Θεοτόκου, σε ένα λόγο του αναγράφει ονόματα της Θεοτόκου από την Αγία Γραφή. Νεάνιδα, Προφήτιδα, Οίκον Θεού, Ναών Άγιον, Δευτέραν Σκηνήν, Τράπεζαν Αγίαν, Θυσιαστήριον, Ηλαστήριον, Χρυσούν Θυμιατήριον, Άγια Αγίων, Στάμνων Χρυσήν, Πλάκα Διαθήκης, Διάδημα Κάλους, Αλάβαστρον, Λιχνίαν, Ατμίδα, Λαμπάδα, Όχημα, Θάμνων, Πέτραν, Άρουραν, Πηγήν, Παράδεισον, Αμνάδα. Όλα αυτά τα ονόματα και προσωνύμια είναι έκφραση αγάπης της καρδιάς των πιστών προς την Παναγία και μαρτυρούν σαφώς και την κεντρική θέση που είχε η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας.

Εικόνες της Παναγίας περίπιστες. Υπάρχουν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και εκτός Ελλάδος, εικόνες της Παναγίας, οι οποίες θεωρούνται πιο ξακουστές και στις οποίες οι πιστοί εκδηλώνουν μεγαλύτερα πίστη και ευλάβεια προς την Παναγία. Τρέχουν στα διάφορα μέρη που βρίσκονται εικόνες θαυμαστές της Παναγίας για να τις προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη χάρη και την προστασία της Θεοτόκου. Στον ελλαδικό χώρο, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν πολλά ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και πολλές ιερές εικόνες της, τις οποίες οι πιστοί ευλαβούνται ιδιαίτερα. Η Παναγία της Τίνου. Η Παναγία της Τίνου, κοινώς ονομαζομένη Ευαγγελίστρια, είναι η πιο ξακουστή περίπιστος εικόνα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Μια ευλαβής μοναχή ονόματι Πελαγία, κατά το έτος 1822, σε προκεχωρημένη ηλικία, αξιώθηκε της μεγάλης δωρεάς να οραματιστεί την Θεοτόκο που της υπέδειξε τον τόπο που ήταν κρυμμένη η Αγία εικόνα της. Έγινε ανασκαφή και ευρέθη η εικόνα της Παναγίας, η οποία έκτοτε αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα. Έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα, θεραπείες ασθενών και σειραίων χιλιάδες πιστών κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν την Αγία εικόνα και να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Η ευρούσα την εικόνα της Παναγίας μοναχή Πελαγία εκοιμήθη το 1835. Μετά πάροδο 135 ετών από τις κοιμήσεώς της, η Εκκλησία την ανεκήρυξε την 11η Σεπτεμβρίου του 1970 ως Ία και με πατριαρχική πράξη ορίστηκε να εορτάζεται η μνήμη της την 23η Ιουλίου. Η Αγία εικόνα της Παναγίας της Τίνου είναι συνδεδεμένη και με τη δική μου ζωή. Όταν το 1962, ως ηγούμενος της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων, βρέθηκα σε πάρα πολύ δυσχερή θέση, συγκρουστής με τον τότε Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, η Παναγία κατά θαυμαστό τρόπο με βοήθησε να βγω από τη δυσκολία. Νεαρός τότε αρχιμανδρίτης, ηγούμενος Μετεώρων και ιεροκήρυξ Τρικάλων, είχα ξεκινήσει μια μοναστική προσπάθεια στη Μονή Βαρλάμ με τα πρώτα μου τότε πνευματικά παιδιά, τον Χριστόδουλο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, και τον Αμβρόσιο, τον καινήν Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, και με άλλα 5 πνευματικά μου παιδιά. Η προσπάθεια εκείνη ευλογήθηκε από τον Θεό και έθεσε τα θεμέλια της μετέπειτα αφυπνίσεως του μοναχισμού των Μετεώρων που είχε τελείως εξαφανιστεί την εποχή εκείνη. Ο Σατανάς όμως ευθόνησε την καλή αυτή προσπάθεια και επήλθε σύγκρουση με τον τότε Μητροπολίτη, ο οποίος ειρνεί το να μας δώσει τα απολυτήρια για να φύγουμε από τα Μετέωρα και να επιστρέψουμε στην Αθήνα, όπου και ήταν η έδρα μου και το ιεραποστολικό ξεκίνημά μου στην περιφέρεια Παγκρατίου, με την ίδρυση της Χριστιανικής Αδελφότητος Χρυσοπηγή. Στη δυσκολία μου εκείνη, κατέφυγα ένα Σαββατοκύριακο στον τότε ευρισκόμενο στην Τίνο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Κοτσόνη, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, με τον οποίο γνωριζόμουν, και ζήτησα τη βοήθειά του για να πάρουμε τα απολυτήρια, διότι ο Μητροπολίτης Τρίκης ήθελε να μας κρατήσει δια της βίας τα Μετέωρα και ειρνεί το να μας τα δώσει. Αν και ο τότε πατήρ Ιερώνυμος έδειξε πολύ ενδιαφέρον, δεν ειδηνήθη όμως να μας βοηθήσει ικανοποιητικά. Επέστρεψα από το χωρίο Ιστέρνια της Τίνου, όπου είχα συναντήσει τον τότε πατέρα Ιερώνυμο, με βαρύθιμο και πονεμένη την καρδία. Και προτού αναχωρήσω με το πλοίο για τον Πειραιά, πήγα στο ναό της Παναγίας και έμεινα αρκετή ώρα γονατιστός, προσευχόμενος μπροστά στην Παναγία εικόνα της, αναθέτων σε αυτήν την επίλυση του προβληματός μου. Όταν επέστρεψα από την Τίνο, την επομένη ακριβώς ημέρα, δέχθηκα τηλεφώνημα του τότε Μητροπολίτου Πατρών Κωνσταντίνου, το οποίο ποτέ δεν περίμενα, ο οποίος και προσεφέρθη αμέσως να μας πάρει εκείνος τα απολυτήρια, και μου και του Χριστοδούλου, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών, και του Αμβροσίου, νυν Μητροπολίτου Καλαβρίτων. Τους άλλους αφήκα στη Μονή Βαρλάμ και ο ένας εξ αυτών, ο πατήρ Ισίδωρος Τσιατάς, έγινε διάδοχός μου και είναι μέχρι σήμερα ηγούμενος της Μονής Βαρλάμ, δοξάζων τον Θεόν με την Αγία Βιωτή του και συνεχίζων με άλλους αδελφούς την αρχίσασα από εμέ μοναστική προσπάθεια της Μονής Βαρλάμ. Το τηλεφώνημα του Μητροπολίτου Πατρών που μου πρότεινε μόνος του να μας πάρει τα απολυτήρια, το θεώρησα θαύμα της Παναγίας.
Έχω έκτοτε πολλές φορές μεταβεί στήνων και έχω προσευχηθεί και προσκυνήσει την Αγία εικόνα της Μεγαλόχαρης, αισθανθείς πάντοτε δύναμη και κρατεά προστασία.

Παναγία Μεγαλοσπηλιώτισσα. Στο Μέγα Σπήλαιο, το ξακουστό αυτό μοναστήρι κοντά στα Καλάβρητα, υπαγόμενο στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Υγειαλίας, φυλάσσεται σαν θησαυρός η Αγία Εικόνα, η επιλεγωμένη Παναγία η Μεγαλοσπηλιώτισσα. Η εικόνα είναι ανάγλυφος από κυρό και μαστίχη. Είναι πάρα πολύ παλαιά, απροσδιορίστου χρόνου και βρέθη τον 4ο αιώνα από μία ποιμενίδα Εφροσύνη και δύο μοναχούς Σιμεών και Θεόδωρο. Είναι προσκύνημα ολοκλήρου της Πελοποννήσου και καύχημα και σέμνομα της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Υγειαλίας. Παναγία Σουμελά. Από την ιστορική Μονή Σουμελά στον Πόντο μεταφέρθηκε προ 50 περίπου ετών η εικόνα της Παναγίας που την είχαν κρυμμένη οι μοναχοί με την καταστροφή του 22. Γνώριζε τον τόπο ο τελευταίος επιζών μοναχός, αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σουμελιώτης, ο οποίος πήγε και την πήρε, τη μετέφερε και την παρέδωσε στους Ποντίους, οι οποίοι και έκτισαν μοναστήρι προς τιμήν της στο Βέρμιο. Έκτοτε αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα. Παναγία Ξενιά. Στη Θεσσαλία, στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, είναι το μοναστήρι της Παναγίας Ξενιάς. Εκεί φυλάσσεται σαν ιερό θησάβρισμα η φερόνιμος Αγία Εικόν της Παναγίας που αποτελεί πανθεσσαλικό προσκύνημα. Με ηξίωση ο Θεός να υπηρετούν στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος ως Μητροπολίτες από το 1974 πνευματικά μου παιδιά. Και αποτελεί για μένα ιδιαίτερη ευλογία και χάρη της Παναγίας ότι αξιώθηκα ως Μητροπολίτης Πειραιός να προστώ της Ιεράς Πανηγύριος της Μονής 23 Αυγούστου επί 37 συναπτά έτη μέχρι πρόπερση, καθώς το γύρας δεν μου επιτρέπει πλέον να μεταβώ. Παναγία Εκατονταπηλιανή. Είναι παλαιοτάτη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας στον Επίου στην Ιαννού, εδώ και 15 περίπου αιώνες κτιστέντα ναό στην Ίσο Πάρο. Και η εικόνα αυτή είναι περίπιστος και πανελλαδικό προσκύνημα. Παναγία Προυσιώτισσα. Μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στην ομώνυμο Ιερά Μονή της στην Ευρυτανία. Παναγία Πλατανιώτισσα. Σε χωρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Υγειαλίας υπάρχει ένας γυραιός πλάτωνος που το κύλωμά του μέσα χωράει 6 με 7 ανθρώπους και επί του ξύλου είναι αποτυπωμένη η μορφή της Παναγίας του Μεγάλου Σπηλαίου. Η ιστορία λέγει ότι οι μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου, δια να προφυλάξουν την Παναγία από εχθρούς, κατέφυγαν στη σπηλιά του πλατάνου αυτού και εκεί που ακούμπησαν την εικόνα της Παναγίας αποτυπώθηκε στο ξύλο η Αγία Μορφή της. Αποτελεί μεγάλο προσκύνημα της περιοχής.

ακουστές και ονομαστές εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος, το οποίο ονομάζεται Περιβόλι της Παναγίας και είναι τόπος ιερός και άγιος, όπου μονάζουν καρδιές αφιερωμένες στον Θεό, υπάρχουν περίπιστες εικόνες της Παναγίας που αποτελούν θησαυρό του Αγίου Όρους. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι οι εξής. Εικόν της Παναγίας, Άξιον Εστί. Κατά την παράδοση, ένας γέροντας μοναχός, αναχωρώντας από το κελί του για να παραστήσει ολονυκτία στο πρωτάτο, ανέθεσε στον υποτακτικό του να αναγνώσει μόνος του τις καθημερινές ακολουθίες. Πριν αρχίσει την ακολουθία, εμφανίστηκε στον υποτακτικό ένας άγνωστος νεαρός μοναχός, ο οποίος ενώπιον της εικόνος της Παναγίας έψαλε τον ύμνο «Αξιών εστίος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Στο τέλος, πρόσθεσε και το γνωστό ως τότε ύμνο «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Στον υποτακτικό άρεσε πάρα πολύ ο ύμνος του αγνώστου μοναχού και τον παρακάλεσε να τον γράψει. Μη έχοντες χαρτί για να γράψουν τον ύμνο, ο άγνωστος μοναχός τον χάραξε με το δάχτυλό του σε μια πλάκα λιθίνη. Ο άγνωστος μοναχός μετά έγινε άφαντος και πιστεύεται ότι ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Αυτό είναι πίστη ολοκλήρου του Αγίου Όρους. Την εικόνα αυτή του κελίου, ενώπιον της οποίας έψαλε για πρώτη φορά ο άγγελος του Άξιον Εστί, μετέφεραν οι μοναχοί στο πρωτάτο, τον κεντρικό ναό των Καριών του Αγίου Όρους, και αποτελεί έκτοτε την πρώτη περίπιστο εικόνα της Παναγίας στο Άγιον Όρος, αλλά και εικόνα ευλαβίας για ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Η πλάκα πάνω στην οποία έγραψε τον ύμνο «Άξιον Εστί», ο άγγελος, εστάλει στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο. Εικόν της Παναγίας της Κουκουζέλισσας. Είναι τεθησαυρισμένη στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Είναι εικόνα του 13ου αιώνος. Το όνομά της το πήρε από τον περίφημο ψάλτη των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολεως, Ιωάννη Κουκουζέλη, ο οποίος είχε αναχωρήσει κρυφά για το Άγιον Όρος. Δεν είχε εμφανίσει το ταλαντό του στην ψαλτική και κάποιος μοναχός, κρυφά, άκουσε τη μελωδική φωνή του. Έψαλε με τη μελήρητη φωνή του ενώπιον της εικόνας της Παναγίας. Εικόν της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Ευρίσκεται σε παρεκκλήσιο κοντά στη θύρα της Ιεράς Μονής Σιβήρων. Αντίγραφο της Παναγίας της Πορταΐτισσας έφτιαξαν οι Ρώσοι και διατηρούν την εικόνα σε παρεκκλήσιο έξω από το Κρεμλίνο στη Μόσχα. Αποτελεί τόπο προσκυνήματος όλων των Ρώσων. Κατά την παράδοση, η εικόνα αυτή ήταν κτήμα κάποιας δέσποινας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία για να τη διασώσει από τους εικονομάχους την έριξε στη θάλασσα. Μετά από 70 χρόνια φανερώθηκε στους μοναχούς της Μονής Σιβήρων με φωτεινή στήλη που έφτανε ως τον ουρανό. Οι μοναχοί την πήραν με ευλάβεια και την τοποθέτησαν στον κεντρικό.

εικόνα. Όμως λέγει η παράδοση ότι η εικόνα έφευγε από το ναό και την έβρισκαν δίπλα στην πύλη. Έκτοτε έκτισαν οι μοναχοί εκεί ένα ίδριο, στο οποίο και από τότε βρίσκεται. Γι' αυτό και ονομάστηκε Παναγία ή Πορταΐτισσα. Εικόν της Παναγίας Τριχερούσας. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στη Μονή του Χιλανδαρίου σαν μεγάλος θησαυρός. Μπροστά στην Αγία αυτή εικόνα προσευχήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου είχε αποκοπεί το χέρι από τους ανθρώπους του Χαλίφη, κατόπιν διαβολής του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος III του Ισαύρου. Κατά θαυμαστό τρόπο, ενώ προσευχόταν ενώπιον της ιεράς εικόνος της Παναγίας, το χέρι του επικολλήθηκε σαν να μην είχε αποκοπεί ποτέ. Ένα αργυρό χέρι, αφιέρωμα του Αγίου Ιωάννου, είναι στερεωμένο στην εικόνα, η οποία τον 14ο αιώνα μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρισκόταν, στη Μονή Χιλανδαρίου, στην οποία και έκτοτε υπάρχει. Γι' αυτό και ονομάζεται Τριχερούσα. Εικόν της Παναγίας Μυροβλήτισσας. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατά την παράδοση, αυτή ήταν η εικόνα που κρατούσε ο Πατριάρχης Σέργιος κατά την πολιορκία της βασιλεύουσας από τους Αβάρους. Γι' αυτό και λέγεται και ακάθιστος. Εικόν της Φοβεράς Προστασίας. Είναι τεθησαυρισμένη στη Μονή Κουτλουμουσίου. Εικόν της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου. Ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Το 1664 η Παναγία παρήγγειλε στον τότε τραπεζάρι της Μονής Νίλο να μην περνά μπροστά της με αναμένο δαδί, γιατί κάπνιζε την εικόνα της. Αυτός δεν υπήκουσε και τυφλώθηκε. Μετάνιωσε και ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας και βρήκε αμέσως το φως του. Εικόν της Γλυκοφιλούσης. Ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Φιλοθέου και η παράδοση λέγει ότι την έριξε κάποια πατρικία στη θάλασσα την εποχή της οικονομαχίας και βρέθηκε θαυματουργικά στην παραλία της Μονής Φιλοθέου. Εικόν της Παναγίας Οδηγήτριας. Είναι τεθησαυρισμένη στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Εικόν της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης. Ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Και άλλες ονομαστές ιερές εικόνες, αληθινά θησαυρίσματα, ευρίσκονται στις ιερές μονές του Αγίου Όρους και αποτελούν θησαυρούς της Αγίου Νήμου Πολιτείας.

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά. Και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αλήθινα, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό. Και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα. Ο βασιλιάς τη βασίλισσα. Ο γαμβρός την ύφη. Ο γιος τη μάνα. Την Παρθένο ο αμόλυντος. Την Αγία ο Άγιος. Αυτός που βρίσκεται πέρα απ' όλα, την υψηλότερα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού. Από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμηση.
6: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθηκε στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μια μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς.

Εις άκουσον εις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταστάσεις.

Ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

Μεγάλεό σου και κατά το πλήθο των νυχτηρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισό με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Η δούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου σε σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών και Κτητών.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλοι μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σε μεσήτρια να έχω. Με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, αυτή τη φορά μέσω της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας. Είναι μετά τον Υιό της το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει εξυμνηθεί από τους μελωδούς, τους ποιητές, τους υμνογράφους, τους κανονογράφους, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, επαναλαμβάνουμε, μετά τον Υιό της. Σε εκείνη αναπέμπονται τα περισσότερα τροπάρια τα οποία γνωρίζουμε και από αλλού και τα έχουμε ονομάσει Θεοτοκία κάθε φορά που στην μικρά δοξολογία, στο Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καταλήγουμε όταν αναφέρουμε και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, να εξυμνήσουμε το ιερό της πρόσωπο. Ευρισκόμενοι στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, κρίνουμε καλό να ασχοληθούμε και με τους δύο παρακλητικούς κανόνες οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε εκείνην. Θα αρχίσουμε από τον ολιγότερο γνωστό, από τον μέγα παρακλητικό κανόνα, και οφείλουμε να επισημάνουμε τα της λατρείας της Εκκλησίας μας. Οι δύο αυτοί κανόνες, ο μικρός και ο μέγας, ψάλλονται εναλλάξ κατά τις 15 πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, με εξαίρεση τον εσπερινό της μεταμορφώσεως και τον εσπερινό της μεγάλης ημέρας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίσης εξαιρούνται και οι εσπερινοί του Σαββάτου, διότι αναφερόμαστε στην Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι απομένουν περίπου 10 με 12 ημέρες κατά τις οποίες το απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακούμε να ψάλλονται αυτοί οι δύο κανόνες, επαναλαμβάνουμε, εναλλάξ. Τι σημαίνει όμως παρακλητικός κανόνας? Παρακλητικός κανόνας είναι εκείνη η ακολουθία η οποία έχει αρκετά ψαλτά μέρη και με τα οποία ζητούμε από το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να τιμήσουμε να μας παρακαλέσει, να μας παραμυθήσει, να μας παρηγορήσει. Βρισκόμαστε είτε σε μία ευχάριστη είτε σε μία δυσάρεστη στιγμή της ζωής μας και κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε και να αναπέμψουμε ευχαριστίες και οικεσίες προς ένα αγαπημένο πρόσωπο Αγίου για να μας συνδράμει. Η πλέον προσφυλής είναι βεβαίως η Θεοτόκος. Γι' αυτό και η μικρά παράκλησης είναι ένα αγαπητό ανάγνωσμα, εντρίφημα των χριστιανών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον ολιγότερο γνωστό παρακλητικό κανόνα που είναι ο Μέγας και αφιερώνεται στην Θεοτόκο. Πού βρίσκουμε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες? Αυτοί βρίσκονται καταγεγραμμένοι στο Μέγα Ορολόγιο, το οποίο είναι λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν, στο τρίτο μέρος, προς το τέλος δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι παρακλητικοί κανόνες προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, στην Αγία Τριάδα, στον Φύλακα Άγγελο και μεταξύ αυτών και οι δύο παρακλητικοί κανόνες περί ον ο Λόγος. Ποια είναι όμως η μορφή ενός παρακλητικού κανόνα? Ένας παρακλητικός κανόνας νομίζουμε ότι θα πρέπει να χωριστεί σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι βεβαίως το εισαγωγικό, με ψαλμούς κυρίως που μας προετοιμάζουν προκειμένου η ψυχή μας να αναπέμψει την οικεσία προς την Θεοτόκο. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τους γνωστούς στίχους «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» και διάφορα τροπάρια παρακλητικά, κυρίως προς τιμήν της Θεοτόκου. Το δεύτερο μέρος είναι το πρώτο κομμάτι του κανόνα, η πρώτη και η τρίτη οδή. Το τρίτο μέρος του παρακλητικού κανόνος είναι οι οδές Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Και το τελευταίο μέρος του κανόνος είναι οι οδές 7, 8 και 9. Στο τελευταίο μέρος της ακολουθίας αυτής έχουμε το Τρισάγιο, τα Απολυτίκια και την απόλυση μαζί με το χαρακτηριστικό τροπάριο, το παρακλητικό προς την Θεοτόκον. Κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου λέμε τα πολύ γνωστά τροπάρια, Απόστολοι εκ Περάτων και τα λοιπά, τα οποία μας εισάγουν στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε παρακλητικός κανόνας αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι, τρία κομμάτια του κανόνος και το τελικό κομμάτι της απολύσεως. Άρα, αντί για τέσσερα, καλό είναι να πούμε ότι έχουμε πέντε κομμάτια, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται λοιπόν η εισαγωγή στην ακολουθία, η έναρξη της ακολουθίας και η απόλυση της ακολουθίας. Ο κυρίος σκελετός όμως είναι ο παρακλητικός κανόνας, αυτό το ποίημα δηλαδή, το οποίο ως γνωστόν έχει εννέα οδές και οι εννέα οδές αυτές χωρίζονται σε τρία μέρη. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν συνήθως με τους διάφορους ασματικούς κανόνες στις διάφορες ακολουθίες. Αν ανοίξουμε το ορολόγιο το μέγα, θα δούμε ότι ο μεν μικρός παρακλητικός κανόνας έχει συντεθεί από κάποιον άγνωστο κατά τα άλλα μοναχό, του οποίου γνωρίζουμε μόνο το όνομα. Πρόκειται λοιπόν για έναν ταπεινό μοναχό, ενώ ο μέγας παρακλητικός κανόνας είναι από την γραφίδα ενός εστεμένου, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Πρόκειται για τον βασιλέα Θεόδωρο Δούκα τον Λάσκαρη. Ο βασιλιάς αυτός, γνωστός και ως Θεόδωρος ο δεύτερος ο Βατάντζης, βασίλευσε κατά τα έτη 1254 έως 1258, ενώ γεννήθηκε το έτος 1222. Ας δούμε λίγα βιογραφικά για αυτόν τον κατά τα άλλα πολύ αξιόλογο αυτοκράτορα. Γεννήθηκε το 1222 στη Νίκαια της Βυθινίας στην Μικρά Ασία. Ήταν γιος του Ιωάννη Τρίτου Δούκα Βατάντζη και της Ειρήνης Λάσκαρη, εξού και το διπλό όνομα Βατάντζης και Λάσκαρης, και εγγονός εκ τούτου του Θεοδόρου Πρώτου του Λασκάρεως. Βασίλευσε στο βασίλειο της Νικαίας κατά τα έτη 1254 έως 1258. Είχε λοιπόν μια σύντομη βασιλεία, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Το 1258 πεθαίνει στην περιοχή Νυμφαίου της Μικράς Ασίας σε ηλικία μόλις 36 ετών και μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, και συγκεκριμένα στις 18 Αυγούστου. Ήτανε ασθενικής κράσεως. Όπως αναφέρουν οι διάφοροι βυζαντινοί ιστορικοί και βιογράφοι, έπασχε από κάποιο είδος επιληψίας και μάλιστα βαριάς μορφής. Οι ιστορικοί δηλώνουν ότι έδειχνε αδυναμία να ασκήσει τα διάφορα βασιλικά καθήκοντα και η ασθένειά του επιδεινωνόταν με το πέρασμα των ετών. Συχνά εμφανιζόταν με έντονη κατάθλιψη και αιμονές καταδιώξεως. Έτσι λοιπόν προκάλεσε σύντομα την δυσαρέσκεια των διάφορων αξιωματούχων της αυλής, επειδή δεν μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τα κρατικά, τις κρατικές υποθέσεις. Παρά την αδυναμία όμως του σώματος, ο Θεόδωρος υπήρξε άνθρωπος ισχυρού πνεύματος, στοχαστικής διαθέσεως και ποιητικής εμπνεύσεως. Υπήρξε μαθητής των ξακουστών λογίων Νικηφόρου Βλεμμίδη και Γεωργίου Ακροπολίτου. Υπήρξε ευσεβής παρά την διπλωματική του ικανότητα. Θυμίζουμε τις γνωστές συνομιλίες του με τη Ρώμη για ένωση, αλλά και αποκήρυξη και μη πραγμάτωση της ενώσεως αυτήν στην Ανατολή. Η διπλωματική του δηλαδή ικανότητα δεν έπληξε καθόλου την ευσέβεια του χαρακτήρος του. Ο ίδιος λοιπόν εμφανιζόταν σε αρκετές συνομιλίες ως πεπαιδευμένος κατά την φιλοσοφία την Θύραθεν, αλλά και κατηρτισμένος κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, συνέγραψε και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, εκ των οποίων άλλα είναι εκδεδομένα και άλλα παραμένουν ανέκδοτα σε διάφορους χειρογράφους κώδικες. Πολύ γνωστός είναι ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, ένας εξαιρετικός λόγος στο Μέγα Σάββατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και ένας εξαιρετικός λόγος περί θεονυμίας, δηλαδή περί των ονομάτων τα οποία αποδίδονται στον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι η πλούσια επιστολογραφία, δηλαδή τα πολλά γράμματα που συνέγραψε και απέστειλε σε γνωστά και εξέχοντα πρόσωπα της εποχής εκείνης, αποτελούσαν δείγμα ελληνικότητος, ελληνικής γραφής και παλαιότερα διδάσκονταν στα ελληνικά σχολιά. Μάλιστα είναι από τους πρώτους που εισαγάγει το όνομα Έλλην ως δηλωτικό έθνος. Όταν πλέον έχασε το Βυζάντιο την οικουμενικότητά του, δεν περιελάμβανε μέσα στα εδάφη του πολλές εθνικότητες παρά τους παλαιούς Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν και πρώτος ο Θεόδωρος γενικεύει την χρήση του ονόματος Έλλην ως εθνικού ονόματος.

0: στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε της υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από την ποίηση και τη λατρεία της Εκκλησίας μας την θεολογία περί του προσώπου της Θεοτόκου. Είδαμε ότι ο μέγας παρακλητικός κανόν αποτελεί ποίημα ενός εστεμένου άρχοντα, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Και όπως συμβαίνει συνήθως, ο κανόν χωρίζεται σε τρία μέρη και καθένα από αυτά περιέχει συγκεκριμένες οδές. Επειδή όμως η Ιρμή, δηλαδή το πρώτο τροπάριο εκάστης οδής, δεν αποτελούν σε αυτούς παρακλητικούς κανόνες τροπάρια επηρεασμένα από τις αγιογραφικές οδές της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη τους Ιρμούς, θα επισέλθουμε αμέσως στα τροπάρια των οδών και θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε θεολογικός, φιλολογικός και ιστορικός. Να δούμε λοιπόν και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον παρακλητικό χαρακτήρα των οδών αυτών. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη οδή, στο πρώτο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αρχίζει με την φράση «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι». «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν θεονύμφευτε». Μέχρι στιγμής λοιπόν ο τεθλιμμένος, όπως είδαμε από διάφορες σωματικές ασθένειες βασιλεύς, ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, βλέπει τις συνθήκες της ζωής του ως μια κακοχειμονιά και παρατηρεί ότι την καρδίαν του χυμάζουσι επαγωγέ των λυπηρών. Έρχονται λοιπόν ως ορμητική, ως φοδρή άνεμη οι συμφορές του βίου και την ταπεινήν του ψυχήν καλύπτουση συμφορών νέφη και επίσης την καρδία και την ψυχή επικαλύπτουν νέφη πολλών συμφορών. Θεονύμφευτε η φως τετοκία το θείων και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Αλλά εσύ που είσαι η νύμφη του Θεού, η οποία γέννησε το φως, το θείον και προαιώνιον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ήλθε ως φως των κόσμων για να φωτίσει τον κόσμο, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Λάμψε μέσα στα βάθη της καρδιάς μου το φως το χαρμόσυνο. Οι εικόνες που χρησιμοποιεί εδώ ο βασιλεύς είναι πολύ ποιητικές και δείχνουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας ο οποίος ταξιδεύει στη θάλασσα και περιμένει πώς και τι να κοπάσει ο σφοδρός άνεμος, να διανοίξουν τα σύννεφα προκειμένου να φανεί ο ήλιος, ο οποίος θα φέρει γαλήνη και ξαστεριά και στη θάλασσα. Και συνεχίζει ο βασιλεύς, ο εστεμένος στιχουργός: «Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων και εξ εχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, λυτρωθείς πανάχραντε τη κρατεά σου δυνάμη». Επειδή λυτρώθηκα πανάχραντε, Παναγία μου, από τι? Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων, από πάρα πολλές, από αμέτρητες ανάγκες, δύσκολες περιστάσεις δηλαδή, και θλίψεις, και εξ εχθρών δυσμενών, και από φοβερών και δύσκολων εχθρών, και συμφορών βίου, αλλά και από τις καθημερινές δύσκολες συνθήκες της ζωής μου, τη κρατεά σου χειρή, τη κρατεά δυνάμη σου, από το πανάχραντο και Άγιο χέρι σου, από την δυνατή και ισχυρή δύναμή σου, ανυμνώ, μεγαλύνω την άμετρόν σου συμπάθειαν. Φοβώ, φωνάζω, δοξολογώ την συμπάθεια που δείχνει σε μένα, που δεν έχει μέτρο, που δεν έχει τέλος, και την εισεμέ σου παράκληση, και την παρηγορία και την παραμυθία και την παράκληση που δείχνεις προς εμένα τον άθλιο, προς το πρόσωπό μου. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν ότι ο όρος παράκληση που υπάρχει στο υμνογραφικό αυτό κείμενο δηλώνει την παρηγορία, την εξύψους παρηγορία, την συμπαράσταση που ζητούμε δια προσευχής να αποστείλουν και να μας ενδυναμώσουν οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε εδώ τον βασιλιά να νιώθει από όλες τις πλευρές να καταποντίζεται, να πολεμιέται και εσωτερικός και εξωτερικός, και από τον καθημερινό βίο του και από φίλους και από εχθρούς. Νιώθει λοιπόν μόνος, απροστάτευτος, και ζητά την παράκληση και την συμπάθεια της Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Αυτοκράτορ: «Νην πεπιθώς επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμο». Τώρα λοιπόν, επειδή έχω πεποίθηση στην δική σου δύναμη, στην δική σου προστασία, κατέφυγα, εννοείται, προς εσένα και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον, και σε σένα που πρόκειται να με σκεπάσεις, να με διασώθσεις, έτρεξα με όλη μου την ψυχή. Και εγώ κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω. Και έτσι λοιπόν σε προσκυνώ δέσποινα, κλείνω το γόνι και θρηνολογώ και στενάζω. Μη με παρήδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Μη με περιφρονήσεις εμένα που είμαι άθλιος, εσύ που είσαι η καταφυγή, το καταφύγιο, η προστασία των χριστιανών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο βασιλιάς αντιμετωπίζει την Παναγία ως δέσποινα, ως βασίλισσα, και όπως συμβαίνει συνήθως ο αδικημένος να προστρέχει προς τους άρχοντες για να βρει το δίκιο του, έτσι συμβαίνει και με τον βασιλέα Θεόδωρο. Ζητά την προστασία, την υψηλή προστασία, την θεία προστασία της Παναγιάς. Ούσιο πίσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σά. Δεν πρόκειται να σταματήσω, δεν πρόκειται να σιωπήσω από το να αναφέρω, από το να δοξολογήσω όλα τα θαυμαστά σημεία που έχεις κάνει σε εμένα, και είναι θαυμαστά και είναι μεγάλα και είναι μεγαλοπρεπή. Η μίγαρση κόρη πάντοτε προείστασο, υπερεμού πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, τις εκτός σου του με κλείδωνος και δεινών κινδύνων ερίσατο. Γιατί αν εσύ κόρη, γιατί αν εσύ παρθένε, εδώ τονίζεται το χαρακτηριστικό της παρθενίας. Εάν εσύ λοιπόν παρθένε, δεν ήσουνα εκείνη που διαφεντεύει τη ζωή μου πάντοτε, πρεσβεύοντας υπερεμού προς τον Υιό και Θεό σου, ποιος από τέτοια θαλασσοταραχή και από φοβερούς κινδύνους θα με έσωζε? Η ρητορική λοιπόν αυτή ερώτηση δηλώνει την βεβαιότητα που έχει ο βασιλεύς, ότι πάντοτε η κόρη, η Θεοτόκος, προείσταται, είναι εκείνη που τον περιθάλπει, που διαφεντεύει τη ζωή του, και παρακαλώντας τον Υιό της γι' αυτόν, τον σώζει συνεχώς από θαλασσοταραχές του βίου και από φοβερούς κινδύνους. Και με αυτά τα τροπάρια λύγει την πρώτη οδή ο βασιλεύς, προκειμένου να εισέλθει στην επόμενη οδή, την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε και θα αναλύσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και σκοπό έχουν όλα αυτά τα τροπάρια σε αυτές τις οδές να δείξουν ότι η Παναγία είναι πάντοτε η αρρωγός, η βοηθός, εκείνη που μας συμπαραστέκεται, μας περιθάλπει, μας στηρίζει, μας ανυψώνει. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να παρακαλεί, να παρηγορεί, να προστατεύει όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτρια.

0: ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γέννα, της οποίας το σώμα διαφυλάχθηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής σωτήρα Χριστό. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Παναγία ενδυναμώνει νέο στο μαρτύριο. Ο Όσιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος υπήρξε γέννημα και θρέμα της νήσου Ίδρας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαλάκης, η δε μητέρα του Μαρίνα. Σε νεανική ηλικία 18 ετών πήγε στη Ρόδο, όπου συχνά συναναστρεφόταν με τους ανθρώπους του Κονακίου, του ηγεμόνα της Ρόδου καπετάν Χασάν. Ο ηγεμόνας έβαλε σε ενέργεια κάθε σατανικό μέσο και τούρκεψε τον Κωνσταντίνο. Τότε του έκανε περιτομή, του φόρεσε σαρίκι και σαλβάρια. Τον έντυσε με λευκά ρούχα για να διαφέρει από τους χριστιανούς και να είναι εμφανής η προδοσία του ότι τώρα έγινε Μωαμεθανός. Κάποια μέρα ο Κωνσταντίνος αισθάνθηκε το έγκλημα που έκανε κατά του Κυρίου να τον ξανασταυρώσει σαν άλλος Εβραίος. Μεταμελήθηκε και προσπαθούσε με δάκρυα της μετάνοιας να αποπλύνει το μεγάλο σφάλμα του σαν τον Πέτρο. Άρχισε να δείχνει μια ξεχωριστή αγάπη στους χριστιανούς, να εκδηλώνει υπερβολικό σεβασμό στους ιερείς και να δίνει τα χρήματά τους στους φτωχούς. Η ψυχή του ήταν αγαθή και φλεγόταν από θείο έρωτα για τον Χριστό. Μετά το σφάλμα στο οποίο έπεσε, δεν στάθηκε ανέστητος ούτε έμεινε πτώμα. Κάποια μέρα άναψε η καρδιά του από φωτιά αγάπης. Παρουσιάστηκε στον πνευματικό του και το εξομολογήθηκε με δάκρυα το παράπτωμά του και την απόφασή του να πάει προς το ποθούμενο, να πιει και αυτός το ψυχοσωτήριο του μαρτυρίου ποτήριου. Ο πνευματικός του τον απότρεψε, φοβούμενος δεύτερη προδοσία όταν ο Κωνσταντίνος θα δοκίμαζε τα βάσανα του μαρτυρίου. Ύστερα από λίγες μέρες άφησε την επίγεια δόξα και τη σωματική ανάπαυση και σαν σκύβαλα και καπνών λογισάμενος κάθε ειδονήν του κόσμου αναχώρησε για την Κρυμαία και αργότερα για την Κωνσταντινούπολη για να λησμονήσει. Παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, στον οποίο με συντετριμένη καρδιά και θερμή κατάνοιξη εξομολογήθηκε την άρνησή του προς τον Κύριο, τους βαθείς λογισμούς της καρδιάς του και κλαίοντας πικρά για τη συμφορά του ζητεί την διόρθωσή του. Ο Πατριάρχης τον αποστέλει στο Άγιον Όρος για να μπορέσει να αντιπαλέσει και να νικήσει τον διάβολο που τον νίκησε. Στο Άγιον Όρος πήγε στη Βασιλική Μονή των Ιβύρων, εξομολογούμενος συνέχεια το αμάρτημά του στους πατέρες και στον πνευματικό του πατέρα Σέργιο. Εκεί έλαβε και το αγγελικό σχήμα του μοναχού. Στη Μονή Ιβύρων πρόσφερε όλη τη διάπερη ευλάβεια του στην θαυματουργή εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, την Πορταΐτισσα, παρακαλώντας την να τον ενδυναμώσει να υπομείνει με ψυχική ανδρεία το πρόπολου μελετώμενο από αυτόν και ποθούμενο μαρτύριο. Από την ημέρα της άρνησής του δεν βρήκε ησυχία η συνείδησής του, αλλά σαν σφυρί χτυπούσε την καρδιά του ο φοβερός λόγος που είπε ο Κύριος για όλους εκείνους που θα τον αρνηθούν, τους αρνησίχριστους. «Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο». Αφού δυναμώθηκε αόρατα από την άμαχο δύναμη της κυρίας Θεοτόκου και από τη χάρη της περιφράχθηκε η ψυχή του και άναψε όλος από τον ουράνιο και θείο πόθο του μαρτυρίου, βάδισε προς το δικό του θυσιαστήριο για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία αιματηρή στον Κύριο. Παρουσιάστηκε με τα καλογερικά του ρούχα μπροστά στον καπετάν Χασάν, ο πρώην αρνησίχριστος Χασάνης, ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Κύριο, ήλεγξε την ψεύτικη πίστη του πόρνου και αρσενοκίτη Μωάμεθ, ελάλουν εν τη μαρτυρίη σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και ύστερα από πολλών ημερών μαρτύρια και ανεκδίγητους βασανισμούς, οι αλητήριοι έπνιξαν τον γενναίο μάρτυρα του Χριστού Κωνσταντίνου. Ήταν 14 Νοεμβρίου του 1800, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 τη νύχτα. Σήμερα, ο νέος οσιομάρτης Κωνσταντίνος συνεμφραίνεται με όλους τους μάρτυρες του Χριστού στα ουράνια σκηνώματα.

Μαρία θέλει νηστεία. Ο πατήρ Μάξιμος, ο προσμονάριος της Πορταΐτισσας, ελάχιστα γράμματα γνώριζε, αλλά αξιώθηκε να εφαρμόσει στον εαυτό του και στα πνευματικά του τέκνα τη διδασκαλία της σωσίας μνήμης μεγάλων πνευματικών μορφών της εποχής του. Του Παπαγιάννη του Άξιον Εστίν και του Παπακοδράτου, ηγουμένου της Μονής Καρακάλου, του οποίου τη σοφή συμβουλή πάντα ανέφερε. «Απλά πράγματα, παιδί μου. Όλα από το στόμα κανονίζονται». Ο Παπαμάξιμος είχε τελειώσει τα πανεπιστήμια των δύο αυτών γεροντάδων, οι οποίοι ήσαν κινούμενα όργανα του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος που πολύ επέδρασε πάνω στη ζωή του πατρός Μαξίμου ήταν ο ανυπόδητος μονοχήτων και μεγάλος νηστευτής και ξακουστός Χατζηγιώργης, του οποίου την νηστεία, εγκράτεια, εργασία και κακοπάθειες μιμήθηκε. Η νηστεία διδάχθηκε πολύ νωρίς, γι' αυτό και εράσηκε τους κάλους της και την δίδαξε στα πνευματικά του τέκνα. Την αγάπη του στην νηστεία είχε διδαχθεί και αργότερα από την Παναγία με ένα χαρακτηριστικό γεγονός που του συνέβη και ποτέ δεν το λησμόνησε. Κάποια μέρα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, ενώ φρόντιζε τον κήπο του, που ήταν σαν τον εν εδέμ παράδεισον, κάποιος αδελφός έτρεξε και τον ζήτησε. «Ευλογημένε, τρέχα, σε ζητούνε στη σύναξη». «Πω πω, κάτι θα έκανα φαίνεται», είπε. «Τι μετάνια πατέρες, τι συμβαίνει?» «Το μοναστήρι αποφάσισε να σε κάνει παπά, να σε βάλει στην Παναγία προσμονάρι που μπορείς να την κοιτάζεις». «Εμένα, την ουρά, δεν θα μπορέσω, δεν έχω φωνή». «Εσύ, που έχεις και τα κήπια και τα οικονομάς όλα. Στην Παναγία δεν χρειάζεται καλή φωνή, ούτε γράμματα πολλά. Απλά πράγματα, θα σου τα μάθουμε». Ο πατήρ Μάξιμος να αρνηθεί τις υπηρεσίες του στην Πορταΐτισσα δεν μπορούσε ούτε να το φανταστεί. Η Παναγία χρόνια τον υπηρετούσε και τον προστάτευε. Τώρα ήταν η σειρά του να της προσφέρει τις ταπεινές του υπηρεσίες και έμεινε στην υπηρεσία της 55 χρόνια. Όταν ανέλαβε υπηρεσία στην Πορταΐτισσα, κάποιος αδελφός μοναχός του είπε: «Πάτερ Μάξιμε, στην Παναγία είναι δύσκολα. Γι' αυτό για να μπορέσεις να αντέξεις, όταν τρώνε, να τρως. Πάρε ένα τενεκέ ψάρι να βγάζεις να τρως όταν δεν είναι νηστεία και ένα τενεκέ τυρί». Πράγματι, τα πήρε, αλλά εν ρηπή οφθαλμού το μεν ψάρι χάλασε και βρώμησε, το δε τυρί σκουλίκιασε. Τότε κατάλαβε ο πατήρ Μάξιμος ότι η Παναγία θέλει νηστεία. Μήπως αυτή δεν υπήρξε η πρώτη νηστεύτρια από τότε που εισήλθε στο ναό παιδούλα μέχρι το θάνατό της? Τούτο τονίζει και βεβαιεί ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έζει μιαν ζωή να φρόντει στον η Παναγία, απερίσπαστον των υλικών πραγμάτων, λύπης αμέτωχον, ανωτέραν των παθών και υψηλωτέραν πάσης οδυνηράς οδύνης, ως αν τους παλαιούς ασκητάς της Νητρίας και Θηβαΐδος.

Ο Υιός της Προσευχής. Η Παναγία Πορταΐτισσα της Μονής Σιβήρων πάντοτε υπήρξε η καταφυγή των θλιβωμένων, το οχυρό των πολεμουμένων, η θεραπεία των ασθενών, η μεταβολή των απειλουμένων και καταδίκων και η διόρθωση των αμαρτωλών, διότι η αγάπη της στο γένος των χριστιανών είναι μεγάλη και ξεχωριστή. Αλλά συγχρόνως, επειδή η γέννησή της υπήρξε καρπός προσευχής των ατέκνων γονέων της, γι' αυτό και αγαπά τους πιστούς άτεκνους και τους χαρίζει καρπούς εφροσύνης της θερμής πίστης και προσευχής του σε αυτήν. Γνωρίσαμε τον Υιόν του Θεού και Υιούς και θυγατέρες σε αυτόν τον κόσμο και χαίρει η καρδιά και αγάλεται η ψυχή των χριστιανών. Γι' αυτό η Πορταΐτισσα είναι προστάτης των άτεκνων γονέων. Πάνω στο παρεκκλήσι της Παναγίας υπάρχει μία εφτάφωτη λιχνία σε μορφή πολυελαίου. Είναι δώρο και προσφορά θεοτοκόφιλης καρδιάς, ευσεβούς πατέρα, που δεν γεννούσε αγόρι, μόνο κορίτσια είχε. Ήρθε στην Παναγία Πορταΐτισσα και προσέπεσε στην χαριτόβρητη εικόνα της, λουζώντας με πύρινα δάκρυα το πάτωμα του ναού της Μεγαλόχαρης. Τότε παρακάλεσε και τον γέροντα πατέρα Μάξιμο στη δική του παράκληση να προσθέσει και τη δική του ο γέροντας. Πατήρ Μάξιμος είδε τον πόνο και την επιθυμία του ευσεβούς χριστιανού και άρχισε με δύναμη να χτυπά την πόρτα της ευσπλαχνίας της Παναγίας με εκείνη τη γνωστή θερμή και αγία προσευχή που τον διέκρινε. Μια παράκληση του γέροντα στην Πορταΐτισσα είχε αποτέλεσμα η πολυεύσπλαχνη να εκπληρώσει το ενδόμηχο πόθο ενός χριστιανού και να απολαμβάνει σήμερα τον Υιόν των επιθυμιών και των δακρύων του, τον δικό του Σαμουήλ. Όταν επρόκειτο ο μικρός θεόσταλτος Υιός να βαπτιστεί, να οδηγηθεί σε υιοθεσία, να δικαιωθεί και να γίνει συγκληρονόμος του μονογενούς Υιού του Θεού, τότε τον έφεραν και τον βάφτισαν στη Μονή των Ιβύρων, τη Μονή της Πορταΐτισσας, και έλαβε το μοναχικό όνομα Σάβας. Ήταν ένα τάξιμο ευγνωμοσύνης και εκδήλωσης ευχαριστειών στην Παναγία. Ο νεοφώτιστος Σάβας υπήρξε παιδί ελέους και εκτήρμων της Παναγίας και της μεσητείας της προς τον φιλάνθρωπον Υιόν της.

0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: αγαπημένες το Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έκτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνεις εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Δεκαπεντάγνωστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κύριος πανταχού παρόντε πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν, και καθάρισον μας από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, Δικαινή και Αίγιε, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγέτρια, ελέησον μας, Κύριε λάστη της αμαρτήσιμων, Δέσποτα συγχώρησον, ασυνομίας ημίν, Άγια επίσκεψε οικείας της ασθενείας ημών, ανηκείν του ορματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, Δικαινή και Αίγιε, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, στείλω το όνομά σου, έλθω η βασιλεία σου, γεννηθεί ο θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημών την επιούσιον δώσει τα οφειλήματα ημών ως και η μη ζευή με τις οφρέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σώρων φυλάτων δια το Σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι που υψωθείς τον Σταυρό εκουσίως τη υπονή μου σου και την πολιτεία του εκτριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κράτων πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την σύν όπλων ειρήνης έλτων τρόπεων. Και νίκαια οίκαι εις τους αιώνας των αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσχην δε μη παρήτης αγαθήτες και σιέσιμων πανήμουν τε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζουσε και λέψας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την οίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και βγεις ειρήνη να ανθρώπεις ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη να ανθρώπεις ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη να ανθρώπεις ευδοκία. Κύριε δε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενέσή σου. Κύριε δε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενέσή σου. Κύριε τι πληθύνθεις ανηθλήποντες με πολύ πανίσαντε επεμέ. Πολύ λεγούς τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε και κράξα και επικουσέ μου εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρισθηκε Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθεί η σοβομριά του λαού του κύκλου είναι περιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Τι σε πάταξας πάντας θέλοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριο η σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρισθηκε Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξε με, μη διτεργείς παιδεύσεις με, με τα βέλη σου ανεβάγεις σαν μη και επεστήριξες με την χείρα σου. Ο καίς την ίαση σε της αρκή μου από πρόσωπο της οργής σου, ο καίς την ειρήνη της οστέης μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ότι η ενωμή μου υπερίδε την κεφαλή μου ως υφορτίον βαρύ και βαρύνησαν επί με. Προσώρησαν και εσάψαν μόνο πες μου από πρόσωπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρες στέγατε κάθε νέος τέλος, όλη την ημέρα αν σκληροπάζουν εμπορευόμενο. Ότι εψώε με πλήστης εμπεγμάτων και ο καίς την ίαση της αρκή μου. Και κόθινη και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενα από στην αγμή της καρδίας μου. Κύριε, εν δύο σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου, εγώ σου καπεκρύβει. Η καρδία μου τράφει εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό και αίσθηται μου. Οι φίλοι μου και οι πληροφόρ μου εξεναντίες μου γύσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάχιστα ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέρα τη μελέτησαν. Ο Δίος οικοφός ο κυκών και ο Σιάλλος που κάνει γόντο στόμα αυτού και γνώμενος άνθρωπος ο κακών και ουκ έχουν το αυτομάτι αυτού λεγμούς ότι πισή Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριο Θεός μου ότι ήπουν πιτέ επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδας μου πέμε γλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλειδών με ενώπιόν με αισθήτη απαντός ότι την νομή με γόνα και λόγη με ρημνή σε μέρη της αμαρτίας μου η δέχθη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν θυσάνε με ισούντες με αδίκως. Εν τα αποδικώντες μη κακά διακαθούν εν διαβαλών με επί κατ' ιδίωκαν αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε έτσι σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε έτσι σωτηρίας μου. Ο Θεός μου πως σε ορτρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μαγγί ρήμο και άβατο και ανίδρο. Ούτε σαν το Αγίο όφνηση διδύν την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου άρωτας χείρας μου. Ως εξέδος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου συνέδεις το στόμα μου. Και μνημόνευό σε αυτής τον ομνίσμεν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγωσης που αγαλιάσουμε. Ακολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή τη μάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εισελέσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται σχέρας εμφρέας, μερίδες αλλοδεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς αφρανηθίζεται από τον Θεό, επενεθίσεται πάσο μην αυτό ότι ενεφράγει στο μαλλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι ότι ήνθεις ο βοηθός μου και εν της και επιν τερίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελά από τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Νίκαια ήξου σε όλα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Νίκαια ήξου στους αιώνας στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου, κρίνω το ου σου στην δέησή μου. Ότι πλήγησε κακό η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγησε. Προσελογήσε με τον καταπενόντων εις λάκκον γεννήθηνε όσοι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδονται σεν τάφο ονού και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντόμεν ακρότα τους κατηνισκές και αθανάτου. Με πέσει ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επέγησε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντόμεν δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμενη οφθαλμή μου εις θυνές αναπτωχίας. Εκεί έκαρξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα αντιπέτασα προσέ δασκύρας μου. Και τη νεκρή πίση θαυμάσια ή αιτία να στήσουν και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι πλελισμένη. Εγώ προσεκύρια και έκαραξα και το πρωί που σε φύμη προφθάσε. Δηλαδή, Κύριε, από την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Μια εγώ και ενκόψε γνωτητός μου σωθείς δε ταπεινώθη και εξεπορήθη μου. Με μέδι ήρθε η οργή σου χρησμή σου εξταραξάν με κυκλωσάν με όσοι είδω ρόλη την ημέρα να περιέσχω με άμα. Εμάκρινα να σου πούν φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, το Κυρίο σου μέρας και έκραξα και νυχτήν αντίον σου συλληφθεί τον οποιόν σου η προσευχή μου κρίνω το ου σου η συνδέηση μου. Ευλόγη ψήμ του Αγκύρου και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψήμ του Αγκύρου και μη επιλαμφθάνω πάσα στα θαταποδόσου αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα να μία σου, τον ιόμενο πάστα σου. Τον λυτρώνουν εκφρά στην ζωή σου, τον στεφώνοντα στην ελεία και εκτιμή. Τον εμπλώντα να γαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεμό εν ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρι τα σοδού αυτού το Μωυσίτη, εσύ, εσύ, λέει θελήματα αυτού. Κτήριμον και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ο Κριστέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ μου. Ου κατά τα σανομία σημών επίση μην, που δεν κρατά αμαρτία σημών δεν πέντε και μην. Ότι κρατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο του έλεο αυτού, επί του σχομένου αυτών. Καθώ να απέχουν σύναν το λέγω τη μόνη μάκρη να έχουν μόνο τα σανομία σημών. Καθώ κτίρι πατήριου, που κτίρισε Κύριο του σχομένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνή αντιχούση μεν. Άνθρωπο ω γιγόρτο σε ημέρα αυτού, η άνθρωση του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλθεν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε των τόπων αυτού. το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί του σχομένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με εμείς εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμα σαν θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ πίντες των λόγων αυτού το ακουστής φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψήμη των Κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψήμη των Κύριων. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου ενώ τις αιτήσεις μου τη αληθεία σου, άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει στις κρίσεις με αρδούλους ότι ο δικαιώθης των οποίων σου παζούν. Ότι κατεδείξουν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εσγή τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε ενεπεμπεί το πνεύμα μου, εν ημιταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξήλυπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου λαιμού και μειωθεί σου με σκεδαμένο συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιός, την ψήλπισα. Εγνώρισον με, Κύριε, όταν υπορεύσω μου την προσφέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφευγε, διδάξουμε το πίντο θέλημά σου, δυσιό Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκδίψεω την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξωθρέψει του εχθρού μου και απολύ πάντα στου κλειδωτέ την ψυχή μου και εγώ του λέω σου εμεί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει στη χρήση με αρδούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει στη χρήση με αρδούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Όξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα, διγενή και έξω σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως βλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστηκου των ναυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ερνικών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορού των ασούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Θεός και πείσατε χείρας πρωτούντες πιστός και πόθου αθρίστητες σήμερον χαίροντες και φεδρός ανταλλάζοντες πάντες εν ευθοσύνη του Θεού καλημήτηρ μέρη των επιγείων προστάνω απέριν εν μόξος η εν ημισαίος Θεοτόκον δοξάζοντες

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

ελέησον με ο Θεός κατά τον Αγέλεος και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου και πλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός σημών ο ημάρτων και το πονηρών ενώπιον σε πίσω όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε ημίτηρ μου η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με ακουτείς μη αγαλία συγκέφρος συνειν αγαλιάσουν δε ως θεάτη ταπεινωμένα απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της συγκάτης μου μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι κρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου ότι η θέλησα θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθνων Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ ότι ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα ότι αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους πάσουμε το Κυρίο το διαγαγόντι των λαών αυτού εν ερυθρά θαλάσσιο δίνε ποινίκιον ότι δε δόξαστε υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς πάσουμε το Κυρίο το εν το χωραζόντων μεταστήσαντι την αυτού κατά σάρκαν Παναγίαν Μητέραν την άχραντον υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς να το κάλλον βλέπεις κατά πολλάβεις ωραιότητος του Υιού σου παρθένε προς αυτόν μεταστάσαν έδραμες υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς νέκρωσιν πως υπέστηση των νεκροτινάδου και ίσασα και νεκρούς της ανθρώπης διά σου την ζωή χαρισάμενου υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όφθης καθαρωτέρα πάντων των καθέροντα και ίσασα αμαρτίας παρθένε διά τούτος επίστη δοξάζομεν προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ως έσω πτρονόντος ειλικρινές Θεού και των θείων χρηματίζων το πλαστουργό παρίστασε μάκαρον δυσόπη κινδύνων σώσε τους πίστη μούντασε προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών συνέσεως πλήρης πνευματικής υπάρχουν μοιχεία και σοφίας παρά Θεού των εσωμένων εμοιήθης ως καθαρών γνώσεων πανάριστε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι χρησμούς εκτιθέμενος ευσεβώς των Κύριων έφης ουρανώθεν επί της γης πανήν επαμάκρα διαγράφων την προς ημάς αυτού φανέρωσιν εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν βιώμενος όφθη επί της γης τους πριν εχμαλώτους επεσχάτων των ημερών σαρκώσεν προς λήψη θεομήκερο προαιώνων γνωριζόμενος ζή το στερέο μου των προστρεχόντων σε Κύριε εσύ το φως των εσκοτισμένων και ημνήσε το πνεύμα μου υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς γη και τα ουράνια τη μεταστάσεις ο χέρος Μήτερ Θεού δια σου την χάνοντα παραδόξου ενώσεως υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς έχερον ουράνι υποδεχόμενοι άγγελοι σε από γης αναφερωμένην Θεότο και πανύμνητε υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς γέγονε παράδοξος ως περικύσεις άχραντε σου αληθώς ούτου και η Θεία και σε πτήσου μετάστασης υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ήρθεις προσκυνώματα τα επουράνια πάνω αγνεούσα Θεού άχραντε παρθένε καθαρότα τον τέμενος προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, εις η γλώσσα κάλαμος του Θεού Πνεύματος γέγονε δίην ημίν, την των εσωμένων εφανέρωσης έκβασιν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, εσύ των προαιώνιων σάρκα γενόμενων έδειξε στην Βηθλέμνα άρχοντα των όλων και σωτήρα ηγούμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μίστης ακριβέστατος των υπερνών ημίν γέγονας προφητικής ένδοξε προφήτα φωτισμής αυγαζόμενος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, όρος εμφανέστατον σοι εκτιμάτισας πάντα γνέ, που επιβάς Κύριος εφάνεια φωνήν καταφεύγομεν. Σύ το στερέωμα των προστρεχόντων

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας.

αντίψαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε.

Είναι φρενές του ουρανός κοιτά το πάσα πτήσεις η δούβερη παρθένος από της γης απέρι και προς παράδεισον μολύ πάση σωτηρία επεφάνει εκ Θεού πρεσβεύουσε και σκέπουσα διό και αποστόλου με πέδρα με πάσα η πορεία εκ περάτων αθρηστήσα εφέλεγα ρεφάνισα με άφνο αρπάσα σε αυτούς επέστησαν άμα τη μητρή και το ιό και ανεβών χαίρεθησα βρε του μάνα της διαθήκης χαίρε παρθένε.

Δεκάτου τετάρτου του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου, εγγύς μεν ήλθη η δε και πόλων θάσο, χάρης Μιχαίας ίσο μέση το ξύλο, Μιχαίας δεκάτη ξύλο ήλθη η δε τετάρτη, η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου Επισκόπου Απαμίας, νήσες νοητές των Θεών καθηδίνας και σαρκός αυτών ειδίνης κνήσι πάτερ, η αυτή ημέρα μνήμη τίνης το παλάτιον ανακομιδής του Τιμίου Σταυρού, λόγους ανάψας αντιφεθρών λαμπάδων σταυρών προπέμπων των ανακτορών έσω. Η αυτή ημέρα του Υγείου Ιερομάρτυρος Κουρσικίου, Κουρσικίου τμηθήσαν ο Θεού λόγε που στην κεφαλή με στεφάνω τον λύπης. Η αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος ο στρατιώτης πυριτελιούτε, φυγών παλαιών Λούκιε ζήμης πλάνην καυθής επόφθης εν ζημων Θεών νέων. Ο Άγιος Νεομάρτης Σιμεών ο τραπεζούντιος ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη χιλιοστό, εξακοσιοστό, πεντηκοστό και τρίτο αγκώνη τελειούτε. Το Σιμεών υπήρξε βαθμίσαν λοιπόν ήδη σαν ήλθεν ουρανό εις τον πλάτος, τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελεύθερος.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου για τη Θεία Λειτουργία.
1: Κάνωνε τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών και τους χορηγών αυτής κατά των πολεμίων συμμαχία ανέχειδηση, όπλων ειρήνης αή των τρόπεων και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε με παρήτης αγαθήτηση και σίασιμων πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώζε ουσε και έλευσες βασιλεύουν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη.

Άμη, δόξα εν υψίστησε ο και πήγε σιρήνην ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα εν υψίστησε ο και πήγε σιρήνην ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πήγε σιρήνη να ανθρώψει ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν κλείνοντες με πολύ επανίσταντε πεμέ. Που λέγουν στη ψυχή μου καί σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ύψαν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκρεψε και πήκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτίθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου της επάταξες πάντως εκφρένοντάς μη ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου επαγισάν με και πεστηρίξες επ' εμέ την χείρα σου. Ότι ενωμίου μου θερίνε την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν η μόλο πέσμα από προσώπου της απροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφην έως τέλος όλη την ημέρα σκυτροπάσων επορευόμη. Ότι εψώμε πλήσαν εμπεγμάτων και ουκά στην ίεση της αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθην έως φοδροριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθεν κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και ξεδιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάνησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κλικούν και ως οι άλλαλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι επίσε Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήπως επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευθύνε πόδας μου απ' εμέ μεταλλοριμώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών μου ενώπιον με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσια και κρατέονται πέρα με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσεις απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω, εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου, γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθης του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου ερώτες χείρας μου. Ως εξ θέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάζους εν έσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όλης σε μελέτων είσαι. Ότι εγενείς της βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτητα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπαικονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μνίον εν αυτό, ότι εν ευραγιστό μου αλλαλούν τον άδικα. Εν της όρσα μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
Κύριο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάθον. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέρθονται σε τάφο, ο νουκαμνής της έτη και αυτή της χειρός απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατ' οτάτων σκοτεινής και ενσκιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθα θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμό εθεντόμε βδέλυμα αυτής. Παρεδόθηκε ούκα ξεπορευόμενη, οφθαλμή μου σθένησαν αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασε προσέ τες χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής της θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου, τη δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και αν κόψει εκνότητός μου, σωθήσε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επε με διελθον εωριές σου, φοβερισμοί σου, εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν μου, σίδρο όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έτρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας των ιόμενων, πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και λέμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις το έλεος οργιστήσε το ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ουν απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσω του κουσασμέν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι χάντος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτ των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύπιοντες των λόγων αυτού. Του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γηδή ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή ετεράχθη καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτεσε προσε τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πίσων μου το πρωί το ελαιό σου, τε πισήλπισα, γνωρισόν με Κύριο δόν, νη πορεύσουμε.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώδων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίου.

0: και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου αγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Λαοί προσκυρτήσατε χειραστρωτούντες πιστός και πόθο αθρίστητε σήμερον χαίροντες και φεδρός αλλαλάζοντες πάντες εν νεφροσύνη του Θεού γαριμήτηρ μέλη των επιγείων προς τα άνω απέριν

ανθρωπίζοντος έξω, παραθεμένη την ψυχή, ως πλαστουργός ο και Θεός, προς τη ζωή την ακύρατο μετέστησεν.

0: ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και των πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεν το κρίνες τέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε με ημίτηρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστείς με πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην αγαλιάσοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίεν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Στη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριό σου μόσχους. Άσομεν το Κυρίο το διαγαγόντι των λαών αυτού εν έρυθρα θαλάσσιο δίν επί νίκιον ότι δε δόξαστε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσ

0: Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ή να το καλώς βλέπεις και καταλάβεις ωραιότητος του Υιού σου Παρθένε, προς Αυτόν μεταστάσα ανέδραμε.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς, νεκρός ύπος υπέστης, ή το νεκρό την αδύνθησασα, και νεκρής της ανθρώπης, διά σου τη ζωή χαρισάμενος.
0: Υπεραγία Θεότο,

0: Υπροσύμβασαν φανέρωση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς δριόμενος όφθη επί της γης τους πριν εχμαλώτους επεσχάτων των ημερών σαρκός εν προσλήψη Θεομήτωρ ο προαιώνων γνωριζόμενος.
0: Γη και τα ουράνια τη μεταστάση σου χέρουσι μήτυρ Θεού Θεία σου τυχόντα παραδόξου ενώσεως.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς έχερον ουράνι υποδεχόμενοι άγγελοι σε απο...

0: πνεύματος γεγονέ, εις ημίτη των εσωμένων εφανέρωσας έκβαση.
1: Ήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημώνση των προαιώνιων σαρκαγενόμενων έδειξας εν Βηθλεέμ άρχοντα των όλων και σωτήρα ηγούμενων.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

0: Θεό το και σώσον ημάς. Ο οίκος των του παντός συνοχέα, ο χωρίσας μεταβαίνει οικείσαι. Προς ουρανούς ουρανός δεδεγμένος, Χριστού και θρόνος και μέγα παλάτιον. Υπάναγνος περίστερα, εις την Θείαν ημνήσομεν κοιμήσιν.
1: Υπεραγίας Θεότο και σώσον ημάς.

0: μέλουσαν. Ανήμνητε προς ουρανούς, όσο στα έκραν ή όσο υπλόγησα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, της αυτή η αναβαίνουσα πέλη κοσμικών αποκυλάδων, της αυτή η προπομπή και προπόρευσης ξένη,

0: τότε θέατε σκηνωμά. Και ύπνησε Θεοπρεπός, σωτηρθεί αρχανάμω με κοίμηση.
1: Προφήτα του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νόμων αντεχόμενος Θεού, διήλεξας απαντάς τους παραβαίνοντας, την του νόμου φυλακήν Παναήδη με.
0: Προφήτα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Μιχαία το Θείο και Σεπτόν του Πνεύματος οργανών, τες ηκεσίες σου, εκινδύνω τους πιστούς διαφύλαξου.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, Ιούδα των οίκων εμφανή παρθένε πεποίηκας, τον ανατήλαντα εξ Αγία σου γαστρών.

0: αμήν. Τι εν δόξω μνήμης σου οικουμένη, το αήλο πνεύμα, την επικυλμένη νοερός, εν ευνοσύνη κραυγάζεσαι. Χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα.
1: Χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα.
0: Νίνε χρενές του ουρανός, ηρτά το πασεφτίζει, είδου γάρι Παρθένους από τη γη σαπέρι, και προς παράδεισο μολύ. Πάσο τυρίαν εφάνη Θεού, πρεσβεύουσα και σκέπουσα, διό και αποστόλων επέδρα με πάσα η χωρία, εκ περάτων αθρηστήσα, νεπέλεγα ρεφάνη σαν άφρο, αρπάσα σε αυτούς, επέστησαν άμα το μητρί και το Υιό, και ανεβών χαίρε της αυρέ του μάνα της Διαθήκης. Χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα.
1: Χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα.
0: Του αυτού μηνός μη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου. Εκ γης μεν ήρθε είδε και πόλων θάσον, χάρη Μιχαίας ίσο μέση το ξύλο. Μιχαίας δεκάτη ξύλο ήρθε είδε τετάρτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλος, επισκόπου Απαμίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη της στο παλάτιον ανακομιδής του Τιμίου Σταυρού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ουρσικίου. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος, ο στρατιώτης πυρή τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Σιμεών, τραπεζούντιος, ο έρχος στην Ουπόλη Μαρτυρίσας, το 1653 έτη αγχώνει τελειούται. Τες τον Άγιο μου πρεσβείος ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, μουσικών

0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέβλεψε λεπτή ταπείνωση της δούλης αυτού,

0: τα Σεραφείμ. Την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομαι.
1: Καθήλε την άστα.

Σου τη σαπτής και μη σε ως τη μνήμη την υπέλαμπρον. Πανηγυρίζοντες πόθο εξάδω με Θεοτό και σιδεοτμή τυρά κρατέ προς τον Υιό.

αρνείται την επιρροή των ουρανών. Ενείται αυτόν επί της υψής της πρέπει ύμνος ο Θεός. Ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάση δυνάμεις αυτού. Σε πρέπει ύμνος ο Θεός. Ενείται αυτόν ήλιος της σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τάξης το φως. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδος των υπεράνων των ουρανών. Ενεσάσω το όνομα Κύριο και αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός την ενδύρα του και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθνου και ού παρελέψετε. Ενείδε το εγχειρόν εκτελγείς δράκοντας και πάει σε άφηση. Δίσκαλε τα χειών κρίστον πνεύμα καταιχίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σε πονή ξύλα τα κουπόρα και πάει σε κέβη. Τα θηρία και πάντα τα κτηνία πετά και πετεινά φτερουτά. Βασιλείς της γης και πάντες καλλιάρχοντες και πάντες κατέχεις. Νεαλής και παρθένη πρεσβύτερ μετά νεωτέρων. Ενεσάσω το όνομα Κυριώτη υψώθη το όνομα του μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψος χέρες λαού αυτού. Ύμνος πάσης της οσής αυτού εκτίσει Ισραήλ λαό εγγύς αντι αυτό. Άσα το Κύριο άγμα και νόη ένωση αυτήν εκκλησία οσίων. Εφραντή το Ισραήλ επιτοποιήσει αντι αυτόν. Και ήρθε ο αγκαλιάς από το βασιλείο αυτών. Ενεσάσω το όνομα αυτών χορό εν την πάνω και ψαντήριο ψαλάτισον αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος το λαό αυτό και υψώσει πράγεις εν σωτηρία. Κάποιος εντεώσει εν δόξη αγκαλιάς από το κειδόν αυτών. Έψωσε το Θεό το λάρκι αυτών και ρομφέδι στο μετασκευσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθεσης λαϊμούς εν της λαϊκής. Του δεις τους βασίλες αυτών εν πέδες, τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες τη ρέχη. Του ποιήσαν αυτής κρίμα έγραπ τον δόξα αυτή έστε πάρας της σωσής αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της αγής αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστίας αυτού, εν είτε αυτόν κατά τον πλήθο της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν οίκος άλφος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμπάνιες επίχης, εν είτε αυτόν εν κυμπάνιες αλλαγμού. Πάσα πνοή ενεσά των Κύριων. Σι δόξα πρέπει Κύριο Θεός μόνο και σι δόξα πρέπει το Πατέρ και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νύν και αίκιος ως αιώνος των αιώνων, αμήν. Δόξα σι το δείξανε το φως, δόξα ψήσεις Θεό και επίγης ειρήνη ανθρώπης ορδοκία. Ήμνουμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράγιε Θεέ, Πάτρα από το κράτο, Κυρία μου, Αγενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, απλός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόδοξε τη δέηση μόνο καθήμενο στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσω και ένες το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή και ενηθισμένη γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σόν μία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσαι. Κύριε, προσέκατε έφημον, δεν θα ξόλουμε του πει το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παράσει πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος του γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτην αμάρτη τους φυλάχτηνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος αφημάς καθάπρεν πίσω μεν επισέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, δέσποτα. Συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, οι Άγιοι, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός των αιώνα, τα έργα των χειρών σου, μη παρήτης. Συ πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Χριστός, Αγία Σου, επί του Θεού Βασίλισσα, πουρθένος των λεπτών η δόξα, κάποιματος φαρθένων προστόριων μεθύσταται.
1: Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν, ήθριστε ο χορός μαθητών παραδόξος εκ των πέρα των κόσμων. Κοιδεύσε σου

0: του εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλλον το πρετελό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, λέει εμάς. Δόξα Πατρί και ο Υιός και Πνεύμα, την και αλήθεια έχει τους όλους των αιώνων να μην. Αναγία Τριάς, πλέσου την βάση, την ρελά στην αμαρτία Σιμών. Δέρτος εις πόρος ονομία Σιμήν Άγιε, επίσεψε και η ασθενία Σιμών. Έλεγε το όνομα τόσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και ο Υιός Πνεύμα, και νυν και έχει στους αιώνους των αιώνων να μην. Πάτρι μόνο έξω, έχεις αγιάστη το όνομά σου, θέτει βασιλεία σου. Γεννηθήσω το θέλημά σου όσο ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιβούς σου δώσου με σήμερον. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση ημάς πλευών. Αλλά ρίσω ημάς από ό,τι πολύ.

προσκυρτήσατε χειρασκροτούντες πιστός και πόθο αθρίστητε σήμερον χαίροντες και φεδρούς αλλαλάζοντες πάντες

0: Πατρί το Υιός τον Υιό νομοούσιον ανακηρύξας κατήσχυνα σάριον Πότερος Υιέ Χριστόν τον Θεόν ηχέτευε δωρήσεστε ημίν στο Μέγα Ελέος.
1: Ο λαός σου Κύριε της Αναστάσεως ως η κυβωτός επί των υγάτων.

0: κατοικούμενοι.
1: Και δόξα άδωση το Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Πανάγιο.
2: Χέρι των μυροφόρων χορός και της Παρθένου το καύχημα, η δόξα της

κατοίκες ανεφημίσομεν, ότι εν ύφλης εστερός και κατήνε γενεχρόν του πνεύματος τη δυνάμει και νυν απαύτος πρεσβεύει εν ελεή.

εις πίστεως κατά το εις γραμμένος, επίστευσα διό ελάλησα και εμείς πιστεύομαι διό και λαλούμε. Ειδώτες ότι ο εγκύρας των Κύριων ήσουν και η μάρτια Ιησού εγέννη

και εις ορατών τε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός καίων αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ούπι ηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο των διημάς τους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα σαυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθών εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και σε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

0: άφησε δάστη επιμετή τραπέζη, μετακαθαρούσε εδώ το σάβησε με την συμπόρηση πλημμυρμά τη πνεύματο αγίου κοινωνία βασιλεία, ουρανό πληρωμία περισσίαν του δώσε, μη σκρινή κατάφυγε. Και καταξίω ονειμά δέσποτα με το παρησία ακατακρίτω, ολμάν επικαλίστεσαι των επουράνιων θεών, πατέρα και λέγει.
1: Πάστε μόνο εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ω εν ουρανό και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ω και εμεί αφίεμεν τι οφειλέτε ημών, και μη εσενέγγιση μα ει πειρασμού.

0: Σωτηρία νύχτα εν μέσω τη γη Χριστέ ο Θεό. Αλληλούια.
1: Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκε και των ειών οδυσβόνου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεό, ο τελών δικαιώσα και χανανέα νεαρίσα. Και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα σαν ξόρμητα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενον και από το μενόν σου στην πόλη και την εμόρου. Η μεγά του κρασπέδου σου αψαμένη. Ευχερός τη μία συνέλαβε, είδε τους σου ακράντους βόδες κρατήσεσα, τη λύση των αμαρτημάτων εγκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων, μόνο δέξεστε μη καταφλεκτή, αλλά δέξε μας περεκείνας, και φωτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσε και των επουρανιών δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσεων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηστο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ούν σου ελέγξον με και συγχωρήσον με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και εξίωσον μα κατακρίτως με τα σχήν των αγράμνων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιου. Ιδού βαδίζω προς τη εν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξ με εκβετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάθους με κυρίως. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτισε θρήσου το μυστήριο νύπο. Ου φίλοι μας ή δώσω καθάπερο Ιούδες. Αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων. Άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έτριξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πήρια ύλο τας αμαρτίας σου και εμπληστήνε της ενσύντριφης καταξίωσον ή να τα αστείο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πώς εισελεύσω μονάξιος, εάν καρ τον μίσο συνεισελθήν εις των νυμφών οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούν που των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη στρίβα μη γέννητο τάγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρση και γεσμό ψυχής και σώματος και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάσω το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσθεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον γε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτισε θρήσου το μυστήριο νύπο. Ου φίλοι μας ή δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει.

Ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπε Βαριέτα των ψυχών ημών παρούς ημέρα κατ' εξίσως ημάς του υπορανίου σου και αθανάτων μυστηρίων στα δόμησον ημών την οδόν στηρίξον ημάς εν το φως τους πάντας. Χωρίσον ημών τη ζωή να σφάλισε μόνο τα διαβήματα ευχαίστια και εσείς εδώ ξεδοτόπου και η Παρθένου Μαρία στεπάντα.

Όντως ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας εμείς υπευθυνθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την ευπρέπεια του ήχου σου σε αυτούς, αντιδόξα σου, αντιθεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε, κυρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσε αγαθή. Και πάντο ρηματέλειον άνω θενεστή, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω μεν.

0: σου αυτού έλθει θυμάστη αυτού χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησο.
0: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντων και Παναμόμαγιες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων, και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο ενδόξουνε ο μάρτυρος Γεωργίου του Ανιανίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου ενδόξου Προφήτου Μιχαίου Τιμίου και Πάνου στον Αγίον Ελαΐσιο

0: Αγίας, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός σου με τον αμαρτωλόν αλλά και τον ανώνυμη γενέστε τον αγιασμά των σπεριξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον με τα λαδί των αθράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε ο υπέρ μόνο που φανώνται και αναστάσει χαρισάμενος ημί τα φυτά δάφτα και ζωτιά σου μυστήρια. Επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Η σιρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων εις πίστην εκατέσχυνον εις αγάπην ανυπόκριτον εις πλησμονή σοφίας εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκη της Θείας σου χάρητος και της Θείας Βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος εις εις χάρητος μνημονεύω δια παντός και μικέτη με αυτό ζω. Αλλά σε δε ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτε του τι δε δύο απάρα σε περιπτύν τη ζωή σου αιωνίου. Εις την αίγιον καταντήσω ανάπαυση με το όταν ορταζόν τον ήθος ο κατάπαυσης και απέραν τη συγγονή των καθαρών μου του σου προσώπου το κάλο στο όρυτο. Σιγαϊτών του συμπετών και ανέκλωστα σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστό Θεός ημών και σε ύμνη πάσα επίσης εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε ήδη πάσης παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αγράνων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου. Και εντι τον περίγω σου σκιά και δόρισε μου εις εσχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εσάφης των αμαρτιών και ζωή μου. Σίγαρη όρθος της ζωής η πηγή του αγιασμού, ο πατήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα το πατήρ του αγίου πνεύματι.

0: μάνατε, εφεύρος μελώνουν συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεκρούς, εις καρδίαν, πλέξουν διακάνθος των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένα, στα συγνία στήριξον ως θέες άμα. Εστίσεων πότισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αεις και επεφρούρητε και φύλατε με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άφηζε και κάθαρε και ρίχνιζε με, κάλυνε, συνέθιζε και φώτιζε με. Δείξομαι στον σκήνομα πνεύματος μόνο και νικέ τη σκήνομα της αμαρτίας, γνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβη σφαίρο σου πάντα συγγιασμένου, στα ταξιαρχία των σωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφού αποστόλου, προ τη δε συνάφραντα να γνει μητέρα. Όν τε λιτά, τα έσπηλα με δέξα Χριστέ μου και φωτό παίδατο στον έργα σου λάτρε. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο σου μόνο αγαθέτα ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σφαίρο με καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητον η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άθεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης. Πρεσβείες της Πανακράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλία μάμου, να ευχαριστώσει ότι ξύωσα ως με τον ανάξιον πεινανόν γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Είτε αλητεχούσα του αληθινών φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας κοίησας σας, ζωοποίησον με τον θανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνος μήτηρε ελεησόν με καιρός κατάνοιξεν και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανόημασή μου και ανάκλησιν εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεστε των αχράνων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίασιν ψυχής του και σώματος και παράσκουν υδάκια για μετανοίας και εξομολογήσεως. Εις το ημνήν και δοξάζει σε πάση τα σημέρα στη ζωή σου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Μην αγωνίσουν τον Ιησού Δέσποτα, τον Ιησού Δέσποτα, τον Ιησού Δέσποτα, τον Ιησού Δέσποτα, κάνε τα πρόσωπα μου πάνω από τον πρόσωπο κάποιος νεκρών και δόξα μου όσο του πρέπει.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιο Πνεύματι και νυν και έτσι ημάς των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων, δώσον εις σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφή εμίν της οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από ούτου πονηρού.
1: Ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή και εις τους αιώνους.
0: Αμήν. Το στόματό σου καθάπερπισσα όσα κλάψα σε χάρη στην οικουμένη φώτη στην αφιαλγυρία στο κόσμο της αυγούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγες παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο, με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σου αφήνε τα σπρικά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις. Προσκύνουν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστο με προμακάριστε όσοι επαξίως ευθυμούμεσαι υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών και νυν και είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσει μην και ελέησουν ημάς ως μόνος εκτήρουν. Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν. Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν, Κύριε ελέησουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χεροβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύμα μου. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες του Παναχράντου και Παναμώ Μαγείες Αυτομητρός. Των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννα, Αρχιεπισκόπου, Κώστα την Πόλεως Χρυσοστόμ, που την Θεία Λειτουργία επιτελέσαν και πάνω στον Αγίον. Ελέγχει και σώσε εμάς ο Αγαθός και Φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου και τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Αλλά το υποψιαζόμαστε από την κίνηση των χιλιών του. Σε κάθε κόμπο ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που οδηγεί στην υψηλή ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζει κάθε μοναχός πολύ καλά την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα αυτής της αρετής. Ήξερε ο νεαρός μοναχός πως η ταπεινοφροσύνη είναι πιο αναγκαία σε όλα γενικά και βεβαίως στην κατά Θεόν αγωγή και η βάση σε αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της κατά Θεόν τελειότητας. Αν δεν έχει κάποιος ταπεινοφροσύνη, δεν καταφέρνει τίποτε. Η ταπεινοφροσύνη αυξάνει τους πνευματικούς θησαυρούς και εξολοθρεύει δραστικά τους ληστές και τα θηρία, δηλαδή τα πάθη, τα οποία παραμονεύουν για να συλλήσουν τον θείο πλούτο της ψυχής. Αποφασίσαμε τότε να διακόψουμε το ουράνιο ταξίδι του και να τον ρωτήσουμε: πώς αποφασίσατε, Πάτερ Παρθένιε, να έλθετε στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη του μοναχισμού, και να ζήσετε με τους θαυμαστούς πολίτες του? Σιωπηλά μας κοίταξε λίγο, άφησε το βλέμμα του να διασχίσει το συνεφιασμένο και ταραχώδες παρελθόν, μας πρόσφερε ένα αγγελικό και παιδικό χαμόγελο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση: το γνώρισμα όλων των μοναχών αυτής της μονής, στα χείλη των οποίων πάντα ανθίζει το χαμόγελο σαν τριαντάφυλλο ανοιξιάτικο, είναι αυτό. Όλοι χαμογελούν και γενικά οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν γελάνε, αλλά χαμογελούν, προσφέρουν αυτό το άνοιγμα των χιλέων τους, που είναι ταυτόχρονα και άνοιγμα της πόρτας του παραδείσου σε όλους, τουλάχιστον στους καλοπροαίρετους. Ήταν χειμώνας, Γενάρης του 1982, μας είπε, που μου συνέβη κάτι το θαυμαστό και άλλαξε τον ρουν της ζωής μου, τις σκέψεις μου και τις συνήθειές μου. Εκείνα τα χρόνια αφήναμε τα μαλλιά μας μακριά οι νέοι, για να μην παρουσιαζόμαστε καθυστερημένοι, και μπαινοβγαίναμε στις καφετέριες και σε διάφορα κέντρα, έτσι πιστεύαμε. Τότε δεν πενθούσαμε την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τη συντριβή. Δεν συλλογιζόμαστε πως οι άνθρωποι ξέπεσαν πολύ άδοξα από την υπερφυή δόξα και το κάλος του Χριστού, και συμπαρασυρώμαστε στην αδοξία των παθών και στα υλικά φαινόμενα. Περιφερόμαστε στο πονηρό σκοτάδι της αμαρτίας. Συνδεόμαστε με τους νοητούς όφης και τους σκορπιούς, τους δηλητηριώδεις δαίμονες, και ύστερα κερνούσαμε κάθε στιγμή το ψυχοφθόρο εκείνο δηλητήριο για να πιούν οι φίλοι μας και άλλοι νέοι άνθρωποι. Φορούσαμε τον παλιό άνθρωπο, την κάτω νεκρή ύλη. Δύσκολο και θαυμαστό είναι να κυριαρχήσει κάποιος στη φύση για τα πάθη, και εμείς υπηρετούσαμε τα πάθη που δεν χρειάζονται θυσίες και προσπάθειες. Έτσι περνούσαν τα χρόνια, χωρίς να χορταίνουμε από τον άρτον της οδύνης και το πιωτό των στεναγμών. Εκείνο το Γενάρη του 1982 έφυγα από το μαγαζί της διασκέδασης ένα βράδυ ενός εξαδέλφου μου. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 70 μέτρα από το μαγαζί όταν είδα σε κεντρική λεωφόρο μια μεγαλόπρεπη μοναχή να βγαίνει από ένα στενό δρόμο. Συγκλονίστηκα. Χίλιες σκέψεις περνούσαν από το νου μου που με τάρασαν και με δίδασκαν. Τότε ήμουν 25 χρόνων και με μαλλιά μακριά. Για να μην τρομοκρατηθεί η καλόγρια, έκοψα την ταχύτητα του βήματός μου για να προλάβει να βγει στον κεντρικό δρόμο. Είχε ακάλυπτο το πρόσωπο και ένα γλυκό μυδίασμα στόλιζε τα χείλη της. Δεν περπατούσε, αλλά πετούσε 30 εκατοστά περίπου πάνω από τη γη, σαν να γλιστρούσε, σαν να τσουλούσε. Έμεινα έκθαμβος από τη θεία οπτασία και συλλογιζόμουν πώς συνέβη αυτό σε εμένα τον αμαρτωλό. Η Παναγία η μητέρα του Κυρίου με σπλαχνίστηκε, εμένα τον έσχατο των ανθρώπων, με είχε καλέσει δια του οράματος αυτού ο Κύριος κοντά του. Εκείνος που φιλάνθρωπα βάσταξε στους ώμους του το απολωλός πρόβατο. Περπατούσα τώρα χαρούμενα, σιγοψάλλοντας προς τον Θεό με ευφροσύνη εκείνα τα μελωδήματα. «Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, εγώ διαπαντός μετά σου» ή «το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας». Αυτά μας είπε ο πατήρ Παρθένιος και συνέχισε να κατασκευάζει κομποσκήνη, εργαλείο προσευχής, για να ωφεληθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε σε άλλο περιστατικό, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος ανυπόδητος, χωρίς κούφο στο κεφάλι του, μόνο με ένα παλιόρασο τρίχινο, έμεινε στη μονή της Μεγής της Λαύρας, χωρίς κελί. Τις νύχτες εκείνες, στον άρθικα της εκκλησίας, μόνο για λίγη ώρα άφηνε τα νοτισμένα βλέφαρά του να κλείσουν και τότε τους έδινε ύπνο βαθύ, ίσα ίσα για να αναπαύσουν την πολύ μοχθή σάρκα και να τη συντηρούν στην ζωή. Το φαγητό του το έπαιρνε από την τράπεζα και πήγαινε κάπου απόμερα. Εκεί εν κρυπτό έτρωγε όσο τον πρόσταζε η εγκράτεια. Ήταν ένας βιαστής μοναχός. Όμως, καθώς το όρο Σινά κάλεσε το Μέγα Μωυσή, το Κάρμιλο τον πύρινο προφήτη Ηλία και η έρημος του Ιορδάνη τον νηστευτή Ιωάννη τον Βαπτιστή, έτσι και η κορυφή του Άθωνα κάλεσε τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη. Μέγα πόθο είχε ο Όσιος Μάξιμος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού στη γη και στον ουρανό και να γνωρίσει κάποια αλλίωση θεϊκή ή έκσταση, να τον οδηγήσει το Άγιον Πνεύμα ή εις αέρα άειλον θείου φωτός ή εις άλλην θεωρίαν ανεκδίηγητον ή και εις ομιλίαν θεϊκήν, καθώς έγινε στους προφήτες και αποστόλους. Επιθυμούσε ο Όσιος να τον επισκεφθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, να κυριευθεί από θεϊκό φως και να γίνει όλο φως, να ανάψει και να λιώσει από θεϊκά νοήματα, να συγκεντρώσει το νου του και να γίνει ταπεινός, να έχει πάντα την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτιών του, της μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης, να ημερώσει την ψυχή του με την ενθύμηση των Αγίων Παθών του Κυρίου και να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων με νυφαλιότητα μέσα στην ψυχή του. Την Κυριακή των Αγίων Πατέρων παρουσιάζεται στο θείο και ουράνιο άνθρωπο το νέο άσαρκο άγγελο Όσιο Μάξιμο, η κυρία Θεοτόκος, φέρουσα εναγκάλες ιών σε σαρκωμένων, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και του λέει: «Μάξιμε, πιστότατε, ακολούθημη, και ανάβα επάνω εις τον άθωνα, δια να λάβεις την χάριν του Αγίου Πνεύματος, ανάλογα με τους αγώνας σου και καθώς επιθυμείς». Αφού είδε ο θείος Μάξιμος 2 και 3 φορές αυτή τη θεία οπτασία και άκουσε τόσο προστακτικά την πρόσκληση, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πέρασαν 7 μέρες και τότε άφησε τη μονή της Λαύρας. Στην κορυφή του Άθωνα έφτασε το Σάββατο της Πεντηκοστής. Εκεί πέρασε όλη τη νύχτα άγρυπνος μαζί με άλλους μοναχούς, οι οποίοι αναχώρησαν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος έμεινε μόνος με τον Κύριο και την Παναγία, με όλο τον ουρανό και τη γη. Αυτό αναζητούσε, αυτό ποθούσε και το απολάμβανε. Είχε αξιωθεί τέτοια τιμής. Τον είχε επισκεφθεί η Παναγία μας. Ο γέρον Ιλαρίων, ο πνευματικός, από τα πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα του 19ου αιώνα στο Άγιον Όρος, δέχθηκε στο κελί του σαν υποτακτικό τον σαρκικό αδελφό του Μακάριο. Οι προεστώτες της Μονής Σιβήρων, όπου ήδη παρέμεινε εκεί 6 μήνες, προσπαθούσαν να τον κρατήσουν υποσχόμενοι ότι θα τον στείλουν στην Ακαδημία. Αλλά αυτός ένα μόνο ποθούσε, να υπηρετήσει τον Κύριο για τη σωτηρία του. Πάνω από τον Κύριο ο Μακάριος τίποτα δεν έβαζε. Ο Μακάριος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας, σαν τον αδελφό του, και δεν έκανε καμία άσκηση χωρίς την εντολή του γέροντα αδελφού του. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, χωρίς να έχει θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ο πατήρ Μακάριος πάντα ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες και τις στερήσεις, μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από την επάρατη φυματίωση, την αρρώστια των μεγάλων θυσιασμένων ασκητών, και ύστερα υπέφερε πολύ. Λίγο κράτησαν τα βάσανα του εξασθενημένου, κουρασμένου και αρρωστημένου σώματός του. Όπως το όνομά του ήταν Μακάριος, Μακάριο ήταν και το τέλος του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε με ασυνήθιστη λάμψη που διαρκώς γινόταν εντονότερη, φωτίζοντας ακόμη και το χώρο του κελιού. Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράφτοντας από χαρά, είπε: «Ήρθαν άγγελοι».

έσβησε. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που τόσο πλούσια ελέησε το δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή του και την εκοπή του θελήματός του. Και την Παναγία, η οποία με ουράνια ταπείνωση κατήλθε από το θείο θρόνο της και τιμητικά παραβρέθηκε στο ξεψύχισμα ενός αδελφού. Το τέλος του μαρτυρούσε για τη βαθιά σοφία του γέροντα Ιλαρίωνα, ο οποίος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα. Και ένα άλλο όμορφο περιστατικό, τελευταίο για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όσοι ο μάρτης της Εκκλησίας μας Άγιος Κωνσταντίνος, ο από Αγαρινών, όταν βαπτίστηκε ήλθε στη Μονή Ιβύρων να προσκυνήσει τη μεγαλόχαρη Πορταΐτισσα, στην οποία είχε τάξει μία λαμπάδα. Με αλίωση που γνώρισε από θείο φωτισμό της Παναγίας και του Κυρίου, εφλέχθηκε από το όραμα της προσφοράς και αυτής της ζωής του για τη δόξα του Κυρίου. Όπως ο Κύριος πρώτος πρόσφερε το θεϊκό αίμα του για αυτόν, επιθυμούσε τώρα και αυτός να προσφέρει το μαρτυρικό του θάνατο στον Κύριο. Αυτό ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον στη ζωή του. Ο Κύριος σιγά σιγά άνοιγε το δρόμο για το μαρτύριό του με τις ανεξιχνίαστες βουλές του. Όταν σε μια ακολουθία άκουσε στην ανάγνωση το λόγο του προφήτη Ιερεμία, «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως στόμα μου έστε», ο Θεός του έβαλε τη σκέψη στο νου να κάνει χριστιανή την αδελφή του. Εκεί με την ευλογία του γέροντά του αναχώρησε για το Αϊβαλί. Έτσι εκεί αναγνωρίστηκε από γνωστό του Τούρκο, συνελήφθη και παρεπέμφθη στον κατή, τον δικαστή δηλαδή. Η Παναγία βέβαια πάντα από κοντά παρακολουθούσε με ιδιαίτερη χαρά, αγαλίαση και αγάπη το μαρτυρικό δρόμο του Αγίου. Τον επισκέφθηκε στην φυλακή και του έδωσε κουράγιο και δύναμη. Η Παναγία είναι η μεγάλη επισκέπτρια. Εκεί στη φυλακή επισκέφθηκε η κυρία το δούλο, ο οποίος άφησε μητέρα, πατέρα, αδελφούς, αδελφές και φίλους και ακολούθησε τον Κύριο. Στο δεσμοτήριο αυτό του παρουσιάστηκε η Παναγία ολολαμπής με όλων εκείνων των στολισμών της, με όλο εκείνο το φως της, το φως της δόξης της, με το οποίο λάμπει στον ουρανό, πεπικυλμένη, στολισμένη δηλαδή με όλο το απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνας, και του είπε με ξεχωριστή χαρά: «Χαίρε Κωνσταντίνε, πιστέ υπηρέτη του Υιού μου και εμού της μητρός του, διότι συνεχώς επικαλείσε το όνομά μου. Ιδού όπου ήλθον προσέ και γνώριζε ότι θέλημα του Υιού μου είναι να μαρτυρήσεις στην βασιλίδα των πόλεων που φέρει το όνομά σου και εκεί να τελειώσεις τον δρόμον της αθλήσεως. Και υπέης των λαών της πόλεως ταύτης εκ μέρους μου να μην δέονται πλέον υπέρ σου κάμνοντες λιτανίας». Στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, μετά τις υποσχέσεις και τις απειλές, τον ράπησε ο κριτής όπως ο Κύριος του κάποτε ραπίστηκε για αυτόν. Υπέγραψε την καταδίκη του σε θάνατο δια πανχωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1819.

0: στην Κωνσταντινούπολη όπως του προείπε η Παναγία. Η Παναγία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συχνά παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων μας και τους προλέγει το μέλλον και το μαρτυρικό τους τέλος. Βλέπω όμως το χρόνο να φτάνει ώστε να αναφέρουμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο Όσιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης και Βούλγαρος κατά το γένος, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, διορίστηκε από τον τότε ηγούμενο να υπηρετεί στην εκκλησία της Μονής. Όταν κάποιο χρόνο πλησίαζε η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού και της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, κατά την οποία για πρώτη μέρα παρουσιαζόταν επίγειος Θεός επίγης, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, παραβρέθηκε με άλλους αδελφούς στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου για να παρακολουθήσει την ολονυχτία και να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν μπήκε στο ναό, έκπληκτος είδε μια γυναίκα να υπηρετεί και να επιμελείται την εκκλησία, καθώς επίσης να υπηρετεί στην τράπεζα της Μονής. Κατά θεία βούληση δεν αντελήφθη ότι αυτή η γυναίκα ήταν η Παναγία. Λυπήθηκε πάρα πολύ γιατί δήθεν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου δέχονται γυναίκες μέσα στη Μονή, αφού τις γυναίκες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να παρασύρει στο κακό τους μοναχούς. Όταν επέστρεψε στη Μονή Ζωγράφου, ο ηγούμενος είδε τον Όσιο κατηφή και περίλυπο και αντελήφθη ότι κάτι σπουδαίο συνέβη στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν ο ηγούμενος τον ρώτησε γιατί είναι λυπημένος, ο Άγιος είπε όσα είδε να κάνει αυτή η γυναίκα. Ο ηγούμενος χάρηκε που ένας μοναχός Άγιος της Μονής του αξιώθηκε να δει μια τέτοια οπτασία. Γι' αυτό του είπε: «Γνώριζε παιδί μου ότι εκείνη η γυναίκα την οποία είδες ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτης του μοναστηρίου εκείνου και όλου αυτού του όρους». Όταν άκουσε αυτά, ο Όσιος Κοσμάς ευχαρίστησε την Παναγία, η οποία καταδέχτηκε να παρουσιαστεί σε αυτόν τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας καταδέχεται, αγαπητοί αδελφοί, να παρουσιάζεται σε μας τους αμαρτωλούς και αναξίους. Εμείς τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Η παρουσία της χάρης της στη ζωή μας μας συγκινεί και μας προτρέπει σε έργα αγαθά και στον αγώνα να κατακτήσουμε την αρετή ή όχι? Εύχομαι και προσεύχομαι το πρόσωπο, η χάρις, το παράδειγμα και η ευλογία της Παναγίας μας να μας παρακινούν στο να ποθούμε πάντοτε το αγαθό και την αρετή και να βάλουμε μπροστά, να το πω έτσι απλά, να πετύχουμε το σκοπό της ζωής μας που είναι η αγιότητα.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Καλώς ξεκινάμε τη μέρα μας που ξεκίνησε και θέλουμε όλοι και όλες να μείνετε κοντά μας σε αυτήν την μεγάλη ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μουσικά ακούσματα σήμερα έχουμε το CD Έμος του Γιώργου Γραβιά με πάρα πολύ όμορφη ελληνική παραδοσιακή μουσική με κιθάρα. Και ξεκινήσαμε με το Αργίτικο. Αναζητήστε το, κυκλοφορεί από τον καθρέφτη. Γιώργος Γραβιάς, Έμος, πάρα πολύ ωραία μουσική, ό,τι πρέπει για το αφιέρωμα που ξεκινάμε σήμερα.

Αύγουστος, φίλες και φίλοι, για τον Ελληνισμό είναι ο μήνας της Παναγιάς, καθώς τιμάται η κοίμησή της και η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό. Τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου έχουν μεγαλοπρέπεια και πολλά από αυτά αποτελούν μεγάλα κοινωνικά δρόμενα με τη συμμετοχή του κόσμου. Είναι φανερό πως περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο, ο λαός μας τιμά την Παναγία μας, την οποία επικαλείται σε κάθε δυσκολία της ζωής του. Έτσι, γνώριμη είναι πια η εικόνα της γυναίκας που ανεβαίνει γονατιστή τα σκαλιά της μεγαλόχαρης στην Τίνο, ή του πλήθους που στριμώχνεται για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγιάς του Έλωνα, στον Πάρνονα και αλλού. Όλοι προσδοκούν σε αυτήν και παντού στην Ελλάδα συναντάς δεκάδες εκκλησιές της. Οι επωνυμίες προς την Θεοτόκο προέρχονται από διάφορες αιτίες. Από την αναπαράσταση στην εικόνα της, παραδείγματος χάρη Βρεφοκρατούσα, από τις ιδιότητές της, φανερωμένη, από τον τρόπο έβρεσης της εικόνας της, ή από θαύμα, Σπηλαιώτισσα, Πορταΐτισσα, Μυρτιδιώτισσα, από τον τόπο προέλευσής της, Σουμελά, Αμπελακιώτισσα, ή και από τον χρόνο του εορτασμού της, Φλεβαριανή. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των προσδοκιών και όλοι έχουμε το μερτικό μας. Πάντα όμως με τη δική της χάρη, σημειώνει στην εισαγωγή του ο Δημήτρης Μανιάτης στο Λεύκομα Παναγίες του 15 Αυγούστου.

Ξεκινάμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στην μητέρα μας, του Θεού και των ανθρώπων, στην Παναγιά μας, και επειδή είναι πολύ αγαπημένη σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επειδή είναι αυτή στην οποία πάντοτε προσφεύγουμε και από την οποία πάντοτε κάτι έχουμε να ζητήσουμε, σήμερα ξεκινάμε αυτό το αφιέρωμα που θα κρατήσει και σε επόμενη, ίσως και μεθεπόμενη εκπομπή, για να γνωρίσουμε μερικές από τις Παναγιές της πατρίδος μας, μερικά από τα μοναστηράκια ή τα προσκυνήματα που αφιερώθηκαν από την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπο της Μεγάλης Μητέρας.

Βασισμένο στο βορειότερο σημείο της χώρας της Τίνου, πάνω σε ένα ύψωμα, το προσκύνημα δεσπόζει σε ολόκληρη την πόλη. Η σημερινή μορφή του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Τίνου αποτελείται από ένα κτηριακό συγκρότημα και σε αυτό περιλαμβάνονται εκτός από το καθολικό η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, δύο παρεκκλήσια, το Μουσείο για την Έλλη, αρκετοί βοηθητικοί χώροι και άλλα μουσεία. Στο χώρο του προσκυνήματος κατά την αρχαιότητα υπήρχε το αφιερωμένο στον Διόνυσο θέατρο της πόλης. Στη Βυζαντινή εποχή, στο ίδιο σημείο, χτίστηκε εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη. Εκεί φιλοξενούνταν και η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το εξοκλήσι καταστράφηκε σε μία από τις πολλές πειρατικές επιδρομές και το εικόνισμα θαύτηκε κάτω από τα χαλάσματα για αρκετά χρόνια.

Την 1η Ιανουαρίου 1823 έγινε αγιασμός στο χώρο, κατά τη διάρκεια του οποίου από το ξεροπήγαδο άρχισε ξαφνικά να αναβλύζει νερό. Έτσι, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας μικρής εκκλησίας. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, το εκκλησάκι είχε χτιστεί και καθώς η εικόνα δεν είχε βρεθεί ακόμη, αφιερώθηκε στη ζωοδόχο πηγή, λόγω του νερού που ανάβλησε από το πηγάδι την ημέρα του αγιασμού. Όμως οι προσπάθειες συνεχίστηκαν, ώσπου στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών του 1823, εμφανίστηκε μέσα από τα χώματα το εικόνισμα. Το 1971, ύστερα από αρθρογραφία της εφημερίδας Φάρος της Τίνου, το νησί ανακηρύχθηκε με νομοθετικό διάταγμα ιερό. Έτσι, κάθε χρόνο, ειδικά τον 15 Αύγουστο, αλλά και στα 9 μέρα της Θεοτόκου, χιλιάδες προσκυνητές ιερέουν στο Ναό της Παναγιάς. Κάθε χρόνο, στις 25 Μαρτίου και στις 15 Αυγούστου, πιστοί από παντού έρχονται να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη σε ένα συγκινητικό κλίμα κατάνοιξης. Ο επίσημος διπλός εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου και της επετείου του τορπιλισμού της Έλλης πραγματοποιείται στην Τίνο με πανηγυρικό τρόπο. Η 15η Αυγούστου, ως μεγαλειώδης γιορτή του νησιού, έχει καθιερωθεί με το βασιλικό διάταγμα του 1836 και περιλαμβάνει δύο σκέλη, το στρατιωτικό και το θρησκευτικό.

στις 9 Ιουλίου 1822 η Αγία Πελαγία βλέπει το περίφημο όραμα. Ο ιερός ναός που αφιερώθηκε στη Μεγαλόχαρη ανοικοδομήθηκε σε αυτό το σημείο όταν ξανάρθε στο φως η θαυματουργή εικόνα. Στις ανασκαφές που έγιναν το φθινόπωρο του 1822 βρέθηκαν τα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας και ένα ξεροπήγαδο.

Ο ναός έχει σχήμα τρίκλητης βασιλικής και βρίσκεται στον πρώτο όροφο του δίπατου βασικού κτίσματος. Μπαίνοντας από την κεντρική πύλη, αριστερά ορθώνεται ένα προσκυνητάρι πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη η ξύλινη εικόνα του Ευαγγελισμού, με τα πολύτιμα αφιερώματα των πιστών να την καλύπτουν σχεδόν όλοι. Έτσι, με δυσκολία μπορεί κανείς να διακρίνει το πρόσωπο της Παναγίας και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Επίσης, όλα τα κλήτη και οι τείχοι της οροφής συνδέονται κατά μήκος και πλάτος με σιδερένιες αλυσίδες. Σε αυτές είναι στηριχμένα τα χιλιάδες τάματα και καντήλια που έχουν προσφέρει οι πιστοί στη Μεγαλόχαρη. Στο ισόγειο του κεντρικού κτίσματος βρίσκεται ο ναός της Ευρέσεως ή της Ζωοδόχου Πηγής. Μια οπή με ασημένιο σκέπασμα οριοθετεί το ακριβές σημείο από όπου το 1823 ξεπρόβαλε το θαυματουργό εικόνισμα. Σε ένα δεύτερο κλήτος που θυμίζει κατακόμβη βρίσκεται μέρος από τον πέτρινο τοίχο του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Μπορεί κανείς να βρεθεί στην Τίνο αυθημερών. Υπάρχουν αρκετά δρομολόγια. Και αξίζει να επισκεφθεί αυτό το μεγάλο προσκύνημα, να λάβει τη χάρη της Παναγίας μας. Ιδιαίτερα όταν οι γιορτές υποχωρούν, υποχωρεί και ο κόσμος και μπορεί με περισσότερη άνεση να σταθεί στο ναό και να προσευχηθεί στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Αν βρεθείτε στην Τίνο, αξίζει να δείτε το Μουσείο της Έλλης που βρίσκεται δίπλα στο ναό της Ευρέσεως. Το καταδρομικό πλοίο χτυπήθηκε από ιταλική τορπίλη στις 15 Αυγούστου 1940. Τα λίγα αντικείμενα που διασώθηκαν από το καράβι θυμίζουν το δραματικό αυτό γεγονός. Επίσης και τα δύο παρεκκλήσια. Το πρώτο είναι της Αγίας Πελαγίας και το δεύτερο του Αγίου Ιερωνύμου. Αλλά και τα μουσεία που υπάρχουν στο χώρο αυτό. Το Σκευοφυλάκιο και το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών στεγάζονται στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ανατολικά του κεντρικού ναού. Στο ισόγειο της ίδιας πτέρυγας υπάρχει το Μουσείο του Αντωνίου Σόχου και η έκθεση εικόνων και κοιμηλίων. Στο δάπεδο του προαυλίου είναι η τάφη των κτητόρων, στους οποίους αναγράφονται τα ονόματά τους. Εκεί κοντά, το συντριβάνι, που κυκλώνεται από κυπαρίσια, αποτελεί έργο του Χατζή Αντωνίου Λίτρα και είναι το αφιέρωμα του Αγά Μουσταφά όταν θεραπεύτηκε από την παράλυση των κάτω άκρων του. Απέναντι από την είσοδο του ναού της Ευρέσεως, η τεράστια αίθουσα που χωρίζεται σε τρία τμήματα φιλοξενεί την πινακοθήκη. Στη δεξιά πλευρά, δίπλα από την κεντρική είσοδο του ναού, στεγάζεται η θεομητορική έκθεση, η οποία είναι μοναδική στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει αντίγραφα εικόνων, τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο και τη ζωή της Παναγίας.

Και από την Τίνο μεταφερόμαστε αμέσως τώρα, το ραδιόφωνο μας βοηθάει σε αυτό, στην κοντινή και υπέροχη Πάρο. Η Παναγιά η Εκατονταπηλιανή ή Καταπολιανή δεσπόζει στο κέντρο της Παρικιάς και αποτελεί ένα από τα σπουδαία παλαιοχριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα. Ο ναός υψώνεται κοντά στη θάλασσα και μέσα στο γαλάζιο του ουρανού, σαν κατάλευκο αραβικό ανάκτορο, έγραφε ο Κώστας Ουράνης στα ταξίδια του. Και από τότε λίγα έχουν αλλάξει για τον περίφημο ναό της Πάρου.

Για την ονομασία του ναού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει πως λέγεται Καταπολιανή από τη θέση του ναού που ήταν χτισμένος προς το μέρος της αρχαίας πόλης, κατά την πόλην. Η άλλη εκδοχή προέρχεται από το επίθετο «εκατάπτους» και συνδέεται με μια παράδοση του 15ου αιώνα. Αυτή αναφέρει ότι η Καταπολιανή έχει 99 φανερές πόρτες και την εκατοστή που είναι η αφανής. Μόλις φανερωθεί, όπως λέει ο θρύλος, θα πάρουμε την πόλη.

Η παράδοση θέλει την εκατονταπηλιανή Πάρου να χτίζεται από τον Μέγα Κωνσταντίνο, έπειτα από εντολή της μητέρας του, η οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το τάμα της. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η Αγία Ελένη, πλέοντας προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, αναγκάστηκε εξαιτίας φοβερής θαλασσοταραχής στο Αιγαίο να κάνει στάση στο λιμάνι της Πάρου, την Παρικιά. Στον έρημο τότε χώρο της Καταπολιανής, παρατήρησε ένα ναίδριο, χαμένο ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα. Εκεί προσευχήθηκε και έταξε να χτίσει μεγαλόπρεπο ναό στην Παναγία. Στα ερείπια αυτού του ναού, ο Ιουστινιανός έχτισε τον 6ο αιώνα μια μεγαλόπρεπη εκκλησία. Αυτή που παρόλες τις καταστροφές και επεμβάσεις σώζεται ως σήμερα. Η πρώτη φάση κατασκευής του ναού, Κωνσταντίνια, μαρτυρείται από τον Άρθικα, την ύπαρξη έθριου και του βαπτιστηρίου, αλλά και από τμήματα γλυπτού διακόσμου παλαιοχριστιανικής τεχνοτροπίας. Η δεύτερη, η Ιουστινιάνια φάση, φαίνεται από τη μετατροπή του ναού σε τρουλαία βασιλική, που είναι και η σημερινή μορφή. Η εκατονταπηλιανή αποτελείται από τον κεντρικό ναό της Θεοτόκου, το βαπτιστήριο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, τα παρεκκλήσια της Αγίας Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και τα κελιά.

Και στην Πάρο μπορεί κανείς να πάει ευθυμερών, αν και είναι ένα υπέροχο νησί και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο, υπάρχουν και πολλά προσκυνήματα. Και τώρα, που ακόμα οι ζέστες είναι καλές, μια-δυο μέρες μπορεί κάποιος να ξεκλέψει και να βρεθεί ως εκεί. Φτάνοντας στο λιμάνι, μην την πατήσετε όπως την είχαμε πατήσει και εμείς κάποτε που πήγαμε εκεί με την Πειραϊκή Εκκλησία, ψάχνοντας την Παναγία την Εκατονταπηλιανή, δεσπόζει μόλις λίγα μέτρα από το λιμάνι. Αν επισκεφτείτε αυτό το υπέροχο προσκύνημα, αξίζει να δείτε οπωσδήποτε το κυβόριο στο ιερό του ναού, που είναι μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τράπεζας, που στηρίζεται σε 4 κολόνες κλασικής εποχής, το σύγχρονο, το μικρό αμφιθέατρο με τον επισκοπικό θρόνο, πίσω από την Αγία Τράπεζα, το βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, που είναι το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, τον γλυπτό διάκοσμο των διαφορετικών εποχών, διακρίνονται χριστιανικές παραστάσεις και αρχαιοελληνικά γλυπτά μέλη και τις εξαιρετικές εικόνες. Η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στο τέμπλο, που ζωγραφίστηκε τον 17ο αιώνα, θεωρείται θαυματουργή και είναι δωρεά της οικογένειας του ηγεμόνα Μαυρογέννη, προγόνου της Παριανής Αρχόντισσας και Ηρωίδας του 1821, Μαντός Μαυρογέννους.

Πάμε αλλού τώρα στις Κυκλάδες, φίλες και φίλοι ακροατές, σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα στις Παναγιές της πατρίδας μας. Χτισμένη περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από την χώρα της Κύθνου, βρίσκεται η περίφημη μονή της Παναγίας του Νίκους. Το καθολικό της είναι Τρίκλητη Βασιλική Μετρούλο. Η ονομασία της προέρχεται από τη Βυζαντινή Παναγία Νικοποιός και είναι χτισμένη, όπως και άλλες εκκλησίες του νησιού, πάνω σε ερείπια αρχαίων ναών. Σήμερα διατηρείται μόνο το καθολικό της μονής που στα χρόνια της τουρκοκρατίας, λίγο πριν το 1821, στέγασε τη μεγάλη σχολή υπό τον ελληνοδιδάσκαλο Μακάριο. Ένας θρύλος που συνοδεύει την Παναγία του Νίκους είναι ότι εδώ είχε μεταφερθεί στα χρόνια της Αλώσεως από την Κωνσταντινούπολη η περίφημη εικόνα της Παναγίας Νικοποιού και ότι από εδώ την πήραν οι ενετοί κατακτητές για να την τοποθετήσουν στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Από το 1809 ως το 1840 και χάρη στην παρουσία του διδασκάλου Μακάριου Φιλιππέου, που ήταν απόφυτος της μεγάλης του γένους σχολής, που με την ιδιότητα του ιερωμένου και του δασκάλου δίδαξε για καιρό τα παιδιά της Κύθνου, το μοναστήρι γνώρισε μεγάλη ακμή. Στην Παναγία του Νίκους γίνεται τον 15 Αύγουστο ένα από τα τρία μεγάλα πανηγύρια του νησιού, όπου προσφέρονται ντομάτες γεμιστές, κρέας ψητό ανάλογα με την ημέρα, και γίνεται τρικούβερτο γλέντι. Τα άλλα δυο γίνονται στην Παναγιά την Κανάλα και στην Παναγιά την Στρατολάτισσα.

με την συνοδεία των μουσικών ακουσμάτων του Γιώργου Γραβιά συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Ελλάδα, στις Παναγιές της Ελλάδος. Μεταφερόμαστε τώρα μέχρι την υπέροχη μεγαλόνισό μας, την Κρήτη. Στη μονή της Χρυσοσκαλίτισσας, στα Χανιά. Η μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και υπάγεται στα Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για την έναρξη του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου συνδέεται με την παρουσία, την έβρεση της εικόνας. Την εικόνα αυτή την έκρυψαν εδώ πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε ως όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Πριν χτιστεί η Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της υπήρχε άλλος ναός, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ήταν μάλιστα προσκολλημένος σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε κι άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να χτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, διότι έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών. Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση όπου είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός πάνω στον βράχο, πράγμα που τελικά έγινε.

Το όνομά της το πήρε κατά την παράδοση πάντοτε από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού. Την ημέρα του Πάσχα του 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους κατέστρεψαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν και από την Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι το οποίο συναντάμε όταν ανεβαίνουμε στη Μονή. Το 1855 άρχισε να ξαναζεί η Μονή με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνισή της ερυπωμένης Μονής και από τα ερείπια έχτιζε νέα κτίρια. Έπειτα από μερικά χρόνια ήλθε στη Μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη και το 1866 πέθανε αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμον Μιχαήλ Κατερνάκης και επί εποχής του χάλασαν την παλιά εκκλησία, κόψαν το βράχο για τη δημιουργία του χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας. Το χτίσιμο άρχισε με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ιδίου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης. Τον αναφέρει και ο Καζαντζάκης στο έργο του Αναφορά στον Γκρέκο, που υπηρέτησε τη Μονή για περισσότερο από μισό αιώνα. Το 1900 η Μονή διαλύθηκε μαζί με άλλες μονές της Κρήτης.

Η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου, η Κάτω Παναγιάς, είναι χτισμένη στους ποδές του λόφου Περάνθη. Ιδρύθηκε το 1250 από τον δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ τον Δεύτερο Δούκα και τη σύζυγό του, μετέπειτα Αγία Θεοδώρα. Η ίδρυσή της συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία άκμαζε το δεσποτάτο της Ηπείρου. Η ονομασία Κάτω Παναγιά δόθηκε στη Μονή για να διακρίνεται σε σχέση με την παρηγορή της, η οποία είναι χτισμένη σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό της Μονής. Είναι ένα από τα τρία μοναστήρια που ο Μιχαήλ έχτισε ως ένδειξη της ειλικρινούς μετάνοιάς του για τη συζυγική απιστία στην οποία περιέπεσε με μια αρτινή αρχόντισσα, την Γαγκρινή, από την οποία μάλιστα απέκτησε και δύο νόθους γιους. Οι άλλες δύο μονές είναι της Παναγίας των Βλαχερνών, στο ομώνυμο χωριό του Δήμου Βλαχέρνας και του Αγίου Γεωργίου.

από το αρχικό κτηριακό συγκρότημα σώζεται μόνο το καθολικό, εκπληκτικής αρχιτεκτονικής, σταυρεπίστεγος ναός, με κεραμικό περίτεχνο διάκοσμο και ενδυχισμένους όγκους μαρμάρου, παρμένους από τα ερείπια της γειτονικής Αμβρακίας, στη δυτική εξωτερική πλευρά του οποίου υπάρχει ευδιάκριτο το μονόγραμμα του Μιχαήλ Δούκα, δεσπότη της Υπήρου κατά τα χρόνια 1237-1270. Ο ναός είναι αγιογραφημένος σε διάφορες περιόδους, με αρχαιότερη εκείνη του διακανονικού, που φαίνεται ως σύγχρονη της κατασκευής του, δηλαδή τα μέσα του 13ου αιώνα. Όσον αφορά τα κελιά και τα άλλα βοηθητικά κτίρια, είναι πολύ μεταγενέστερα. Για να βρεθείτε εκεί, χρειάζονται περίπου 20 λεπτά δυτικά από την Άρτα σε ιδυλιακή τοποθεσία δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Μέχρι το 1953 η Μονή ήταν ανδρική. Μετατράπηκε σε γυναικεία όταν ήταν Μητροπολίτης Άρτας ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μακαριστός Σεραφείμ. Πρώτη ηγουμένη διετέλεσε η μοναχή Αγνή Παπαδημητρίου, χάρη στην οποία η Μονή ξαναβρήκε ζωή και απέκτησε τη σημερινή μορφή. Η Μονή συνεχίζει και λειτουργεί ως γυναικεία, με κύρια απασχόληση των μοναχών την υφαντουργία.

Και ανεβαίνουμε λίγο πιο βόρεια, στα σύνορα της Ελλάδος με την Αλβανία. Εκεί που σμίγουν δύο ποτάμια, ο Αόος και ο Σαραντάπορος, βρίσκεται η μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που μοιάζει με φρούριο και από το 1988 είναι ανδρικό μοναστήρι. Το μοναστήρι της κοίμησης της Θεοτόκου έχει ιστορία περίπου 1300 χρόνων. Σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται ακόμα στο καθολικό της Εκκλησίας, τη μονή μολυβδοσκέπαστου την έκτισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Πογονάτος γύρω στο 670, επιστρέφοντας από την εκστρατεία στη Σικελία. Την αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου και εκτός από την επιγραφή, διάφορα ιστορικά κείμενα επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του κτήτορα της μονής. Αρχικά θα πρέπει να χτίστηκε το τρίκοχο τμήμα του ναού με τον ψηλό τρούλο και αργότερα, πιθανότατα τον 14ο αιώνα, το στεγασμένο με δύο καμάρες σε σχήμα σταυρού τμήμα της δυτικής πλευράς. Πάντως, ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού είναι αρκετά σύνθετος και φανερώνει πολλές φάσεις οικοδόμησης. Τον 16ο αιώνα, το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε και επισκευάστηκε και νέες τοιχογραφίες του φιλοτεχνήθηκαν πάνω σε αυτές του 14ου αιώνα. Λέγεται ότι ολόκληρη η στέγη του Ιερού Ναού ήταν σκεπασμένη με πλάκες μολυβιού, το οποίο όμως πήραν οι Τούρκοι για να κάνουν βόλια για τα ντουφέκια τους. Γι' αυτό και ονομάστηκε Μολυβδοσκέπαστος. Για να βρεθεί κανείς εκεί, χρειάζεται να διανύσει 17 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα και μόλις 400 μέτρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Από τα πιο αξιόλογα κοιμήλια που μπορεί κανείς να δει στη Μονή είναι η ξυλόγλυπτη Βυζαντινή πόρτα, η οποία παλαιότερα είχε κλαπεί από αρχαιοκάπηλους, αλλά και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα, έργο του μοναχού Παχωμίου.

Το πνευματικό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού αναμφισβήτητα βρίσκεται στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά. Πρόκειται για μια προσπάθεια αναβίωσης της περίφημης ομώνυμου μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά, στην τραπεζούντα του Πόντου. Μια ιστορία, μια παράδοση και ένας θρύλος αγκαλιάζουν το σύμβολο του Πόντου. Ήταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αυτός που χάραξε τη μορφή της Παναγιάς πάνω σε ξύλο. Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε μετά τον θάνατο του Λουκά στην Αθήνα και γι' αυτό αρχικά είχε ονομαστεί ως Παναγία η Αθηνιώτισσα.

Στο τέλος του 4ου αιώνα, 380-386, ιδρύθηκε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, κατά κόσμον Βασίλειος και Σωτήρχος, θείος και ανιψιός, κάτοικοι και οι δύο Αθηνών. Με μοναδικά εφόδια την πίστη, την επιμονή και την εργατικότητα, οι δύο ερημίτες μοναχοί κατόρθωσαν να χτίσουν την εκκλησία της Σουμελιώτισσας σκαλιστή μέσα στον βουνό. Από τότε έγινε γνωστή ως Παναγία Σουμελά ή Στουμελά, Στουμελά, Σουμελά. Ο ξεριζωμός ερήμωσε μαζί με τον αλυσμόνητο πόντο και τη βίγλα της Σουμελιώτισσας. Με την ανταλλαγή τα κοιμήλια της παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης, έπειτα από διαβήματα του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς την κυβέρνηση του Ισμέτη Νονού. Από το 1952 αρχίζει μια νέα περίοδος. Το 1951-52 η εικόνα παραχωρείται στο Σωματείο Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης, το οποίο και άρχισε την ανέγερση της μονής. Η Αθηνιώτισσα και Σουμελιώτισσα γίνεται τότε Βερμιώτισσα και πανελλήνιο προσκύνημα. Κάθε χρόνο, το τριήμερο του 15 Αυγούστου σειραίων χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Η περιφορά της εικόνας μέσα στο χώρο του προσκυνήματος γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση είναι μία από τις πλέον κατανυκτικές ακολουθίες.

Απέναντι από το χωριό της πύλης Θεσσαλίας βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Ο ναός της Πόρτας Παναγιάς ή η Παναγίας των Μεγάλων Πυλών, που ήταν το καθολικό της μονής της Ακαταμάχητου Θεοτόκου. Θεωρείται ότι την έκτισε το 1283 ο Σεβαστοκράτορας Θεσσαλίας και νέων πατρών Ιωάννης Άγγελος Κομνηνός ο Δούκας, στη θέση αρχαίου ιερού της Αθηνάς. Η τρίκλητη βασιλική έχει σπάνια ψηφιδωτά και μαρμάρινο τέμπλο που χρονολογείται από την ίδρυση του ναού. Οι ψηφιδωτές εικόνες του Χριστού στα αριστερά και της Θεοτόκου στα δεξιά έχουν τοποθετηθεί αντίθετα από ό,τι στους άλλους ναούς. Κατασκευάστηκαν πιθανότατα το 1285 από τον ίδιο τεχνίτη που φιλοτέχνησε τα ψηφιδωτά που έχει ο τρούλος του ναού της Παρηγορήτισσας της Σάρτας. Οι ζημιές από σεισμό ή φωτιά τη διετία 1854-1855 είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η θολωτή στέγη του Μεσαίου Κλήτους, ενώ τον Οκτώβριο του 1980 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών του εξονάρθηκα.

χωριό Σπήλαιο είναι ένα από τα ομορφότερα του νομού Γρεβενών. Είναι χτισμένο στις απόκριμνες πλαγιές του Όρλιακα σε υψόμετρο 960 μέτρων και 5 χιλιόμετρα από το χωριό Ζάκας. Η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Σπήλαιο μέσα στον χώρο του αρχαίου κάστρου και λειτουργήσε ως μοναστήρι μέχρι το 1929. Η εικόνα της Παναγίας παριστάνει τη Θεοτόκο Ορθοκρατούσα και είναι επιζωγραφισμένη το 1678 πάνω σε προϋπάρχουσα. Στη Μονή σώζονται εκκλησιαστικά κειμήλια, βιβλία από προηγούμενους αιώνες και φορητές εικόνες. Το μεγαλύτερο πανηγύρι του χωριού πραγματοποιείται τον 15 Αύγουστο και διαρκεί ένα ολόκληρο τριήμερο. Το καθολικό της Μονής, που διατηρείται σε καλή κατάσταση, είναι σταυροειδούς ρυθμού με τρούλο, με αγιογραφίες των ετών 1641 και 1658. Σώζεται ξύλινο σταυροπήγιο με επιγραφή που τοποθετείται στα θεμέλια, που στάλθηκε από τον Πατριάρχη προς ένδειξη ότι η Μονή υπάγεται στη δικαιοδοσία του.

πάνω στις πλαγιές του Παγκαίου, χτισμένη ανάμεσα στις καταπράσινες κορυφές, μοιάζει να κρύβεται κάτω από τις οξιές και τις καστανιές, ενώ ο κτήτορας της είναι ο Όσιος Γερμανός. Μάλιστα η παράδοση λέει πως με τη βοήθεια ενός αγγέλου οδηγήθηκε στο μέρος όπου η Παναγία ήθελε να κτιστεί το μοναστήρι και καθώς έσκαβε τα θεμέλια. Αυτό είναι το δημοφιλές προσκύνημα της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας.

μοναστήρι βρίσκεται σε χαράδρα του Παγκαίου, στα όρια με τον νομό Σερών. Το γειτονικό χωριό της Νικήσιανης απέχει από την πόλη της Καβάλας 33 χιλιόμετρα. Το μοναστήρι ιστορικά υπέστη πολλές καταστροφές, όπως αυτή του 1507 από τους Τούρκους, αλλά και από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Μάλιστα, η ιστορία αναφέρει πως το 1917 έφτασε στο μοναστήρι βουλγαρικός στρατός με 4 αξιωματικούς αρχηγούς που ήθελαν να συλλήσουν την εικόνα της Θεοτόκου. Ο ένας από αυτούς που άγγιξε την εικόνα τεινάχτηκε στη μαρμάρινη κολόνα και από το χτύπημα πέθανε αμέσως. Το αίμα, η μπότα και το πιστόλι του έμειναν αποτυπωμένα στα μάρμαρα του δαπέδου της εκκλησίας. Η δεύτερη μεγάλη επίθεση που δέχτηκε ήταν το 1943 πάλι από Βούλγαρους. 350.000 επισκέπτες το χρόνο. Όλοι φτάνουν εδώ και όλοι θέλουν να δουν το πάτημα του Βούλγαρου που επιχείρησε να συλλήσει την εικόνα της Παναγίας. Η μονή της Οικοσιφήνισσας ανήκει στις πρώτες σε επισκεψιμότητα μονές της Ελλάδος. Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου στη μνήμη της Παναγίας Θεοτόκου, στις 14 Σεπτεμβρίου στη μνήμη του Τιμίου Σταυρού και στις 21 Νοεμβρίου στη μνήμη των Ισοδίων της Θεοτόκου. Αν βρεθείτε στην Παναγία την Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο Όρος, αξίζει να θαυμάσετε τον αγιορείτικο ρυθμού Τρούλο, τα κελιά και τα αλλακτίσματα. Η μονή είναι γυναικεία, οι μοναχές πολύ φιλόξενες και το μοναστήρι ανήκει γεωγραφικά στην Καβάλα, θρησκευτικά στη Δράμα και διοικητικά στις Σέρες.

Η ονομασία πιθανώς προέρχεται από τον εξελινισμό της σλαβικής λέξης «Μογγούλα». Η Μαρία Παλαιολογίνα, που είχε παντρευτεί τον διάδοχο των Μογγόλων Χολαγκού ή Απαγάν, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη μετά το θάνατό του και ίδρυσε την Μονή και το Ναό το 1285. Η Παναγία του Μουχλίου ή Μουχλιώτισσα είναι ο μοναδικός ελληνοορθόδοξος ναός στην Κωνσταντινούπολη που παραμένει στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας από τα βυζαντινά χρόνια. Μάλιστα, με διάταγμα του Μωάμεθ Πορθητή, δεν μετατράπηκε σε τέμενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην πόλη, αξίζει να τον επισκεφτείτε και να δείτε το εκπληκτικό μοσαϊκό που αναπαριστά την Θεοτόκοπα Μακάριστο και είναι ο σπουδαιότερος θησαυρός του ναού.

Και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Κωνσταντινούπολη. Τα Πριγκιπόνησα απέχουν 12 χιλιόμετρα από την πόλη και τα πιο πολλά φεριμπότ που εκτελούν τα δρομολόγια κάνουν στάσεις σε αυτά. Η Πρίγκιπος είναι το μεγαλύτερο από τα 9 Πριγκιπονήσια της Προποντίδας. Απέχει περίπου 11 ναυτικά μίλια από τη γέφυρα, 1,5 από τα απέναντι παράλια και μόλις μισό μίλι από την γειτονική Χάλκη. Είναι η κατεξοχήν Πριγκιπόνησος, από την οποία πήραν το όνομά τους όλα τα Πριγκιπονήσια. Ως νήσος του Πρίγκιπος αναφέρεται από Βυζαντινούς χρονικογράφους από τις αρχές του 9ου μετά Χριστόν αιώνα. Η Θεοτόκος Ελεούσα είναι πολύ παλιά εκκλησιά της χώρας της Πριγκίπου και προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Είναι το σημείο όπου τα σχόλια περιτεύουν.

Και επανερχόμαστε σε αυτό το σύντομο διπορικό στις Παναγιές της Ελλάδος, πάλι στις Κυκλάδες, εκεί όπου ξεκινήσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα μεταφερθούμε στην Παναγιά της Παναχράντου, στην Άνδρο. Χτίστηκε ψηλά, στο όρος Καταφύγη, γερακώνες της Άνδρου, και από τους εξώστες της, το μάτι του επισκέπτη απλώνεται ως τη χώρα και τον θαλασσινό ορίζοντα. Η παράδοση θέλει τη μονή αυτή να τη χτίζει ο Νικηφόρος Φωκάς κατά την επιστροφή του από την Νικηφόρα εκστρατεία κατά των Αράβων στην Κρήτη. Η μονή, όπως και πολλές άλλες στο νησί, έχει φλωριακό χαρακτήρα και ιδιαίτερη αίσθηση δημιουργούν οι πηγές με το γάργαρο νερό στο προάμβλιο κάτω από το μεγάλο δέντρο, αλλά και στην μέσα αυλή. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται αρχαίοι κώδικες και πατριαρχικά σιγήλια. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού είναι από τα ωραιότερα της Άνδρου και στην είσοδο της εκκλησίας υπάρχει μαρμάρινη, ανάγλυφη παράσταση του Ευαγγελισμού, η οποία έχει χρονολογηθεί το 1602. Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα φυλάσσεται η κάρα του Αγίου, ο οποίος είναι αγιογραφημένος στην Κόγχη και τον Πρόναο. Η ιστορία της μονής επαναλαμβάνει την

τρυφερή συγκινητική παράδοση της έβρεσης της θαυματουργής εικόνας που υπάρχει σε παραλλαγές σε όλες τις Κυκλάδες. Ένα ασύγκριτο φως μες στο πυκνό δάσος τη νύχτα οδήγησε δύο ευσεβείς μοναχούς να ανακαλύψουν την εικόνα. Στον τόπο που βρέθηκε χτίζεται ένα ίδρυο και αρχίζει να αναπτύσσεται μια σκήτη. Αργότερα, ο στρατηγός του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς σταματά στην Άνδρο, εν πλώ προς την τότε αραβοκρατούμενη Κρήτη. Σε όραμα η Παναγία φανερώνει πως η Κρήτη θα ξαναγίνει ελληνική. Μετά την επιτυχή έκβαση της εκστρατείας του και ύστερα από μια δεύτερη προφητεία που πιστοποιεί πως ο Νικηφόρος Φωκάς θα ανεβεί στον θρόνο του Βυζαντίου, ο αυτοκράτορας στέλνει τα αναγκαία χρήματα για την ίδρυση του μοναστηριού. Στη Μονή φτάνει η χωματόδρομος. Η ανάβαση όμως με τα πόδια, 2 ώρες από το Αλαδινό, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς ο πεζοπόρος ανηφορίζει από το μονοπάτι τα σοκάκια και τα σκαλοπάτια των χωριών ανάμεσα σε κήπους, λευκά σπίτια, εκκλησιές και καμπαναριά με γαλάζιους τρούλους και παλιούς περιστερώνες, απολαμβάνοντας μια πανοραμική και ανεπανάληπτη θέα. Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου αλλά και στις 27 Ιουλίου λόγω του Αγίου Παντελεήμονα. Απέχει 3 χιλιόμετρα από το χωριό Φάλικο και προσφέρει μια εξαίσια πανοραμική θέα της χώρας της Άνδρου από μακριά.

Και θα κάνουμε άλλη μια στάση στις Κυκλάδες. Στην υπέροχη μικρή, γραφική, μοναδική Φολέγανδρο. Ξεκινώντας από την πλατεία της Πούντας της Φολεγάνδρου και πηγαίνοντας βόρεια, η επιβλητική εκκλησιά της Παναγίας, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, δεσπόζει πάνω από τη χώρα, σκαρφαλωμένη στο βράχο. Πρόκειται για μονόκλητη, πολύτρουλη βασιλική, με ψηλό καμπαναριό, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα στη θέση παλαιότερης εκκλησίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η ασημοστόλη στη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας είναι θαυματουργή και συνδέεται με πειρατικές ιστορίες και θρύλους της Φολεγάνδρου. Μια αγωητευτική ντόπια παράδοση που αναφέρεται στην προστασία που πρόσφερε η εικόνα της Παναγίας στο νησί, λέει: «Ότε ποτέ 18 πλοία ανήκοντα εις Αλγερινούς κατευθύνοντο προς την ίσον Φολέγανδρον, οι κάτοικοι αυτής, καταφυγώντες περιδεείς εις τον ναόν της Θεοτόκου, μετήγαγον εξ αυτού την εικόνα της εις το άκρον βράχου, υπερκειμένου της θαλάσσης, και επεκαλούντον τη βοήθειά της. Επελθούσις τρομεράς λέλαπος, κατεποντίστησαν άπαντα, διασωθέντος ενός μόνο χριστιανού εχμαλώτου, ως της εξήλθε κολυμβών και διηγήθη εις τους Φολεγάνδριους πως νηνεμίας επικρατούσης διηγέρθη καταιγής. Διαθαύματος, ομοίως της Παναγίας, εναβάγησεν εις τα παράλια της αυτής νήσου το 1794 το πλοίον του ληστοπειρατού Ζαχαριά».

το ύψωμα πάνω από τη χώρα της Φολεγάνδρου με εκπληκτική θέα στη γύρω περιοχή, όπου τοποθετείται η αρχαία ακρόπολη του νησιού, βρίσκεται η εκκλησιά της Παναγιάς. Στην εκκλησία της Κοιμήσεως, το έμβλημα του νησιού, γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι και στείνεται κοινό τραπέζι για όλους τους πανηγυριώτες. Αν βρεθείτε εκεί, αξίζει να δείτε το μαρμάρινο τέμπλο που ξεχωρίζει, τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και τον άμβονά της, που είναι έργα γνωστού τινιακού μαρμαρογλύπτη. Τη σημερινή μορφή, η εκκλησία την πήρε από κατασκευές που έγιναν την περίοδο 1816-1821. Είναι χτισμένη στη θέση αρχαίου ιερού, οικοδομικό υλικό του οποίου χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερσή της.

κείμενα του Δημήτρη Μανιάτη διαβάσαμε σήμερα από τον τόμο Παναγίες του 15 Αύγουστου και μας συνόδευε η μουσική του Γιώργου Γραβιά από το CD του Έμος που κυκλοφορεί από τον Καθρέπτη στα δισκοπολία και μπορείτε να το αναζητήσετε. Ευχαριστούμε που και σήμερα μας κρατήσατε ευχάριστη συντροφιά. Θα συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ένα ακόμα σύντομο έτσι ταξίδι στις Παναγίες της Ελλάδος. Ευχαριστούμε όλους και όλες από κάθε γωνιά της Ελλάδος και του κόσμου που σήμερα μας είπατε την καλημέρα σας και στείλετε το μήνυμά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η Παναγιά να είναι βοηθός μας. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λιμπούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-16-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άφος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου και στο στίχο 6. Προηγουμένως έλεγε ο Απόστολος Ιωάννης ότι κάθε ένα το οποίο γεννάται εκ του Θεού νικά τον κόσμον, και αυτή είναι η νίκη η οποία νίκησε τον κόσμον, η πίστη ημών. Και ποιος είναι, λέει, αυτός που νικά τον κόσμον? Ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Αυτό το χωρίο, το προηγούμενο, μας έδωσε το θάρρος και την παρηγοριά όταν αισθανόμαστε τις δυσκολίες των παθών μας και των αμαρτιών μας να μας πνίγουν, και τρόπον την άσα να βλέπουμε μπροστά μας ένα τείχος το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, και όλοι μας καθημερινά απογοητευόμαστε από τον εαυτό μας και βλέπουμε τα πάθη μας να είναι τόσο δυνατά μπροστά μας, σε σημείο που διερωτόμαστε αν καμιά φορά θα καταφέρουμε να νικήσουμε τα πάθη, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να μπορέσουμε κι εμείς να γίνουμε πραγματικά όπως μας θέλει ο Θεός. Οι πατέρες, ξέρετε, είχαν τόσον πόθον, παρόλο που ήταν θεοφόροι άνθρωποι, και διαβάζει κανείς στις διηγήσεις των βίων των Αγίων Πατέρων τον πόθο τους, έστω και για μια μέρα να ζήσουν όπως ο Θεός θέλει. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ούτε για μια μέρα δεν μπορούσαν να γίνουν όπως μας έπλασε ο Θεός, γιατί έβλεπαν τα πάθη. Και όταν λέμε πάθη, παιδιά, μην νομίζετε ότι έβλεπαν σαρκικά πάθη ή ξέρω εγώ κακίες και πονηρίες και φθόνους και όλα αυτά τα πάθη. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά τα χοντρά πάθη τα λεγόμενα μπορεί κανείς να τα εντάξει, να τα βάλει σε ένα λογαριασμό, ας πούμε, σιγά σιγά μέσα από μια άσκηση, σοφροσύνη και όλα τα υπόλοιπα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία. Αλλά τα μεγαλύτερα πάθη είναι αυτή η αδυναμία μας να γίνουμε όπως είναι ο Θεός. Δηλαδή η αδυναμία μας να γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, που έτσι πρέπει να είμαστε αφού βαπτιστήκαμε, και θα δούμε πιο κάτω που λέει και για το βάπτισμα. Με το βάπτισμα μας ενδυθήκαμε το Χριστόν, αλλά και με τη δημιουργία μας σαν εικόνες του Θεού και ομοίωσης του Θεού, μπορούμε και πρέπει να γίνουμε όπως είναι ο Θεός. Βλέποντας λοιπόν αυτή την απόσταση που μας χωρίζει στο πώς είναι ο Θεός και πώς είμαι εγώ και πώς έπρεπε να είμαι και πώς είμαι, αυτό το πράγμα και μόνον δημιουργεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτόν τον πόνο για την κατάστασή του. Το ότι ο Θεός δεν είναι διαρκώς μέσα μας, το ότι ο νους μας ξεχνά τον Θεό, διασκορπίζεται σε χίλια πράγματα, φεύγει από τον Θεό, η καρδιά μας αναβλύζει αντί πνεύμα Άγιον και χάριν Θεού, αναβλύζει ακαθαρσίες και πονηρίες. Όλα αυτά τα πράγματα συθέτουν τον παλαιόν άνθρωπο, ο οποίος στέκει μπροστά μας και μας κουράζει και μας απογοητεύει. Και ίσως πρέπει να γίνει και έτσι. Δηλαδή πρέπει να απογοητευτούμε κάποια στιγμή από τον εαυτό μας. Γιατί δυστυχώς, εάν δεν απογοητευτούμε από τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι επειδή προσέχουμε, επειδή ξέρω εγώ, κάνουμε κάποιες προσπάθειες, εντάξει, είμαστε καλά παιδιά, ας πούμε, είμαστε υπό έλεγχον, είμαστε ξέρω εγώ ακίνδυνοι τώρα, ξεπεράσαμε τους κινδύνους των πτώσεων. Ενώ δεν είναι έτσι, η πνευματική ζωή θέλει βάθος ταπεινώσεως και συντετριμένη καρδία, και πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος σε σημείο πραγματικά, φτάνει δηλαδή, αν αγωνίζεται σωστά, φτάνει σε σημείο όπου απελπίζεται και από τον εαυτό του τον ίδιο. Δεν έχει καμιά ελπίδα στα έργα του, μα δεν βλέπει έργα. Δεν βλέπει έργα, δεν βλέπει τίποτα. Δεν βλέπει λόγον για τον οποίο ο Θεός να τον σώσει, ή μη μόνο για την αγάπη του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, ξέρεις Θεέ μου, για αυτό το πράγμα και για το άλλο πράγμα σώσε με, αλλά μπορεί να πει μόνο ότι για το έλεος το δικό σου, για τη δική σου αγάπη, για το δικό σου αίμα το οποίο έδωσες επί του Σταυρού, μόνο για αυτό μπορώ να σωθώ. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι βιώνει ο άνθρωπος του Θεού αυτή την πνευματική κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο η ελπίδα εις τον Θεό, αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος, ότι πάντο και γεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, η ελπίδα ότι ναι, με τις δικές μου δυνάμεις είναι αδύνατο να σωθώ, παρανθρώπης τούτο αδύνατο, λέγει και το Ευαγγέλιο, παρά δε το Θεό πάντα δυνατά το Θεό, και το πιστεύοντις τον Θεό. Με τη δύναμη του Θεού όμως όλα είναι δυνατά, και με την πίστη στην δύναμη και στην σπλαχνία του Θεού όλα είναι δυνατά. Και έτσι ο άνθρωπος έχει μια παρηγορία, έχει μια ελπίδα, μπορεί να φύγει από αυτόν τον κόσμο επελπίδη ζωής αιωνίου, όχι επελπίδη καλών έργων, αλλά επελπίδη της αγάπης και του ελέους του Θεού. Αυτό λοιπόν που νικά τον κόσμο είναι ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Και λέγει στη συνέχεια, αυτός ο Υιός του Θεού ούτως εστίν ο ελθόν διήδατος και αίματος Ιησούς Χριστός, ούκ εν το είδατι μόνον, αλλά εν το είδατι και το πνεύματι και το αίματι, και το αίμα εστί το μαρτυρούν ότι το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Λέει αυτός ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς ο Χριστός, αυτός είναι ο οποίος ήρθε με το είδωρ και με το αίμα, ο Ιησούς Χριστός, όχι μόνο με το νερό αλλά και με το αίμα. Το ίδιο το πνεύμα το Άγιον είναι μάρτυρας γι' αυτό, και το πνεύμα αυτό είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι ο ελθόν διήδατος και αίματος. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος έγινε πραγματικά άνθρωπος για μας, διήδατος και πνεύματος, εσαρκώθηκε, πραγματικά έγινε άνθρωπος για μας. Αυτό, παιδιά, το λέμε συχνά πυκνά και θα το λέμε πάντοτε, ότι είναι βασικό στοιχείο της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία ασχολείται με ένα πρόσωπο, με αυτό το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και όλος ο αγώνας της Εκκλησίας και των ανθρώπων της Εκκλησίας είναι να μας βοηθήσουν να αγαπήσουμε αυτό το πρόσωπο, όχι να το πιστέψουμε, έτσι, όχι να το πιστέψουμε. Το να το πιστέψουμε είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Πρέπει να βαδίσουμε δια της πίστεως, να βαδίσουμε στην αγάπη αυτού του προσώπου. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το έργο της Εκκλησίας. Εάν δεν αγαπήσουμε τον Χριστό, έστω και αν τον πιστεύουμε, δεν θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Θα είμαστε απλώς οπαδοί της θεωρίας του Χριστού και του Ευαγγελίου. Θα είμαστε απλώς θετικοί, καταφατικοί, ας πούμε, στη διδασκαλία του Χριστού. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων της Εκκλησίας, ημών όλων δηλαδή, είναι το ότι πιστεύουμε μεν στον Χριστό, αλλά δεν τον αγαπούμε. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, έχει πρακτική συνέπεια. Να σας πω κάτι. Η πρακτική συνέπεια είναι ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας όλα όσα έκαμαν τα έκαμαν κινούμενοι από αγάπη και για την αγάπη του Χριστού. Δεν τα έκαμαν για να πιστέψουν στον Χριστό. Αυτό το είχαν δεδομένο, πίστευαν στον Χριστό. Ούτε ήταν ανάγκη να κάνουν πράγματα για να αυξηθεί η πίστη τους. Όχι, πίστην είχαν. Για την αγάπη αγωνίζονταν, για την αγάπη του Χριστού. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι Άγιοι έκαναν αυτά τα πράγματα που έκαναν. Γιατί διαφορετικά θα πει κανείς, καλά, ήταν ανάγκη να κάνουν τόσα πράγματα και τρέλες και εξωφρενικά πράγματα και παλαβά πράγματα, ας πούμε, υπεράνω της λογικής, και να φτάνουν μέχρι το έσχατο σημείο της υπάρξεώς τους, να διαλύονται, να σκοτώνονται, να αποθνίσκουν. Για ποιο λόγο? Δηλαδή ήταν ανάγκη για να πιστέψουν στον Χριστό να πάνε να σκοτωθούν, ή να πάνε να κλειστούν μέσα σε σπήλαια, ή να βγαίνουν πάσο στήλους, ή να παριστάνουν τους τρελούς, να παριστάνουν τους ανόητους, τους χαζούς, να ζουν γυμνοί μέσα στις ερήμους, μέσα στα δάση? Για ποιο λόγο να τα κάνουν αυτά τα πράγματα? Δεν υπήρχε λόγο να τα κάνουν. Η αιτία, το κίνητρο που τους οθούσε να τα κάνουν ήταν η μεγάλη αγάπη που είχαν. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος ο οποίος έχει ερωτευτεί στη ζωή του. Ένας ερωτευμένος, πιστεύω να έχετε εμπειρίες τέτοιες, κάνει πράγματα παλαβά, έτσι. Ας πούμε αγαπά μια κοπέλα, ένα αγόρι, μπορεί και το αγόρι να είναι, ξέρω εγώ, άσχημος, κακός, κακό φάτσος, ας πούμε, έτσι, φάτσο του να είναι. Το βλέπουμε εμείς οι υπόλοιποι, λέμε, καλά ρε παιδί μας, πού τον ευρύκεν τώρα τούτο? Εν το θόρυ, στραβή είναι, δεν τον βλέπει ότι, ας πούμε, εμπλάσμα τούτο να τον αγαπήσεις και να ζεις και μια ζωή μαζί του, να έχεις μέρα νύχτα δίπλα σου. Αλλά ο ερωτευμένος, στα μάτια του ερωτευμένου όλα αλλάζουν, όλα αλλάζουν. Είναι πεντάμορφος, είναι, ξέρω εγώ, νεράιδος. Είναι... Διότι η αγάπη, ας πούμε, αλλάζει ακόμα και τις αισθήσεις. Δεν έχει λογική, υπερβαίνει τη λογική. Υπερβαίνει τη λογική. Και διάκει δύναμη πολύ στον άνθρωπο. Βλέπεις ανθρώπους που κινούμενοι από έρωταν, ανθρώπινον έρωταν, επέθαναν, σκοτώθηκαν, θυσιάστηκαν, ξέρω εγώ, επέφεραν τα πάνδυνα, ας πούμε. Έχει ανθρώπους που κινούμενοι από ανθρώπινον έρωτα εξεπέρασαν πράγματα που δεν τα ξεπερνούσαν με άλλον τρόπο. Ας πούμε, παιδιά που έπαιρναν ναρκωτικά, που δεν τα ξεπερνούσαν με τίποτε. Όταν ερωτεύτηκα μια κοπέλα, ξεπέρασαν ναρκωτικά. Ξεπέρασαν άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι μια ισχυρή δύναμη αυτό το πράγμα. Και δίδει στον άνθρωπο πολλές κινήσεις και πολλές δυνάμεις μέσα του. Πολύ περισσότερο, παιδιά, πολύ περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο, είναι αυτή η αγάπη του Θεού, ο θείος έρωτας, όπως οι πατέρες τον αποκαλούν. Εκείνον πλέον δεν σε χωράει, όχι η Κύπρος, ας πούμε, ο τόπος, ο κόσμος, το σύμπαν δεν χωράει τον άνθρωπο. Έχει τόση δύναμη τον άνθρωπο που υπερβαίνει κάθε νόμο της φύσεως. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία στα ενός ανθρώπου αποκρουστικά για τον άλλον άνθρωπο είναι άκρος θελκτικά και ελκυστικά, έτσι. Δηλαδή το χειρότερο πράγμα τι είναι? Ο θάνατος, έτσι, να πεθάνεις. Και οι μάρτυρες, όχι απλώς, εντάξει, όταν λίγο την κίζω εκεί πέρα, όχι απλώς, εντάξει, όταν ερχόταν η ώρα του θανάτου τον εδέχονταν τον θάνατο, αλλά από μόνοι τους έτρεχαμε στα μαρτύρια, μέχρι σε σημείο που η Εκκλησία έφτασε να νομοθετήσει δια κανόνων να μην πηγαίνουν να τρέχουν μόνοι τους μέσα στις αρένες των θηριωμαχιών και να μαρτυρούν. Ήταν οι σπιδόντες στα μαρτύρια, έχοντας τόση φλόγα μέσα τους, πήγαιναν από μόνοι τους και είπε η Εκκλησία όχι. Θα πηγαίνετε από μόνοι σας, να πέφτετε μέσα στα θηρία όπως κάνουν τους άλλους. Εάν σε πιάσει ο στρατιώτης και σε ρωτήσει σε χριστιανός, να πεις ναι. Και εντάξει, θα σε σκοτώσει. Αλλά μην πας που μόνος σου να του πεις συγγνώμη κύριε, ξέρεις είμαι χριστιανός και σε πιάσει φάει το λιοντάρι. Δεν γίνεται. Το κάμιναν αυτό το πράγμα. Δηλαδή από μόνος έτρεχα. Όταν πήγαινα, ξέρω, 5-10 μάρτυρες ενώ σφάνε τα λιοντάρια, πήγαιναν κι άλλοι τόσοι και πέφτα μέσα λιοντάρια και εκείνοι. Δηλαδή, τόση δύναμη είχαν μέσα τους, που έσβηναν ακόμα και το πιο σημαντικό αγαθό που είναι η ζωή μας, και απέθυνε φοβερούς θανάτους, και η Εκκλησία αναγκάστηκε να τους τραβήξει πίσω. Να βάλει φραγμό τροποντινά αυτό. Αυτά, παιδιά, δεν εξηγούνται εάν δεν καταλάβουμε ότι όλα αυτά εγίνοντο κινούμενα από αγάπη, μια φοβερή αγάπη, μια φλόγα αγάπη, πυρκαγιά δηλαδή, μεγάλη φωτιά ας πούμε, που σβήνει τα πάντα και τα πάντα. Αυτή τη φλόγα λοιπόν της αγάπης του Θεού, που μην νομίσετε ότι όποιος την αποκτήσει πάει και γίνεται καλόγερος ή μοναχός ή μοναχή. Ο άνθρωπος μπορεί παντού αυτή την αγάπη του Θεού να την αξιοποιήσει και να την εντάξει στη ζωή του ολόκληρη, όπου και να είναι. Αλίμονο δηλαδή αν η αγάπη του Θεού ήταν δεδομένη μόνον σε έναν τρόπο ζωής ή σε έναν τόπο, ας πούμε, ζωής. Είναι αυτό το πράγμα, θα ήταν μειονέκτημα. Γιατί ο λαός του Θεού σίγουρα δεν είναι στην έρημο, είναι μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων που σίγουρα επιλέγουν άλλο τρόπο ζωής, αλλά ο λαός του Θεού, ο κυκλημένος στη βασιλεία του Θεού, είναι μέσα στον κόσμο που ζει, μέσα στην κοινωνία. Και ο Θεός δεν μας είπε πράγματα αδύνατα να γίνουν. Και η αγάπη του Θεού κατορθώνεται μέσα στον χώρο της κοινωνίας, μέσα στον χώρο της καθημερινής μας ζωής. Όταν καλλιεργείται, όταν αυξάνει, μέσα από όλη αυτή την αγωγή που μας δίδει η Εκκλησία. Και αυτό γίνεται ακριβώς γιατί η Εκκλησία ομιλεί πάντοτε περί ενός προσώπου και ουδέποτε περί μιας ιδέας, της ιδέας του χριστιανισμού, της θεωρίας του χριστιανισμού κτλ. Κτλ. Πόση άγνοια έχουν οι άνθρωποι, και αυτό το βλέπει κανείς και πώς να πούμε, μας προσβάλλει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο η Εκκλησία μας προβάλλει συνέχεια, είναι αυτό το μυστικό της όλης πνευματικής ζωής. Και γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία δίδει όλα τα μέσα τα οποία μας οδηγούν σε αυτή την ένωσή μας με τον Χριστό. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε όλη την αγωγή της Εκκλησίας, όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας και αυτό που άρχισα να λέω προηγουμένως, το ότι όταν ακούεις ας πούμε να λένε με αυτό το ασύγχρονα φρούτα της παγκοσμιοποίησης, της διαφορετικότητας, της πολυπόλη, της μικότητας, της ξέρω εγώ, που είναι ωραία συθήματα, και έρχονται οι άνθρωποι και χωρίς να το καταλάβουν βάζουν, λέει κοίταξε, να ξεπεράσουμε ας πούμε τις διαφορές μας, τη διαφορετικότητά μας, να ξεπεράσουμε αυτό που μας χωρίζει από τον άλλο. Και τι μας χωρίζει? Μας χωρίζει η γλώσσα, μας χωρίζει η πατρίδα, το γένος, το χρώμα, η θρησκεία. Και λες στάθουρε παιδάκι μας, τα βάλεις όλα μέσα σαν καζάνι. Όλα και όλα να πεις εντάξει, όλα μπορεί να έχουν όρια και να ξεχωρίζουν, αλλά όταν λέεις ότι το Ευαγγέλιο χωρίζει και πρέπει να το ξεπεράσουμε για να είμαστε ενωμένοι με τους άλλους ανθρώπους, σημαίνει ότι δεν διαβάζεις ποτέ το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι αυτό που σπάζει κάθε φραγμό που σε χωρίζει από τον άλλον. Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο μιλά για την αγάπη, μιλά για την ταπείνωση, και ο Χριστός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους. Άρα το Ευαγγέλιο η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένας φραγμός που χωρίζει, αλλά είναι μια γέφυρα που ενώνει. Και γι' αυτό και δεν είναι θρησκεία, και γι' αυτό είναι Εκκλησία. Από το ωραίο ρήμα «εκαλώ», που σημαίνει «καλώ τους πάντες», σε μια ενότητα, σε μια κοινωνία, σε μια να γίνουν ένα σώμα οι πάντες, όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους κοντά Του, και το Ευαγγέλιο είναι αυτό που μας διδάσκει ότι είμαστε όλοι τέκνα Θεού, και ότι οφείλουμε να αγαπούμε όχι απλώς τους άλλους ανθρώπους, όχι απλώς, ξέρω εγώ, να ανεχόμαστε ή να αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο μας ομιλεί περί της αγάπης εις τον άλλον άνθρωπο, και αγάπης ακόμα και για τον εχθρό. Εάν δεν αγαπάτε τους εχθρούς σας, λέγει ο Χριστός, ποια χάρη σημείνεστε. Και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο χριστιανός που δεν αγαπά τον εχθρό του δεν μπορεί να ονομαστεί χριστιανός. Και όταν λέει να αγαπάς τον εχθρό σου, δεν σημαίνει να τον συγχωρέσεις. Το να τον συγχωρέσεις είναι το πρώτο βήμα. Δεν σημαίνει απλώς ξέχαστον ή περιφρόνατο, μην τον λαβάνεις υπόψη, δεν ξέρει τι λέει, άστον, ας πούμε, περιφρόνατο. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος που ήμουν, ήταν ένας παπάς από την Αγγλία, είχε τότε κάτι τέτοιους Ελλήνο-Εγγλέζο παπάδες, ας πούμε, που, δηλαδή, υπόθεση πριν 25 χρόνια, τώρα μην νομίζετε αν και χτες. Ήμουν μέσα στο καραβάκι και πήγαμε από τη Δάφνη στην Σκήτη, στην έρημο εκεί που μέναμε. Οπότε είναι ένας έτσι καλοπεριποιημένος, ας πούμε, Εγγλέζο, Ελλήνο-Εγγλέζος, πώς το λέγονται, παπάς. Οπότε κάποιος άνθρωπος εκεί δίπλα το ρωτούσε κάτι. Μάλλον ρωτούσε ένας λαϊκός, όπως συμβαίνει συνήθως, κάνε και μια ανάμιση ώρα πάει το καραβάκι τότε που ήταν και ξύλινο εκεί. Γίνονταν διάφορες ομιλίες μέσα στα καραβάκια. Βρίσκαν αφορμή οι επισκέπτες να ρωτήσουν τους μοναχούς, πάτε μου από πού είσαι, από την Αγιάννα, από τα Κατουνάκια, από την Ιασκή κτλ. Πώς είναι το ένα, τι γίνεται με το ένα, τι γίνεται με το άλλο, ερωτήσεις διάφορες. Είχαν οι άνθρωποι ενδιαφέρον. Έρωτα λοιπόν ένας πάτερ μου, ας πούμε, έτσι, ξέρω εγώ, έχω διάφορους πολέμους. Εντάξει, οι μοναχοί δεν με απαντούσαν εύκολα, οπότε ο καημένος ο παππούλης εκείνος, από ευγένεια, προσπαθούσε να απαντά εκείνος. Και έλεγε, α, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, ξέχαστο, ξέχαστο. Λέει ένας εκεί, ξέρεις, ας πούμε, έχω μεγάλο πρόβλημα, κάποιος με κατηγορά και με μισά. Ω, μην το λαμβάνεις σημασία, περιφρόνατο, περιφρόνατο. Του λέει και ένας εκεί, λέει, πάτερ μου, ας πούμε, το Ευαγγέλιο δεν μας μιλά έτσι. Το Ευαγγέλιο δεν λέει περιφρόνα τον εχθρό σου, αλλά αγάπα τον εχθρό σου. Το να τον αγαπήσεις δεν σημαίνει να τον συγχωρέσεις, να τον ξεχάσεις, να τον περιφρονείς. Όχι. Σημαίνει να τον αγκαλιάσεις με όλη σου την αγάπη. Σημαίνει να φλέγεται η καρδία σου υπέρ του αδελφού σου. Σημαίνει ότι πρέπει εσύ να γίνεις όσοι στήλοι φλογός, πυρός, προσευχόμενος για τον εχθρό σου, και να παρακαλείς ο Θεό να του δώσει όλη την ευλογία και όλα τα αγαθά του ουρανού και όλα τα καλά του κόσμου. Δηλαδή να τον αγαπάς τόσο ώστε όλα τα καλά του κόσμου να του τα δώσει ο Θεός αυτού του ανθρώπου που δεν σε θέλει να σε δει μπροστά του, που σε έκαψε ζωντανό, που σε σκότωσε, που σε διέλυσε, που σου έκαμε, ξέρω εγώ, τα χίλια μαρτύρια. Αυτό σημαίνει αγάπη. Και μάλιστα όχι μόνο περί των παρόντων πραγμάτων μόνον, αλλά και περί της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Δηλαδή να μην σου είναι δυνατόν να σκεφτείς ότι είναι δυνατόν ο αδελφός μου, αυτός που με έκανε όλα τα κακά, είναι δυνατόν να χωριστεί αιώνια από τη βασιλεία του Θεού. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι ατελείς στην πνευματική ζωή που λένε, εντάξει, θα κάνουμε μεν στην παρούσα ζωή, θα κάνουμε υπομονή, αλλά πού θα πας, θα πεθάνουν να τους δικάσει ο Θεός, να τους βάλει μέσα στην κόλαση, στο σχογλάκι μέσα, να βράζουν μέρα νύχτα, να τους δείξω εγώ. τα κακά που μου κάμασε. Δεν πειράζει. Εγώ τους συγχωρώ, θα το βρουν όμως που το Θεό. Θα τους πιάει ο Θεός, θα τους βάλει μες στην κόλαση ότι ανοίζει εκεί μέσα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πει ο άνθρωπος που έχει αγάπη. Εδώ και για τους δαίμονες, κάποτε λέει εκεί στο βίο του Αγίου Σιλουανού, γίνεται ένας διάλογος μεταξύ κάποιων ασκητών και κάποιος ασκητή λέει, να έρθει η Δευτέρα Παρουσία να πιάσει ο Θεός τον σατανά που μας έκαψε και μας ταλαιπωρεί, τον πετάξει μες στην λίμνη εκεί του πυρός στην Κιωμένη, να ησυχάσουμε πουλό του. Πόσους πειρασμούς να μας κάνει, ας πούμε. Να βράζει εκεί μέσα, να χογλά, να μάθει να ψηθεί. Λοιπόν, κάπως έτσι έλεγε τέλος πάντων. Ο Άγιος Σιλωνός άκουσε, κούνησε το κεφάλι του, αποδοκιμαστικά λέει, δεν αισθάνεται έτσι αυτός που αγαπά, κάπως έτσι το είπε. Η αγάπη δεν ομιλεί με αυτόν τον τρόπον. Οι Άγιοι ακόμα και αισθανόμενοι ότι ο σατανάς, ο διάβολος θα χωριστεί από τον Θεό και χωριζόμενος από τον Θεό θα βασανίζεται αιώνια. Όχι δεν θα τον βασανίζει ο Θεός, θα αυτοβασανίζεται λόγω του ότι χωρίστηκε από τον Θεό. Δεν μπορούσαν να το δεχθούν αυτό το πράγμα. Δεν έχει έρωντα γιατί θα βασανίζεται, αλλά εθλίβοντο. Και καίγεται η καρδία τους από αγάπη ακόμα και για αυτόν τον διάβολο. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος που φτάνει σε μέτρα πνευματικά αισθάνεται έτσι, σκεφτείτε πώς αισθάνεται ο Θεός ο ίδιος. Ότι ο Θεός δεν μπορεί να δεχθεί, ας πούμε, μέσα στην ύπαρξή του ούτε ίχνος κακίας, ούτε ίχνος εκδίκησης, ούτε ίχνος μίσους, ούτε ίχνος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ιουδήποτε πάθους. Ο Θεός είναι απόλυτη αγάπη, θεοπρεπής αγάπη. Έχει τίποτα το ίχνος, ας πούμε, της κακίας που μπορεί να διανοηθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Θεός δεν είναι αίτιος της κολάσεως των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Θεός δεν θα κατηγορηθεί ότι εκόλασε, τιμώρησε ή βασανίζει έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος χωρίζεται από τον Θεό εκουσίως και υπεύθυνα και ελεύθερα, όχι ο Θεός. Αυτό λοιπόν ο Χριστός είναι αυτός τον οποίον η Εκκλησία μας μαθαίνει να αγαπούμε, ο οποίος έγινε ένα άνθρωπος. Αυτόν τον οποίον η καρδία μας οφείλει να μελετά ημέρας και νυχτός, ώστε με τη μελέτη του Χριστού, δηλαδή με την ενθύμηση του Χριστού, με τη μνήμη του Θεού, με την προσευχή δηλαδή, αυτό σημαίνει μνήμη Θεού, αδιάλειπτος μνήμη Θεού, η προσευχή του Θεού, η κοινωνία με τον Θεό, η συνεχής αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αυτή μέσα μας γεννά αυτή την σχέση με τον Κύριον Ιησού Χριστό, με το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο ελευθερώνει τον άνθρωπο και καλεί τους πάντας εις ενότητα και υπερβαίνει τα όρια τα ανθρώπινα και τελικά είναι η μόνη λύση του ανθρωπίνου προβλήματος, που δεν υπόκειται σε μικρότητες, ούτε μπορεί, ας πούμε, η ανθρώπινη αδυναμία να αδυνατήσει την παρουσία και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ο ελθόν διείδατος και αίματος, και στη συνέχεια ούκεν το είδατη μόνον, αλλά το είδατη και το αίματι, σημαίνει και κάτι άλλο, παιδιά. Σημαίνει και ενθυμίζει τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα δύο μεγάλα μυστήρια τα οποία είναι σημαντικά για μας. Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Το βάπτισμα είναι σημαντικότατο, είναι απαραίτητο, γιατί χωρίς αυτό δεν αναγεννόμαστε. Το βάπτισμα είναι αυτό που μας αναγεννά τον άνθρωπο. Εάν δεν βαπτιστεί ο άνθρωπος, δεν αναγεννάται, γιατί αυτή η σπασμένη εικόνα του Θεού, η φθαρμένη εικόνα, αυτός ο συντετριμμένος άνθρωπος αναγεννάται μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το μυστήριο, και εμείς οι ιερείς, οι κληρικοί, γιατί φέρομεν ευθύνη και εμείς, αλλά και εσείς που είσαστε νέα παιδιά και έχετε ένα ενδιαφέρον για την Εκκλησία, τουλάχιστον να μην κάπνουμε, ας πούμε, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι. Και δυστυχώς η ευθύνη βαραίνει και εμάς, γιατί δεν αντιστεκόμαστε. Ας υπήρε και εμάς το ρεύμα. Και υποκύψαμε στην εκοσμίκευση των μυστηρίων. Βλέπεις, πάει να γίνει μια βάπτιση, κάνουμε μια βάπτιση που είναι το πιο σημαντικό γεγονός αυτού του παιδιού, σημαντικότερο από τη γέννησή του. Είναι πιο σημαντικό από ότι γεννήθηκε η ώρα της βάπτισης του. Γιατί αν στην γέννηση γεννήθηκε σωματικά το παιδί, στην βάπτιση αναγεννάται και πνευματικά και σωματικά. Και βλέπεις εκείνη τη χάβρα των Εβραίων όλοι, και εκείνη την βαβούρα και την ακαταστασία και την κοσμικότητα και την επίδειξη και τα βίντεο και τα λουλούδια και τα πράγματα. Ούτε εμείς που βαφτίζομαι δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Ελπίζω ο Θεός να καταλαβαίνει, να μην απέστρεψε και αυτό στο πρόσωπό του από τα τελούμενα. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή αυτή η εκπαίδευση πόσο καταστρέφει το γεγονός, ας πούμε, του μυστηρίου, της αναγεννήσεως του ανθρώπου, το οποίο καταστρέφαμε, όπως καταστρέψαμε και τον γάμο βέβαια. Εκείνο το καταστρέψαμε με πάσης απόψεως. Λοιπόν, το βάπτισμα είναι σημαντικότατο, είναι απαραίτητο. Ο Χριστός μας είπε ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αυτός που δεν ευαπτίστηκε δεν αναγεννάται. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός μαζί του, αυτό είναι δουλειά του Θεού, αλλά δεν αναγεννάται. Το βάπτισμα είναι το μυστήριο, το οποίο μέσα από αυτό από αυτήν όλη την χάρη του Θεού που είναι φορτισμένο το είδος του αγιασμένου Σκολυμβήθρας, αναγεννά τον άνθρωπο όλο και με το χρίσμα, με το πνεύμα του Άγιον ενεργοποιείται, ζωοποιείται αυτός ο άνθρωπος και δια του αίματος του Χριστού τρέφεται πλέον και είναι άνθρωπος του Χριστού, Χριστό άνθρωπος. Δια του βαπτίσματος, δια του πνεύματος που είναι το χρίσμα και δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή χωρίς μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν γίνεται εν Χριστώ ζωή χωρίς Εκκλησία, παιδιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι ξέρεις, εγώ διαβάζω το Ευαγγέλιο, προσεύχομαι, αγαπώ τον Θεό, αγαπώ τους συνανθρώπους μου, δεν κάνω, ξέρω εγώ, κακά πράγματα, όλα αυτά, ναι, είναι καλά, είναι ωραία. Αλλά δεν πάω να κοινωνήσω. Δεν πάω στη Θεία Ευχαριστία. Δεν μετέχω στην Ευχαριστία. Δεν μετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας. Εντάξει, είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, χρυσός, χρυσότατος, γλυκύτατος, εξαιρετικός, αλλά όχι εν Χριστώ άνθρωπος, όχι πνευματικός άνθρωπος. Και πνευματικός άνθρωπος βέβαια δεν είναι αυτός που γράφει βιβλία, δεν είναι ο λογοτέχνης, ας πούμε, ο πνευματικός άνθρωπος για μας, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιον, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά του. Είναι απαραίτητα τα μυστήρια. Γιατί είναι απαραίτητα? Γιατί μας ενώνουν με τον Χριστό. Γιατί τα μυστήρια είναι αυτά που μας δείχνουν ότι δεν είναι φιλοσοφία η εν Χριστώ ζωή. Δεν είναι ιδεολογία, αλλά είναι ένωση προσωπική εμένα με τον Χριστό, του κάθε ενός από εμάς με τον Χριστό. Όπως ο γάμος. Ο γάμος, παιδιά, δεν είναι ιδεολογία. Ξέρω εγώ, ο γάμος δεν είναι να παντρευτούμε, ξέρω εγώ, εξ αποστάσεως. Ο γάμος είναι να είμαστε ενωμένοι, ψυχήτε και σώματι, σε όλες τις εκφάσεις του μυστηρίου του γάμου. Αυτός είναι ο γάμος. Το ίδιο πράγμα είναι και η ένωσή μας με τον Χριστό. Δεν είναι μια θεωρητική συγκατάθεση μας σε αυτά τα οποία ο Χριστός είπε. Δεν είναι μια θεωρητική συγκατάθεση, αλλά είναι μια πρακτική ένωση. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, ήταν κατηγορηματικός και μας είπε ότι αληθινά σας λέγω ότι εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Δεν ζείτε, είσαστε νεκροί. Το άκουσαν οι μαθητές του. Και είπαμε για το όνομα του Θεού. Σκληρός ο λόγος σου τόσο. Τι δυνατή αυτού ακούει. Ποιος παρακολουθεί το πράγμα. Αφάμε το σώμα του και να πιούμε το γέμα του. Τι λόγια τούτα. Για έναν Εβραίο, ιδίως που απαγορευόταν αυστηρά να πιεις αίμα από το Δευτερονόμιο, από τον νόμο του Μωυσέως, να πιεις αίμα, και έρχεται αυτός που υποτίθεται Μεσσίας και του να πιείτε το αίμα μου. Φανταστείτε να σας πει κάποιος άνθρωπος να πιείς το αίμα μου. Βέβαια μερικούς θα τους λέγαμε ευχαρίστω να το πιω και δεν θα χορτάσω και να το πίνα. Αλλά όχι από αγάπη βέβαια. Όμως όταν το είπαν αυτό και τράβησαν πίσω οι μαθητές και χωρίστηκαν κάποιοι από τον Χριστό όταν άκουσαν αυτόν τον λόγο, το Χριστός του λέει και τους μαθητές του, μήπως θέλετε να πάτε και εσείς μαζί τους. Πάτε αν θέλετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θέλετε να ζείτε εν Χριστώ, θα πιείτε το αίμα μου και θα φάτε το σώμα μου. Και βέβαια τους εξήγησε ότι αυτός είναι άρτος και αυτός είναι βρώσης και πόσης, και μετά στο μυστήριο της ευχαριστίας. Και ξέρω ότι μια από τις κατηγορίες των ειδωλολατρών στους πρώτους χριστιανούς είναι ότι έπιναν ανθρώπινο αίμα. Άκουγαν οι καημένοι ειδωλολάτρες ότι πάνε οι χριστιανοί και πίνουν το αίμα του Χριστού και έλεγαν ότι αυτοί πίνουν αίμα ανθρώπινο και τους κατηγορούσαν ως ανθρωποφάγους, ότι θυσίαζαν μωρά και τα τρώγαν. Διότι οι χριστιανοί αυτό διδάσκαν. Ένας ειδωλολάτρης δεν καταλάβαινε, σου λέει, τι λέει τώρα αυτό. Πάνε να πιούμε το γέμα του και το σώμα του και αυτά, τρώμε κρέατα ανθρώπινα, έτσι κάνουν αυτοί. Ήταν, και ξέρετε ότι ακριβώς για να πάνε εκεί στην ευχαριστία να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο της ένωσης τους με την Εκκλησία και με τον Χριστό, και αυτό τους πιάνανε και τους σκότωναν. Εκεί τους πιάνανε τους πιο πολλούς χριστιανούς. Πώς έκαψα μέσα στις κατακόμβες, μέσα στις εκεί που μαζεύονταν, ας πούμε, γιατί ήξεραν οι ειδωλολάτρες ότι θα μαζευτούν κάποια ώρα και θα τελέσουν την ευχαριστία. Και εκεί τους αρπαζάν και μια φορά στην Νικομήδη έκαψαν 20.000 χριστιανούς. Μια φορά τους έκαψαν όλους. Οι δυσμύριοι μάρτυρες, οι νικομηδιακαέντες. Κατοντάδες κάηκαν και πέθαναν και προδόθηκαν και παραδόθηκαν γιατί πήγαιναν στην ευχαριστία. Άρα παιδιά, και θα τελειώσω εδώ. Το σημαντικό για μας είναι ότι εάν πραγματικά θέλουμε να είμαστε και να βιώσουμε αυτό το γεγονός της παρουσίας του Χριστού, δεν μπορούμε να το βιώσουμε έξω από τα μυστήρια. Ματαιοπονούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό δεν χρειάζεται τον Χριστό να έρθει να μας το πει. Δεν χρειάζεται να το κάνει η Εκκλησία. Αυτό μας το λένε τα ανθρώπινα συστήματα. Το λέει και η φύση μας από μόνη της. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του. Και ο εαυτός του δίδεται δια της Εκκλησίας, δια των μυστηρίων δηλαδή, δια της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία, δια των μυστηρίων και μέσα στα μυστήρια. Και αν θέλουμε να ζήσουμε πράγματι αυτή την εχριστώς ζωή, θα την ανακαλύψουμε μέσα από τον προσωπικό μας αγώνα βέβαια, αλλά και κρυμμένη μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Με τη χάρη του Θεού έχουμε λάβει το βάπτισμα και το χρίσμα. Μπορεί να το έχουμε απενεργοποιήσει μέσα από τις αμαρτίες μας. Δεν αφίσταται όμως η δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος. Ενεργοποιείται μέσα από την καθημερινή μας μετάνοια, από τον αγώνα μας. Και εκείνο που μένει είναι να περάσουμε αυτή την πνευματική, τη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας για να κοινωνήσουμε το αίμα και το σώμα του Χριστού, για να ενωθούμε μαζί Του, για να απολαύσουμε αυτή την ένωση που δεν είναι θεωρητική αλλά είναι πραγματική, είναι οντολογική, είναι πραγματική ένωση του Χριστού με τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ο οποίος βέβαια φτάνει εκεί στο μυστήριο με την προϋπόθεση τη σωστή για να μετάσχει σε αυτήν τη δυνατότητα της θεώσεως μέσω των Αγίων Μυστηρίων. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν ένα βιβλίο αφιερωμένο στον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα και τα παιδιά. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Ένα υπέροχο δώρο για τα παιδιά μας. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-30 www.stamoulis.gr

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
13: Ψαλμός 61. Οχή το Θεό υποταγήσετε η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου, και γάρ αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμίσα λευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύτε πάντες ημείς ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε. Έδραμον εν δίψη το στόματι αυτών ευλόκουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. πλην το Θεό υποτίθεται.

0: άγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπής μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίεται ενώπιον αυτούν τα σκαρδία ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων, ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων, εν ζυγείς του αδική σε αυτή, εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί αρπάγματα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μην προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλης ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού.
1: Ψαλμός 61. Εις το τέλος υπεριδηθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Δε θα υποταχθεί στο Θεό η ψυχή μου; Βεβαίως σε Αυτόν θα υποταχθεί, γιατί η σωτηρία την οποία περιμένω από Αυτόν και μόνο από Αυτόν θα προέλθει. Γιατί αληθώς Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύω, Αυτός είναι και σωτήρ μου και βοηθός μου. Και με τη βοήθεια και προστασία Αυτού δεν θα κλονιστώ πλέον, ούτε θα αποθαρρυνθώ από τους κλειδονισμούς του βίου, αλλά θα παραμείνω απαρασάλευτος, οσονδήποτε μέγας και αν είναι ως άλλος. Έως πότε εσείς θα επιτίθεστε εναντίον ενός ανθρώπου μεμονωμένου και αθώου; Έως πότε θα ζητείτε να με φωνεύσετε όλοι εσείς που επιτίθεστε εναντίον μου; Σαν πάνω σε τείχο ετοιμόρροπο και πάνω σε φραγμό που σπρώχθηκε και είναι έτοιμος να καταπέσει επί του εδάφους. Παρόλα τα αυτά, αν και εγώ ήμουν ήδη συντετριμένος από τον πόνο, σκέφτηκαν να ποδοπατήσουν την βασιλική τιμή μου, και προς τούτο έτρεξαν διψασμένοι για να πιούν το αίμα μου. Με το στόμα τους έλεγαν λόγους ευλογιών και επένων, αλλά με την καρδιά τους μου έστελναν κατάρες. Παρόλα όμως που πράττουν αυτοί, εσύ ψυχή μου να υποταχθείς στον Θεό, διότι από Αυτόν θα έλθει σε μένα η βοήθεια, την οποία ελπίζω με υπομονή και εγκαρτέρηση. Γιατί Αυτός είναι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου, ο βοηθός και ο προστάτης μου. Έχοντας την βοήθεια και την προστασία Του, κατ' ουδένα λόγο δεν θα μετακινηθώ και δεν θα σαλευθώ. Επί του Θεού, ως αν επί θεμελίου αδιάσυστου, στηρίζεται η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός παρέχει σε εμένα βέβαιη και ακαταγόνιστη βοήθεια, και όλη η ελπίδα μου στηρίζεται επί του Θεού. Έτσι και εσείς ελπίστε στον Θεό, κάθε σύναξη και πλήθος λαού. Εκχύστε ενώπιόν Του τις καρδιές σας με κάθε εμπιστοσύνη, αποκαλύπτοντας σε Αυτόν τους μυστικούς σας πόνους και τις ανάγκες που σας περιβάλλουν και σας συνέχουν. Διότι ο Θεός είναι βοηθός μας και προστάτης μας, ασφαλές καταφύγιο και παρηγοριά μας. Αντίθετα, στους ανθρώπους δεν μπορείς να βασιστείς. Πράγματι, είναι μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων και παρέρχονται σαν τη σκιά. Αλλά επιπλέον, δεν μπορείς να στηριχθείς και στα λόγια τους, γιατί είναι ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων και ταλαντεύονται, όπως κινούνται εύκολα οι πλάστιγες του ζυγού. Ασταθείς και αυτοί και εύκολοι στο να θετήσουν αμέσως τα λόγια που έδωσαν και έτοιμοι να αδικήσουν. Αυτοί λόγω της ματαιότητας προς την οποία είναι προσκολλημένοι συμφωνούν αμέσως να εξαπατήσουν. Αλλά ούτε και στον πλούτο μπορείτε να βασίζεστε. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στην αδικία και μην επιποθείτε τις αρπαγές με τις οποινήθως σορεύονται τα μελούτη. Και αν δείτε σαν ποταμός να ρέει ενώπιόν σας ο πλούτος, μην προσκοληθείτε σε αυτόν. Η καρδιά σας σας φύγει μακριά και μη φθονήσετε την εφήμερη λάμψη του. Άπαξ διαπαντός λάλησε και αποκάλυψε με τους προφήτες του την αλήθεια ο Θεός. Και εγώ άκουσα τις δύο αυτές αλήθειες, ότι η ισχύση κρατεά και ακατάβλητη είναι του Θεού, του Παντοδυνάμου, και ότι δεύτερον, από σένα πηγάζει, Κύριέ μου, το έλεος, γιατί εσύ είσαι πολυέσπλαχνος, γιατί εσύ, Κύριε, ενελέει, επιβραβεύεις την αρετή των ανθρώπων και εν δυνάμει πατάσεις την κακία αυτών. Έτσι μόνο θα αποδώσεις στον καθένα μας σύμφωνα με τα έργα μας.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον πανηγυρίζουν τα καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσιος Θεοτοκουίδρα. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ήδρας, Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πολυαρχηρατική η λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου. Το ΜΕΓΑ ΝΙΟΥΣ θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 απόψε Παρασκευή και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την ιερά λιτανία αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει σήμερα ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την ιερά λιτανία, την αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο θα μεταδώσει την πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτοκουρέντη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η θεία λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Αύριο Σάββατο, κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Την Κυριακή το πρωί θα ιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελλώου κ. Νύφων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τεώτη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Με τα εγκόμια Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίες Φιλοθέης Αττικής, όπου σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον Ναό θα τελούνται καθημερινά το πρωί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα η παράκληση της Θεοτόκου μέχρι τις 23 Αυγούστου. Στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, σήμερα στις 7 θα ψαλούν οι ακολουθίες του Εσπερινού και του Επιταφείου καθώς και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο η θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Κεντρικό Ναό. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή στις 8 το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Ενκεφαλινία στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτωση Εσπερινό και η παράκληση του Αγίου. Στον ιερό ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδας θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς εορτάζει το παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου και θα ψαλεί ο πανηγυρικό Εσπερινό. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον ιερό ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνη Περιστερίου την 3η 18 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί την όρθη τη ανακομιδή των ιερών λειψανών του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λειψανό του. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης παρουσιάζεται στο Mega News. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Φιλοθέα για τον Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της Παναγίας αύριο Σάββατο στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ήλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική τη συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Θέατρο του Πειραιά, όπου θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί τη ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη συνάντηση. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από πληροφορίες, αγωνίες, φόβους, λογισμούς και συχνά αισθανόμαστε ότι στεκόμαστε στο χείλος μιας αβύσου, αναζητώντας όμως ταυτόχρονα ένα ίχνος φωτός, μια χαραμάδα ελπίδας, μια θέα προς τον παράδεισο. Με αφορμή λοιπόν το νέο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος, φιλοξενούμε σήμερα την επιμελήτρια του βιβλίου, την κυρία Δήμητρα Σταύρου. Μαζί της θα συζητήσουμε για τον καλό λογισμό, για τη σοφία του Αγίου Όρους, για τα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο και για τον τρόπο με τον οποίο ένα βιβλίο μπορεί να γίνει παρηγοριά, στήριγμα και πνευματικό καταφύγιο. Πριν όμως συνεχίσουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, για την βοήθειά του στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς καλέστε μας στα 210-41-18-602 και 640 για ερωτήματα και παρατηρήσεις. Τις θέλουμε οπωσδήποτε. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για παιδιά. «Μπαμπά μου». Η σχέση του πατέρα με τα παιδιά του είναι μια σχέση βαθιά και οι περισσότεροι νέοι μπαμπάδες την αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τρυφερότητα. Σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μεγαλύτερους που εκπλήρωσαν με αγάπη το ρόλο τους, αφιερώνεται το βιβλίο της Ηρώς Παπαδοπούλου για παιδιά 5 έως 8 ετών με τίτλο «Μπαμπά μου». Το βιβλίο εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά με μεγάλη έμπνευση. «Μπαμπά μου» βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Και τώρα να καλωσορίζουμε στη συζήτηση την κυρία Σταύρου, την καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Χατζή. Όπως πάντα χαίρομαι από τα βάθη της καρδιάς μου όταν είμαστε παρέα. Έτσι. Γιατί κάνουμε πάντα πολύ ωραίες συζητήσεις με πολύ ωραίες αφορμές.
1: Πραγματικά έτσι είναι και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά. Έτσι συνεργάτηδα της εκπομπής μας σας νιώθω, κυρία Σταύρου, και πραγματικά έχετε διορθώσει τόσα πολλά, επιμεληθεί μάλλον να λέμε, και διορθώσει και επιμεληθεί και πολλά, πολλά βιβλία, και έχετε μια άλλη εμπειρία πλέον μετά από τόσα χρόνια. Όλο αυτό σας κάνει πραγματικά τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για ένα βιβλίο και να νιώσει ότι έχει να του πει σοβαρά πράγματα. Τώρα, πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του βιβλίου, του συγκεκριμένου, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη?
2: Η ιδέα λοιπόν είναι αμιγός του πατρός Διονυσίου, γιατί ο πατήρ Διονύσιος μέσα σε αυτή την εμπειρία που έχει, την διακονική εμπειρία που έχει και ως έγγαμος ιερέας με την οικογένειά του και ως ενοριακός ιερέας στην δυνατή του ενορία στον Ναύπλιο, μας έφερε αυτό το υλικό με αυτόν τον τρόπο που είπατε και προηγουμένως, για να γίνει ένα βιβλίο φωτεινό και στηρικτικό και παρηγορητικό. Ο τίτλος
1: ναι, να μιλήσουμε για τον τίτλο
2: οπωσδήποτε. Δικός του. Είναι αμιγός δικός του, «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», και επειδή κάνει και αυτή το μικρό λογοπαίγνιο, τη μικρή ρήμα «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», αυτά τα τρίκ αρέσουν πάρα πολύ στον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, με την ποιητικότητα και την μουσικότητα που τον διακρίνει. Είναι σαν να μας καλεί ο ίδιος ο Παράδεισος να λέει «Παράδεισος προς Άβυσσο over» και να περιμένει να απαντήσουμε. Ουσιαστικά «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», ο τίτλος ουσιαστικά είναι η ορθόδοξη εκδοχή του πίνακα του Paul Klee, «Έξω η ζωή είναι πολύχρωμη», που είναι ένα πολύχρωμο βάθος και ενδιάμεσα φαίνονται τα κάγκελα, τα μαύρα κάγκελα. Η ζωή είναι πολύχρωμη. Η ζωή που έχει φτιάξει ο Θεός και μας προσφέρεται άνωθεν είναι πολύχρωμη. Τα κάγκελα είναι το ανθρώπινο δημιούργημα, όχι το χρώμα, όχι η δημιουργία του Κυρίου. Εμείς έχουμε βάλει τα κάγκελα. Εμείς έχουμε βουλιάξει στην Άδεισο. Οπότε είναι τόσο εύστοχος ο τίτλος του Πατρού Διονυσίου Ταμπάκη, ώστε μας ενέπνευσε να το συνοδεύσουμε. Το ατελιέ μας δηλαδή εμπνεύστηκε η κυρία Δρούγα να το συνοδεύσει με ένα πολύ ωραίο δροσερό και μυρωδάτο εξώφυλλο.
1: Εξαιρετικό.
2: Να συνοδεύσει τον ωραίο λόγο του Πατρός με τους λεμονανθούς και τα λεμόνια.
1: Πραγματικά ανοίγει η καρδιά σου με αυτό το εξώφυλλο.
2: Αυτό ανοίγει. Έτσι. Γιατί είναι τα χρώματα, τα δροσερά που ήδη αισθάνομαι σαν να ευωδιάζει, να μην πω μυροβλίζει και παρεξηγηθώ. Και με ηρεμεί ήδη η προμετωπίδα που έχει στο πιστόφυλλο για το θαύμα των πεντάκης χιλίων του Κυρίου μας, ότι ήρθε ο Κύριος και τους χόρτασε όλους τους 5.000 ανθρώπους. Δεν είδε είσαι καλός, είσαι κακός, θα φας, δεν θα φας. Σε όλους λοιπόν ανοίγεται ο Παράδεισος. Εμείς δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε εκεί από την άβυσό μας.
1: Ακριβώς και δεν είναι μόνο το μπροστινό φύλλο, έχουμε και το πιστόφυλλο. Mm-hmm, να διαβάσουμε mm-hmm. λίγο από αυτό. Mm-hmm. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης αναλαμβάνει και πάλι για λογαριασμό μας να σκαρφαλώσει σε απόκριμνα αλλά και ηλαρότατα αγιονορίτικα μονοπάτια. Εκεί ανταμώνει με αγωνιστές πατέρες της προσευχής και της ταπείνωσης και τους ρωτά «Τι είναι το Άγιο Μίσος και τι η εγώ αφαίρεση? Ποιοι είναι ξέμπαρκοι και αποδιωγμένοι?» Δίνουν απαντήσεις οι πέτρες. Μπορεί μια προσευχή με άγχος να διώξει το άγχος? Μπορεί κάποιος να μπει μουτρωμένος στον Παράδεισο? Και τελικά με ποια υλικά χτίζεται ο καλός λογισμός? Τι όμορφα είναι όλα αυτά. Σε εμπνέει αυτό.
2: Τι όμορφα και πόσο πραγματικά. Πόσο πραγματικά ερωτήματα. Δηλαδή, μιλάω για λογαριασμό μου, δηλαδή. Μια προσευχή με άγχος, πώς θα διώξει το άγχος? Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να μου το απαντήσει κανείς. Είναι όντως η καθημερινότητά μας, το να θέλουμε να μπούμε στον Παράδεισο, αλλά μουτρωμένοι. Θυμάμαι, διάβαζα πρόσφατα ότι το μεγαλύτερο, ας πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα τελώνια που θα αντιμετωπίσουμε είναι να βρούμε τους ανθρώπους στην είσοδο του Παραδείσου, όταν θα μας πούνε εντάξει, τα πέρασες όλα και τώρα μπες στη χαρά του Κυρίου σου, και να δούμε δίπλα μας τους ανθρώπους που δεν συμπαθούμε, που γυρνάμε την πλάτη, που δεν τους μιλάμε, που τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη με αυτά τα ερωτήματα. Και τελικά ο πατήρ Διονύσιος μας δείχνει μέσα από αυτά τα ερωτήματα ότι όλα είναι θέμα ερμηνείας τελικά. Το μισοάδιο ή το μισογεμάτο ποτήρι δεν είναι ερώτημα ουσίας. Το νερό ούτε θα αυξηθεί ούτε θα μειωθεί.
1: Εκεί βρίσκεται ακριβώς, στη μέση του ποτήρι. Τι ωραία, κυρία Σταύρου.
2: Η ερμηνεία είναι που θα το φέρει πιο κοντά προς το γεμάτο ή προς το άδειο. Και αυτό που μας λείπει για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε σωστά το ποτήρι και το περιεχόμενό του είναι ο καλός λογισμός, η αγαθή προαίρεση.
1: Και έτσι το μας το μαρτυράει εξ αρχής ο πατήρ Διονύσιος,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Πώς χτίζεται, με ποια υλικά, ας πούμε, ο καλός λογισμός?
2: Ήδη μας θέτει το ερώτημα στο πιστόφυλλο και δεν μας το κρατάει κρυφό. Γιατί, να σας διαβάσω και όχι μόνο στο πιστόφυλλο. Περιμένετε μισό λεπτό, θα σας διαβάσω εγώ τις πρώτες φράσεις του προλόγου. Δηλαδή πιο μπροστά δεν γίνεται.
1: Βεβαίως, λοιπόν, πολύ θέλουμε.
2: Όπως εν αρχή είναι ο λόγος, καθώς μας εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ομοίως και η αρχή για κάθε ενέργεια του ανθρώπου είναι ο λογισμός του. Άμα ο λογισμός του είναι λευκοφαΐς και ζωοποιημένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε εξίσου όλα θα τα βλέπει αστραφτερά, καθάρια και δικαιολογημένα, μέσα στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή,
1: έτσι,
2: θέλω να πω ότι διαβάζοντας μετά από σας για το λογισμό και την αρχή του βιβλίου, ο πατήρ Διονύσιος μας λέει αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί της ζωής. Το τελευταίο κέριο ερώτημα του πιστοφύλου και η αρχική διαπίστωση του βιβλίου είναι αυτό είναι το κλειδί.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, αντί να γκρινιάξω, να φορτώσω ένα τεράστιο σάκο στην πλάτη μου με τη δυστυχία μου, με την γκρίνια μου, με τα παράπονά μου, ας πάρω το ελαφρό δυσάκι που λέγεται καλός λογισμός να πορευτώ.
1: Έτσι. Με αυτές και τις απαντήσεις που βρίσκει, έτσι,
2: αυτό.
1: Πώς τις βρίσκει, έτσι. Λέει στο πιστόφυλλο στα αγιονορίτικα μονοπάτια, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, έτσι.
2: Θα σας πω, ο πατήρ Διονύσιος υπεραγαπά το περιβόλι της Παναγίας,
1: ναι,
2: και την Παναγία βέβαια την ίδια,
1: έτσι.
2: Αλλά και το περιβόλι της. Και αν και έγγαμος ιερέας με παιδιά και δυνατή ενορία παίρνει καιρό, που λένε και στην αρχή της Θείας Λειτουργίας,
1: έτσι, ιερής,
2: παίρνει καιρό και τον ξοδεύει εντός εισαγωγικών, δηλαδή τον επενδύει, mm-hmm, για να πάει σε γέροντες αφανείς και πολύ ουσιαστικούς στην προσευχή και σε κάτι μικρές αδελφότητες που είναι κρυμμένες στο πουθενά, όπου το πουθενά δεν είναι πουθενά για το Θεό, είναι κατευθείαν στα μάτια του Θεού και στην έγνοια του και στην προσοχή του Κυρίου. Και από
1: ακριβώς
2: εκεί, από τη δυτική ματιά αυτών των πατέρων, που δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πλήθος. Δηλαδή όποιος έχει παρακολουθήσει τα γραφόμενα του, τα βιβλία του πατρός, είναι πλήθος. Οπότε αλλιεύει ένα μαργαριταράκι από τον καθένα. Παίρνει μια σταγονίτσα γύρι από τον καθένα και φτιάχνει ένα compact, που λένε και στα ελληνικά, ένα πακέτο, ένα ωραίο βιβλίο,
1: ναι,
2: που τα περιέχει όλα, ένα λυσάρι ζωής. Γιατί,
1: ένα λυσάρι ζωής, πολύ ωραίο, ναι, πολύ, ναι, μ' άρεσε αυτό.
2: Ξέρετε, ναι, σκέφτομαι στον κόσμο αυτό που ζούμε όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας ένας προς ένα, όλοι δύσκολοι είμαστε. Όλοι είμαστε ιδιόρυθμοι, mm-hmm, γιατί όλοι έχουμε ίδιον ρυθμό και μπερδευόμαστε στα ίδια τα βήματά μας και στις ίδιες τις σκέψεις μας. Το πρόβλημά μας δεν είναι να βρούμε το κλειδί του καλού λογισμού. Γι' αυτό και μας το έχει τόσο φανερά ο πατήρ και στο πιστόφυλλο και στις πρώτες φράσεις του προλόγου του. Το πρόβλημα είναι να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Έτσι. Γιατί πιστεύετε ότι το θέμα του καλού λογισμού αγγίζει τόσο βαθιά τον σύγχρονο άνθρωπο, κυρία Σταύρου?
2: Ξέρετε, γιατί είμαστε κλεισμένοι ή νομίζουμε ότι είμαστε κλεισμένοι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, σε μία άβυσο. Η πόρτα είναι μπροστά μας. Δεν σηκώνουμε τα μάτια να τη δούμε. Το κλειδί είναι μπροστά μας. Δεν απλώνουμε το χέρι να το πιάσουμε. Η Εκκλησία μας δείχνει με χίλιους τρόπους ότι κοίταξε παιδί μου, εδώ είναι η πόρτα, εδώ είναι το κλειδί. Άνοιξε να βγεις το φως. Μια ελάχιστη κίνηση πρέπει παιδί μου κάνε. Έτσι μας λέει η Εκκλησία και εμείς δεν το κάνουμε. Ο πατήρ Διονύσιος από την εμπειρία του ξέρει αυτό ακριβώς το πρόβλημά μας. Οπότε τι κάνει? Μας δείχνει πώς θα πιάσουμε το κλειδί, πώς θα το στρίψουμε, έτσι, στην κλειδαριά και πώς θα ανοίξουμε να δούμε το φως του παραδείσου. Γι' αυτό νομίζω ότι το βιβλίο του είναι τόσο εμφανές, και το νόημά του, και μας το δίνει ο ίδιος και μας δίνει την προτροπή, η αιτία, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο θα ανοίξουμε την πόρτα από την άβυσο να πάμε στον παράδεισο, το κλειδί δηλαδή του καλού λογισμού, μας ανοίγει και την όρεξη να μάθουμε από τον πατέρα Διονύσιο να μας εξηγήσει πώς θα το κρατήσουμε αυτό το έρμο, το κλειδί που το έχουμε από τα γενιοφάσκια μας,
1: πώς δεν το έχουμε
2: από τον Θεό μας, από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, από τον Χριστό μας το έχουμε αυτό το κλειδί και δεν το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι, το αποφεύγουμε, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Κάτι μας εμποδίζει.
1: Ναι, δικό μας είναι το θέμα, εμείς
2: Έτσι.
1: Εμείς τα φταίμε.
2: Εμείς.
1: Έτσι. Τώρα, αυτό το βιβλίο του Πατρός Διονυσίου στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο από τις εκδόσεις Άθος, τι καινούριο φέρνει σε σχέση με τα προηγούμενα έργα του Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη?
2: Ναι. Εγώ θα έλεγα έτσι με αυτή την αυθαίρετη, σας το έχω πει και σε άλλη εκπομπή για άλλο βιβλίο του Πατρός Ταμπάκη, έχω ομαδοποιήσει πολύ αυθαίρετα 2-3 βιβλία του Πατρός με την ονομασία θεραπευτικά βιβλία. Ναι. Το βιβλίο αυτό που συζητάμε σήμερα στην Άβυσσο με Θέα τον Παράδεισο εντάσσεται μέσα σε αυτή την ομάδα των θεραπευτικών βιβλίων. Είναι το αδελφάκι, η συνέχεια του βιβλίου «Μη φοβού», αν το θυμούνται και οι ακροατές.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Το βιβλίο «Μη φοβού» μοιάζει λίγο και στο στήσιμο του εξωφύλου. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι 365 μέρες λέει η Αγία Γραφή, μία φορά για κάθε μέρα, το «Μη φοβάσαι», ναι. «Μη φοβάσαι», «Μη φοβού». Και έρχεται το αδελφάκι του, στην Άβυσσο με Θέα τον Παράδεισο, και γίνεται το αδελφάκι, η συνέχεια, το επόμενο βήμα. Μαζί σε αυτή την ίδια ομάδα είναι και το happy end και το να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις. Του Πατρός Διονυσίου του αρέσουν τα λογοπαίγνια και λειτουργεί τόσο απαλά και ποιητικά ο λόγος του μέσα από αυτά, γι' αυτό με αυτό το σκοπό. Τι καινούριο φέρνει το «Στην Άβυσσο με Θέα τον Παράδεισο» ανάμεσα στα τόσα θεραπευτικά? Μας κάνει, μας επεξηγεί με τον καλύτερο τρόπο το κλειδί του καλού λογισμού ως μία στάση ζωής. Δεν είναι μόνο να μη φοβάσαι, είναι να μπορείς να ερμηνεύσεις και το φόβο σου με έναν τρόπο ήπιο, με έναν τρόπο φωτοφόρο, με έναν τρόπο που θα μας εμπνεύσει ο Θεός. Γι' αυτό.
1: Έτσι.
2: Είναι δώρο του Θεού, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Αλλά να παρακαλέσουμε γι' αυτό. Να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε την άβυσσό μας, τους λογισμούς μας, την κακοδαιμονία μας, τα κακώς κείμενα γύρω μας, με έναν τρόπο φωτοφόρο, και να πιάσουμε το κλειδί, να ανοίξουμε προς τον Παράδεισο.
1: Έτσι. Από την Άβυσσο.
2: Έτσι.
1: Τώρα, επειδή είπαμε για τους λογισμούς, βέβαια το θέμα δεν ολοκληρώνεται με λίγα λόγια, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε και για το Άγιο Όρος που τόσο αγαπάει ο πατήρ Διονύσιος,
2: ναι.
1: Και εμείς το έχουμε αγαπήσει μέσα από πολλά γραφόμενα για το Άγιο Όρος, αλλά και μέσα από τα βιβλία του πατρός Διονυσίου. Τώρα, το βιβλίο αυτό αντλεί υλικό από την αγιορείτικη εμπειρία. Τι είναι αυτό που κάνει τη Σοφία του Άθωνα τόσο επίκαιρη ακόμα και σήμερα?
2: Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αφιερωθεί στον Κύριό μας και στην Κυρία Θεοτόκο μπορεί να ζούνε μακριά από τον κόσμο, αλλά ζούνε εντελώς μέσα στα προβλήματα του κόσμου. Ας σκεφτούμε ο καθένας μας χωριστά, είτε σε έναν μοναχό του Αγίου Όρους, είτε και στον ιερέα της ενορίας μας, είτε στον πνευματικό μας. Πότε απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν έχουμε φάει ένα νόστιμο φαγητό, όταν πάμε έναν περίπατο? Όχι. Απευθυνόμαστε όταν έχουμε πρόβλημα. Παππούλη μου, βασανίζομαι. Γιατί? Ο γονιός μου, το παιδί μου, ο άντρας μου, η γειτόνισσά μου αντιμετωπίζει αυτό τον πειρασμό, αυτό το λογισμό, αυτή τη δυσκολία. Είτε μου φέρνει αυτή τη δυσκολία, είτε εγώ έκανα κάτι το οποίο δεν ήταν ευπρεπές, ας πούμε, το πω έτσι. Παίρνουμε πάντα σε μια κατάσταση νόσου, είτε πραγματικής είτε συμβολικής, νόσου. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν μακριά από τον κόσμο δεν χάνουν τη ματιά τους και με δευτερεύουσες έγνοιες. Είναι στοχευμένοι. Ξέρουν ότι η Δήμητρα με πήρε τηλέφωνο και νοσεί και πονάει το χέρι της, και εγώ εντοπίζω, δεν εντοπίζω και στα άλλα μέλη του σώματος της Δήμητρας, δεν εντοπίζω και στις άλλες έγνες της Δήμητρας, αλλά παρακαλάω την Θεοτόκο να ασχοληθεί με τη Δήμητρα που πάσχει, που νοσεί, να της θεραπεύσει το χέρι, να της θεραπεύσει το συμβολικό χέρι, έτσι, το νοερό χέρι που λέω, σαν παράδειγμα απλοϊκό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τόσο μεγάλη σύνδεση με τους Αγίους μας, με τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, σαν τρόπο παράκλησης για μας, που αυτό τους καθαρίζει τη ματιά πιο πολύ. Εμείς χανόμαστε και σε άλλες έγνοιες. Αυτοί λειτουργούν πιο θεραπευτικά. Και μέσω αυτών λειτουργεί θεραπευτικά και το βιβλίο που φέρει τους λόγους των πατέρων μας που αγωνίζονται στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Να ρωτήσω τώρα ότι υπάρχει κάποια ιστορία ή κάποιο περιστατικό από το βιβλίο που εσάς, κυρία Σταύρου, σας άγγιξε προσωπικά.
2: Είναι πάρα πολλές μικρές ιστορίες, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στα βιβλία του πατρός. Θα σας διαβάσω από μία ιστορία που εμένα μου άρεσε πιο πολύ, όχι πιο πολύ από όλες, αλλά με άγγιξε περισσότερο σαν Δήμητρα. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλη η ιστορία, να σας διαβάζω μόνο μία-δυο παραγράφους από αυτήν.
1: Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ.
2: Ο λόγος που με άγγιξε είναι γιατί ο πατήρ δεν τρέπεται να εμπιστευτεί και στους πατέρες στο Άγιον Όρος, αλλά και σε εμάς τους αναγνώστες, τους δικούς του προβληματισμούς, τους δικούς του πειρασμούς, τους δικούς του λογισμούς, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Και έρχεται ο ίδιος ο πατήρ και ρωτάει σαν μικρό παιδί, μέσα σε αυτή την ιστορία που μου άρεσε εμένα, έναν ερημίτη, τον γέρο Νίλο, και μάλιστα λέει χαρακτηριστικό παιδί Διονύσος, σαν επίμονο κουνούπι, λέει. Τον ζάλιζα με
1: πολύ ωραίο.
2: Σαν επίμονο κουνούπι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Και αυτό το πάλι θα πω μια λέξη έτσι της καθομιλουμένης, ακομπλεξάριστα. Ο πατήρ Διονύσιος πάει και μας λέει ότι, ξέρετε, τον έχω τρελάνει τον Γερονίλο. Και του λέω, παππούλη μου, τι εγκατάλειψη και μοναξιά είναι αυτή. Έχει αποσυρθεί πια ο Θεός από τα χάλια μας. Το κακό θεριεύει, οι δαίμονες οργιάζουν και οι άνθρωποι και οι άρχοντες του κόσμου λυσάνε για να ξεσχίσουν την Εκκλησία και την πίστη μας. Μα και από ψηλά καμιά παρηγοριά, κανένα σημάδι. Ούτε τιμωρία, μόνο μωρία, ατελείωτη παντού. Και λέει, απαντάει ο καλότατος ασκητής, ο Θεός, καλέ μου Πάτερ, δεν εγκαταλείπει. Εμείς τον εγκαταλείψαμε. Και οφείλουμε, καθώς ο Κύριός μας και Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ήπιε το απαρηγόρητον του Σταυρού, να γευθούμε κι εμείς μια στάλα τώρα στα έσχατα του Γολγοθά που ζούμε. Αυτό, επειδή ξέρουμε... Με συγχωρείτε.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο.
2: Να σας πω, αν μου δώσετε την ευκαιρία, θα σας διαβάσω κι άλλη παράγραφο από άλλη ιστορία.
1: Σας τη δίνουμε.
2: Είναι
1: βεβαίως, με χαρά.
2: Όταν ένας γέροντας ασκητής που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην Εκκλησία μας, τον Κύριό μας, στους αδελφούς του, μιλάει για Γολγοθά, εγώ διαβάζω από πίσω Ανάσταση. Εγώ καταλαβαίνω από πίσω Ανάσταση. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος. Ο Γολγοθάς είναι ένας δρόμος. Αλλά η κατάληξη είναι η Ανάσταση. Και όταν λέει, όχι όταν παραπονιέται ο πατήρ Διονύσιος, μα Θεό εγκατάληψη, παππούλη μου, του απαντάει ο γέροντας, ο Γολγοθάς, εν όψη Αναστάσεως. Λοιπόν, μου δώσατε την ευκαιρία και θα την εκμεταλλευτώ.
1: Δική σας.
2: Λέει λοιπόν αλλού, σε ένα άλλο σημείο, ο πατέρ Διονύσιος, σε ένα επίσης αγαπημένο κομμάτι που λέγεται «Ο καλός ο στοχασμός των χαρίτων ποταμός». Λέει ο πατέρ, δηλαδή του λέει ο γέροντας, ο ασκητής, στο Άγιον Όρος. Ο καλοπροαίρετος και αγαθός λογισμός όλα τα εξοραίζει, τα φωτίζει και τα λευκαίνει, όπως το λευκαντικό λουλάκι στα ρούχα. Κάμει και τον Άδη παράδεισο. Όχι πως αλλάζει εκείνη τη στιγμή αντικειμενικά τον κόσμο, όμως αλλάζει με την καλή του ματιά την ψυχή και τη ζωή του. Και έτσι μια νέα σπίθα γεννιέται στον κόσμο που είναι ικανή να περπολήσει όλη την οικουμένη. Δεν ξέρω τώρα αν οι νεότεροι ακροατές μας έχουν υπόψη τους το λουλάκι.
1: Ας το πούμε λοιπόν για τους νεότερους.
2: Καίνει τα ρούχα. Ας το πούμε και το λουλάκι.
1: Τι είναι το λουλάκι λοιπόν, για πείτε μας.
2: Νομίζω ότι είναι, τώρα αδιάβαστη θα με πιάσετε κυρία Χατζή, είναι ένα είδος πέτρας νομίζω, ένα τρίμα πέτρας που λειτουργούσε τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ που είμαι μεγάλο παιδί το θυμάμαι στη γιαγιά μου στο χωριό ότι έπλαινε με λουλάκι, με αυτό το... το έβαζε μέσα στη λεκάνη με το νερό και λευκαίνανε τα ρούχα. Λοιπόν, ο καλός ο λογισμός λειτουργεί σαν λουλάκι.
1: Έτσι.
2: Σαν λευκαντικό.
1: Είναι λευκαντικό.
2: Ναι. Ο πατήρ Διονύσιος κάνει αυτή τη θεραπευτική δουλειά.
1: Ναι.
2: Να μας εντάξει μέσα στην βιωτή μας αυτή τη συνήθεια. Είναι ένας καλός, ο καλός λογισμός είναι μια συνήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το μισοάδιο και το μισογεμάτο ποτήρι. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε όμορφα. Λέει ο κόσμος, ας πούμε, λένε θετικά, θετική σκέψη. Ποια θετική σκέψη? Η θετική σκέψη είναι χάρισμα από το Θεό. Είναι ο καλός λογισμός. Δεν είναι η θετική σκέψη. Δεν υπάρχουν θετικότητες και αρνητικότητες και τέτοια. Είναι η χάρη. Η χάρη που θα ζητήσουμε από το Θεό να μας το χαρίσει.
1: Δεν έχετε άδικο. Αυτό ακριβώς. Τώρα να συνεχίσουμε με τις απαντήσεις που δίνουν οι αγιορείτες πατέρες. Είναι απλές, κυρία Σταύρου, ή απαιτούν μεγάλο πνευματικό αγώνα για να εφαρμοστούν?
2: Θα σας πω, όπως είδαμε και στα 2-3 αποσπάσματα που διαβάσαμε τώρα παρεούλα, χρησιμοποιούνται τόσο απλές λέξεις, τόσο απλά παραδείγματα, δηλαδή το λουλάκι ή ξέρω εγώ η πορεία προς το Γολγοθά που οδηγεί στην Ανάσταση, ή είναι απλά πράγματα. Θυμάμαι ένας μακαριστός πατήρ μου είχε πει, ο Θεός είναι απλός, εμείς είμαστε οι σύνθετοι. Δηλαδή ο πονηρός είναι σύνθετος, βρίσκει και το ένα δρομάκι, βρίσκει και το άλλο δρομάκι, και εμείς ταλανιζόμαστε με τα πολλά μας δρομάκια που μπερδευόμαστε, ενώ ο Θεός είναι απλός, το φως είναι απλό, ξεκαθαρίζει τα πράγματα, τα περιγράμματα, τα χρώματα. Στο σκοτάδι ψηλαφούμε με τα δάχτυλα να ανακαλύψουμε και δεν βρίσκουμε. Το φως δεν έχει ανάγκη.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Τώρα, ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου έχει τίτλο Άγιο Μίσος, το είπαμε. Έτσι, τι σημαίνει αυτή η φαινομενικά παράδοξη έκφραση?
2: Ναι, πράγματι λοιπόν, το Άγιο Μίσος, να βλέπετε, εγώ σας είπα από δύο άλλα σημεία του βιβλίου και εσείς μου εντοπίσατε ένα τρίτο. Από πού να το πρωτοπιάσω αυτό το βιβλίο?
1: Πραγματικά.
2: Είναι λοιπόν ένα μικρό κεφάλαιο που μιλάει για το μίσος που πρέπει να αποκτήσουμε εμείς, να αρχίσουμε να μισούμε. Αλλά τι να μισούμε? Να μισούμε την αμαρτία, να αγαπήσουμε την λατρεία προς το Θεό και να αποκτήσουμε το Άγιο Μίσος της αμαρτίας, των παθών. Πάλι σε αυτό το κεφάλαιο μας μιλάει για την σχέση μας με τον Κύριο και τη σχέση μας με τους ανθρώπους, και ότι δεν υπάρχει μεγάλη αμαρτία που να μην τη συγχωρεί ο Θεός. Η μεγάλη αμαρτία είναι μόνο η αναξιωμολόγητη. Και επειδή είμαστε άνθρωποι πεπερασμένοι και ανόητοι, πρέπει να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και τη σοφία του Θεού και να μπούμε σε αυτό τον κύκλο, στο δικό του κύκλο, στο φωτεινό κύκλο. Αυτό λοιπόν το Άγιο Μίσος είναι αυτή η σοφία που μας χαρίζει ο Θεός, να μπορούμε να αποστρεφόμαστε το λανθασμένο, το σκοτεινό, και να στρεφόμαστε προς το αγιασμένο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το Άγιο Μίσος και το αναφέρει ο πατήρ Διονύσιος και πάντοτε καταφέρνει να μας εντυπωσιάσει με αυτές τις αντιθέσεις του. Μπορεί τώρα πράγματι ο άνθρωπος να μεταμορφώσει τον τρόπο που σκέφτεται και να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του? Αυτή είναι μια ερώτηση που μας έρχεται από το τηλεφωνικό μας κέντρο και από ακροατή μας.
2: Ναι, ναι. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι με αφορμή το βιβλίο αυτό πρέπει να καταφέρουμε να διαχωρίσουμε τη λέξη θεραπεία από τη λέξη ίαση. Ο δρόμος που θα κάνουμε για να αποκτήσουμε τον καλό λογισμό, όπως λέει ο ακροατής μας, είναι η θεραπεία μας. Τα θεραπευτικά βιβλία του πατρός Διονυσίου είναι η θεραπεία, δεν περιέχει απαραίτητος την ίαση. Η θεραπεία έχει φροντίδα, έχει φάρμακα, έχει διατροφή, μπορεί να έχει και χειρουργείο, μπορεί να έχει και περιποίηση και στοργή και ησυχία και νοσηλεία. Αλλά η ίαση, η γιατριά, να το πω έτσι, είναι του Θεού. Είναι μόνο η χάρη του Θεού. Είναι το φως, είναι μόνο το φως. Είναι η σωτηρία μας μέσα από μυριάδες δρόμους. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια να αποκτήσουμε το καλό λογισμό, να αγγίξουμε αυτό το κλειδάκι, να το προχωρήσουμε προς την πόρτα, να επιχειρήσουμε, αλλά η χάρη του Θεού θα μας γιατρέψει. Η χάρη του Θεού πρώτα-πρώτα είναι το ίδιο το φως που θα δούμε από την ανοιχτή πόρτα, αλλά η χάρη του Θεού είναι που με ταπείνωση θα παρακαλέσουμε ότι Κύριε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, προσπαθώ να αποκτήσω τον καλό λογισμό, βοήθησέ με κι εσύ, βοήθησέ με να βλέπω γύρω μου ανθρώπους καλούς, πονεμένους, να ερμηνεύω την λανθασμένη τους κακή εντός εισαγωγικών πράξη μέσα από τα βάσανα που περνάνε, να μπορώ να μην κάνω τη δουλειά του δικαστή, να μην προσπαθώ να βγάλω δίκαιο ή άδικο το ένα ή το άλλο, αλλά να δικαιολογώ και να βοηθώ, να δίνω το χέρι μου και να προχωρώ, και όλα αυτά με τη χάρη του Θεού πάντα.
1: Έτσι.
2: Είναι αυτό, νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση προς τον αγαπητό ακροατή. Είναι η διαφορά της θεραπείας από την ίαση.
1: Εσάς προσωπικά, τι σας δίδαξε η συνεργασία σας με τον πατέρα Διονύσιο και σε αυτό το βιβλίο και σε προηγούμενα?
2: Να σας πω, αυτό που με δίδαξε η συνεργασία μου με τον πατέρα Διονύσιο, που είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι πάνω από 10 χρόνια η συνεργασία μας, είναι η απλότητά του και η ταπεινότητά του. Δηλαδή, το ότι γράφει ένα βιβλίο χωρίς να προσπαθεί να δείξει ότι ξέρει κάτι παραπάνω. Μοιράζεται μεταξύ μας, μαζί μας, μοιράζεται τις σκέψεις του που είναι παρόμοια, έτσι, ενοχλητικές, όπως και δικές μας σκέψεις. Μοιράζεται έτσι την πορεία τη δική του προς την αγιονορίτικη σοφία. Μοιράζεται το ότι σαν κουνούπι πάει και ρωτάει τους ασκητές να τους ενοχλήσει για μια ακόμα φορά, να του λύσουν έναν προβληματισμό. Αυτή η απλότητα νομίζω ότι με άγγιξε περισσότερο. Αυτή η απλότητα που μπορώ να μοιραστώ μαζί του και στα γραπτά του που έχω την τιμή και την ευλογία να τα διαβάζω ως πρώτη αναγνώστρια, αλλά και μετά στην εξέλιξη της συνεργασίας μας, να μπορούμε μαζί από κοινού να διορθώνουμε, να βελτιώνουμε, να ομορφαίνουμε, να στολίζουμε το κάθε βιβλίο με αυτή την απλότητα και την εγκαρδιότητα που τον χαρακτηρίζει.
1: Ναι, μας βρίσκεται σύμφωνος. Τώρα, υπήρξε κάποια φράση ή κάποιο απόσπασμα που σας συνόδευσε ως επιμελήτρια μετά την ολοκλήρωση της επιμέλειας του βιβλίου?
2: Ναι, πράγματι, κυρία Χατζή, όντως υπάρχουν πολλές ξεχωριστές φράσεις που έχω ξεχωρίσει και με έχουν συνοδεύσει μετά τη διόρθωση του βιβλίου. Όμως, επειδή αγαπά τα λογοπαίγνια ο πατήρ Διονύσιος, μου άρεσε περισσότερο μία φράση που λέει ότι τα ψηλά βουνά κάνουν μεγάλες σκιές. Εμείς λοιπόν ασχολούμαστε με τις σκιές και δεν ασχολούμαστε με τα βουνά. Δηλαδή, αντί να δούμε
1: ωραία.
2: Ότι αυτό λοιπόν και θα σας διαβάσω, μου άρεσε περισσότερο από όλα. Εμείς αντί να δούμε ότι αυτό το βουνό μπορώ να το περπατήσω, να το σκαρφαλώσω, να απολαύσω τις ωραίες του δεντρόφετες πλαγιές και μετά στην κορυφή να γναντέψω την θάλασσα, το πέλαγος κτλ. Εμείς ασχολούμαστε με το πόσο σκιά μεγάλη ρίχνει και αυτό που μας ενοχλεί. Λοιπόν, και λέει η φράση δια τούτο: πάντα οι μεγάλες σκιές και τα στενάχωρα πράγματα που βλέπουμε κάπου μας προειδεάζουν και μας προετοιμάζουν για τα μεγάλα και ευρύχωρα ύψη των ωραίων ωραίων.
1: Τι, των ωραίων ωραίων.
2: Των ωραίων ωραίων.
1: Με ωμέγα και με όμικρο. Έτσι είναι.
2: Το ωραίον όρος.
1: Όπω, πάρα πολύ όμορφο.
2: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα.
1: Ναι.
2: Γιατί βασανιζόμαστε με τη σκιά. Βασανιζόμαστε με σκιές τελικά. Τι έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, θυμάστε, που λέει «Νεφίδριον εστί και θα τον παρελεύσετε». Το λένε οι πατέρες. Ότι το αποδίδουν στο Μέγα Αθανάσιο. Ότι είναι ένα συννεφάκι. Μια σκιά, ένα νεφίδριο, ένα συννεφάκι, δηλαδή πιο συννεφάκι δεν γίνεται. Και εμείς ασχολούμαστε με αυτό, αντί να κάνουμε φού και να περάσει και χάνουμε τα ωραία όρη.
1: Ναι,
2: την ωραία τους θέα.
1: Έτσι, τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας θα θέλαμε να μας πείτε ποιος αναγνώστης θεωρείτε ότι έχει περισσότερο ανάγκη αυτό το βιβλίο.

0: φωτιά, αυτό το χάδι. Κλειδωνιζόμαστε σε ένα κυκαιώνα συναισθημάτων, αρνητικών κατά κανόνα, γεγονότα αρνητικά γύρω μας, δηλαδή μόνο να ανοίξουμε ένα δελτίο ειδήσεων, πόλεμοι, μίση, πράξεις που μας, να το πω κακές πράξεις, δυσάρεστες πράξεις. Εγκλωβιζόμαστε όλο και περισσότερο σε ένα σκοτεινό κουτί και έχουμε παραλείψει να ενεργοποιήσουμε τη χαρά, την ευγνωμοσύνη. Μάλλον αυτό, η τελευταία λέξη μάλλον είναι η πιο σωστή, την ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι που μας λείπει. Πώς η Πανδώρα στο κουτί είχε αφήσει τελευταίο την ελπίδα, τελευταίο και την είχε κλείσει μέσα, εμείς έχουμε αφήσει την ευγνωμοσύνη. Αυτός νομίζω είναι ο λόγος που δυσκολευόμαστε να δούμε καθαρά την καθημερινότητά μας. Να πούμε, αυτή είναι η ζωή, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Αυτή είναι η ζωή, εδώ πρέπει να πολεμήσουμε. Τι έχω μπροστά μου, έχω μία πατάτα, ένα κρεμμύδι και ένα καρότο. Με αυτό θα φτιάξω τη σούπα μου όμως. Θα προσθέσω το αλατάκι μου, θα προσθέσω την προσευχή μου και θα γίνει νόστιμο το φαγητό και θα γίνει θρεπτικό για την οικογένειά μου, γιατί θα έχω βάλει μέσα την τέχνη μου και την προσευχή μου και η χάρη του Θεού θα το κάνει πεντανόστιμο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα βιβλίο καθημερινό με τα απλά του παραδείγματα. Σε ένα σημείο λέει ότι σαν το πλυντήριο, λέει, θα μπούμε μέσα σε ένα πλυντήριο να πλύνουμε την ψυχή μας. Με τα πολύ απλά καθημερινά του παραδείγματα θα πλύνουμε το λογισμό μας, να τον κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, με το λουλάκι του Θεού, έτσι, να τον κάνουμε καθαρό.
1: Ακριβώς. Κυρία Σταύρου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την όμορφη αυτή συζήτηση και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας γύρω από το βιβλίο «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», γιατί έτσι μέσα από τα λόγια σας καταλάβουμε ότι ακόμα και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται πως βρίσκεται μπροστά σε μια άβυσσο φόβου, μοναξιάς, αβεβαιότητας, υπάρχει πάντοτε η θέα προς τον Παράδεισο, αρκεί να μάθει κανείς να το κοιτάζει έτσι με καλό λογισμό, με πίστη και ελπίδα, και ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να βρει το δρόμο προς πολλές καρδιές και να γίνει αφορμή παρηγοριάς, ειρήνης και πνευματικής αναγέννησης.
0: Ξέρετε, ας θυμηθούμε λίγο αυτό που μαθαίναμε και στο σχολείο, ότι οι σχέσεις, οι αντιδράσεις χημικές είναι αμφίδρομες, πάνε και έρχονται. Ας ανταλλάξουμε μεταξύ μας τον παραμικρό καλό μας λογισμό, την παραμικρή ομορφιά, να περπατάμε, μακάρι να γινόταν και στα αλήθεια, κυρία Χατζή, να περπατάμε μαζί στο δρόμο και να μπορείτε να μου δείξετε, Δήμητρα, κοίτα αυτό το ωραίο δέντρο που φροίζουν τα φύλλα του. Να σας πω εγώ, Σοφία, κοίτα αυτά τα πουλάκια που κελαϊδάνε, άκουσέ τα. Να ανταλλάξουμε μεταξύ μας μικρές σταλαγματιές για την καθημερινότητά μας. Αυτό το βιβλίο νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Ακριβώς. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Παναγιώτο Γιαννή, που με τη διακριτική του παρουσία φροντίζει κάθε φορά να φτάνει η εκπομπή μας με τον καλύτερο τρόπο κοντά σας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών», ένα ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τον Σταύρου και Σταυρούλα Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών, καλογραμμένο, μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος, το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να έχετε υγεία, φως στην καρδιά και καλούς λογισμούς. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Εν τη γέννηση
8: 15 Αυγούστου στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
9: Τη
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Ώρα Ελλάδος, μία.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανθρώπου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι λοιπόν η εκπομπή σήμερα Παρασκευή για το περιοδικό της Μητροπόλεως μας, την Πειραϊκή Εκκλησία, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε σήμερα τον Παναγιώτη Γιαννή, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνα του σταθμού για παρατηρήσεις και σχόλια σε ό,τι ακούτε. Στο μικρόφωνο ο διευθυντής του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Γιώργος Ανανιάδης και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής Βάνα Τσουκάτου και Γιώργος Μπάρλας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα αρκετά παλιό τεύχος, αυτό του Ιουλίου-Αυγούστου 2014, τεύχος 261, που έχει αφιέρωμα με τίτλο «Θαύματα της Παναγίας». Το τηλέφωνο για πληροφορίες αλλά και για συνδρομές του περιοδικού είναι το 210-46-21-440, 35 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή, 5 ευρώ το τεύχος, μιλάω για το τρέχον τεύχος, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και θα μιλήσουμε σήμερα, του Ιουλίου-Αυγούστου 2014. Δεν ξέρω εάν κυκλοφορεί, Γιώργο, υπάρχουν τεύχη ακόμη από αυτό το...
2: Υπάρχουν κάποια, παρότι είναι πλέον συλλεκτικό το τεύχος αυτό, γιατί ο λόγος για την Παναγία και τα θαύματά της νομίζω ότι έδωσε έτσι την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να πάρουν το περιοδικό, να διαβάσουν, να συναισθανθούν έτσι. Και αυτό το μήνα, άλλωστε, ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας.
1: Οι εκπομπές μας κάθε μήνα, οι περισσότερες, αφορούν σε παλαιά τεύχη, όπως και η σημερινή. Και αυτό είναι μία ακόμη ένδειξη, απόδειξη θα έλεγα, ότι τα τεύχη του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, σε αντίθεση με όλα τα άλλα περιοδικά θαρώ που κυκλοφορούν, ή τουλάχιστον τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν είναι για πέταμα μετά το τέλος του μήνα ή το επόμενο κάθε φορά τεύχος, είναι σαν βιβλία τα οποία είναι καλά, έχουν πολύ καλό περιεχόμενο και τα κρατάμε στη βιβλιοθήκη μας. Σκεφτείτε το λοιπόν, φίλοι ακροατές, και εσείς που δεν το έχετε κάνει ακόμη, για συνδρομές στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, το οποίο μπορείτε άλλως να βρείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιώς, όπως και στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, τα θαύματα της Παναγίας. Πριν δούμε τα θαύματα της Παναγίας ή ό,τι περιέχεται στο εν λόγω τεύχος, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για το τι είναι θαύμα, πατέρα Μιλτιάδη, στην Εκκλησία. Ποιο είναι το περιεχόμενο του θαύματος?
3: Ναι, νομίζω, Γιώργο, πως έχεις δίκιο, πως από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Στη ζωή της Εκκλησίας το θαύμα είναι μια πραγματικότητα η οποία πάντα συγκινεί τον άνθρωπο που ζει μέσα στη δυσκολία, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε πόνο. Τελικά ζει στη σκιά του θανάτου. Και όταν έχει ο καθένας από εμάς τη δυσκολία του, όταν έχει το σταυρό του, καταφεύγει στο Θεό ελπίζοντας και ζητώντας μια παρηγοριά, μια απαλλαγή, μια λύση σε όλα αυτά που τον δυσκολεύουν. Γι' αυτό και ο άνθρωπος συγκινείται, γνήσια συγκινείται, όταν βλέπει να ανταποκρίνεται ο Θεός στις δυσκολίες του, όταν βλέπει το Θεό να συντρέχει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για την έννοια του θαύματος, μιλάμε για κάτι ακόμα βαθύτερο, το οποίο προϋποθέτει μια συνειδητοποίηση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που ζούμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία τα θεωρούμε φυσικά, φυσικά ως προς τον άνθρωπο, φυσικά ως προς τον κόσμο αυτό, καθόλου φυσικά δεν είναι. Αλλά είναι αποτέλεσμα αυτού που λέμε στην θεολογική γλώσσα πτώση, πτωτικός κόσμος. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η πραγματικότητα του θανάτου δεν είναι κάτι το φυσικό. Είναι μια παραφύση κατάσταση. Αφορά όλους μας, αγγίζει όλους μας. Όλα τα κτιστά όντα θα περάσουμε, περνούμε από αυτόν, αλλά όμως παρά τα αυτά δεν φτιαχτήκαμε για να μετέχουμε σε αυτόν. Η μετοχή μας στο θάνατο είναι μια πραγματικότητα μιας τραγικής αστοχίας. Είναι μια επιλογή, του ανθρώπου που συμπαρασύρει όλο τον κόσμο και όλη την κτήση σε αυτή την πορεία. Έτσι, πολλά από τα πράγματα που στην καθημερινότητα έχουμε, αν κάτσουμε λίγο και τα αγγίξουμε βαθύτερα, θα δούμε ότι είναι στην ουσία κάποιες όψεις του θανάτου. Η αδικία που υπάρχει στον κόσμο, ο χωρισμός, ο πόλεμος, οι έρηδες, όλα όσα μας προβληματίζουν, όλα όσα είναι συλλογικά προβλήματα ή και προσωπικά προβλήματα που μοιάζουν τόσο φυσικά, στις συζητήσεις μας λέμε έτσι είναι ο κόσμος. Αιώνες τώρα έτσι προχωρά, αυτά συμβαίνουν, δεν είμαστε μόνοι και σίγουρα ισχύει αυτό, αλλά την ίδια στιγμή όλα αυτά υπάρχουν ως μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσική επιμένου. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται στον κόσμο, ο Θεός μέσα σε όλη αυτή την προβληματική έρχεται στον κόσμο για να αλλάξει αυτά τα πράγματα, για να αλλάξει αυτόν τον τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου που είναι ο θάνατος.
1: Λέτε, πατέρα Μελτιάδη, ότι δεν είναι κάτι φυσικό ο θάνατος, θα λέγαμε ότι είναι κάτι συνηθισμένο. Καλύτερα ενδεχομένως αυτή η λέξη. Βέβαια κάποιοι θα πούν ότι εφόσον ανήκει στην κτιστότητα, στη φύση δηλαδή του ανθρώπου, θα είναι και φυσικό ή κάτι παρεμφερές. Ωστόσο θα πρόσθετα ότι οτιδήποτε φυσικό κάνουμε στη ζωή μας δεν μας προκαλεί τόσο πόνο, το αντίθετο. Έτσι, όλες οι φυσικές ανάγκες που ικανοποιούνται στη ζωή. Ο θάνατος όμως είναι τόσο τραγικός που πραγματικά διαλύει τον άνθρωπο ακόμη και πριν πεθάνει, γι' αυτό μιλήσατε και για το φόβο του θανάτου. Αν λοιπόν ήταν κάτι σύμφωνο με τη φύση, ο άνθρωπος θα το δεχόταν με τρόπο, θα έλεγα, όπως όταν κάνει άλλα πράγματα τα οποία όντως είναι μέσα στη φύση του, για τα οποία πλάστηκε από το Θεό, αλλά δεν πλάστηκε για να πεθάνει, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Ο θάνατος είναι ξένος προς την ανθρώπινη φύση, αλλά αυτό που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία έτσι να κατανοήσουμε, ότι ο θάνατος δεν είναι απλά και μόνο το τέλος της βιολογικότητας, ότι είναι ένας τρόπος πλέον ύπαρξη για τον άνθρωπο, ότι όλο αυτό που ζούμε τελικά μέσα στον κόσμο αυτό είναι ένας θανατικός τρόπος να υπάρχεις. Και ακριβώς από αυτόν τον τρόπο έρχεται να μας απαλλάξει ο Χριστός, μέσα από την ενσάρκωση πρώτα απ' όλα, αλλά και έπειτα μέσα από την νίκη επί του θανάτου, με τον εκούσιο δικό του θάνατο και με την ανάστασή του. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο Χριστός μέσα στην δημόσια δράση του αρχίζει να νικά το θάνατο στα πρόσωπα με τα οποία συναντιέται. Εκεί έχουμε λοιπόν το θαύμα. Κάθε φορά λοιπόν που θεραπεύει ο Χριστός, ας πούμε, έναν ασθενή, αυτό που συντελείται είναι μια νίκη επί του θανάτου. Έρεται ο θάνατος από τη ζωή των ανθρώπων και γι' αυτό η υγεία έρχεται ως ένα φυσικό αποτέλεσμα μιας σχέσης. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά είπες Γιώργο, μπορεί να συναισθανθεί και στο σώμα του και στην ψυχή του ότι ο θάνατος είναι κάτι ξένο. Είναι κτιστός όμως. Άρα ελλειπής. Αυτό που του λείπει όμως συμπληρώνεται μέσα από τη σχέση του με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η απουσία της σχέσης είναι που δημιουργεί το κενό, είναι που δημιουργεί τελικά που αφήνει το χώρο στον ίδιο το θάνατο αν καταλάβει αυτό το κενό. Όταν λοιπόν αυτή η απόσταση καταργείται, όταν ο Χριστός έρχεται και συναντάει τους ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο, τότε η ζωή γεννιέται ως κάτι του φυσικό. Τότε ο θάνατος εκλείπει ως σκοτάδι που φεύγει όταν συναντιέται με το φως.
1: Άρα το θαύμα σε αυτές τις περιπτώσεις και άλλες που αναφέρατε, πατέρα Μελτιάδη, είναι μία ανάσταση, μία κατάργηση του θανάτου, που το βλέπουμε και στη συνάντηση του Χριστού με ανθρώπους που θεράπευσε και σωματικά, όπως ο τυφλός, μιλάω για τα Ευαγγέλια μετά το Πάσχα, η συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα σε ένα άλλο επίπεδο, πνευματικό και ούτω καθεξής. Οπότε ανασταίνεται ο άνθρωπος και καταργείται ο θάνατος ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή. Κάτι που αφορά όχι πρόσωπο του παρελθόντος, αλλά δυνητικά καθέναν μας.
4: Για να έρθει όμως το θαύμα, για να γίνει δηλαδή ο Χριστός άνθρωπος και να μπει μέσα στη ζωή τη δική μας και στον κτιστό κόσμο, χρειαζόταν ένα πρόσωπο. Η Παναγία λοιπόν είναι η πόρτα από την οποία μπαίνει το θαύμα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η ίδια ένα θαύμα, γιατί γίνεται ο τόπος μέσα στον οποίο ο Χριστός παίρνει την ανθρώπινη φύση και ενώνεται η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Επομένως, θα λέγαμε ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε ως τώρα σχετικά με το πόσο ο Χριστός έφερε το θαύμα στην καθημερινή μας ζωή και στην σχέση μας μαζί Του, δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε η Παναγία. Και γι' αυτό και στη συνείδηση του χριστιανού έχει και η Παναγία αυτή την ξεχωριστή θέση. Λέγαμε στην αρχή ότι αυτό το τεύχος έφυγε πολύ γρήγορα και έχουμε πάρα πολύ λίγα εναπομείναντα τεύχη στη διάθεσή μας. Ναι, γιατί το πρόσωπο της Παναγίας είναι πολύ αγαπημένο και είναι και η αιτία του θαύματος.
3: Ναι, νομίζω η παρατήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική και βλέπουμε ότι και η μορφή της Παναγίας κινείται γύρω από το θαύμα σε όλη την διάρκεια του βίου της. Η ίδια της η γέννηση είναι αποτέλεσμα ενός θαύματος. Οι γέροντες γονείς που πλέον δεν έχουν καμία ελπίδα για παιδί φέρνουν την Παναγία στον κόσμο. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η ενσάρκωση του Υιού και του Λόγου του Θεού που αναφέρθηκες είναι μέγιστο γεγονός, θαυμαστό. Το θαυμαστό γεγονός, όπως επίσης και το γεγονός της επαρθενίας, το οποίο νομίζω θα μας δοθεί δυνατότητα να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, γιατί υπάρχουν και κείμενα που αναφέρονται σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και ότι και ο Χριστός ξεκινάει τη δημόσια δράση μέσα από ένα θαύμα στον οποίο τον καλεί η Παναγία, προτρέπει η Παναγία σε αυτό. Είναι η προτροπή της Παναγίας στο γάμο της Κανά να δοθεί συνέχεια στη χαρά των ανθρώπων, στο γλέντι των ανθρώπων, που ο Χριστός εκεί βλέπετε. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το πώς, ας πούμε, η Παναγία στέκεται και ο Χριστός πώς της απαντά. Βλέπουμε ότι η Παναγία είναι σαν να προσκαλεί, γιατί πάντα να προσκαλεί το Χριστό προς το θαύμα. Του ζητά να γίνει το θαύμα. Αναλαμβάνει ένα ρόλο μεσήτριας συγκεκριμένα, αλλά και γενικά για το ανθρώπινο γένος. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό το ζήτημα ότι ο Θεός, επειδή θέλει ελεύθερα ο άνθρωπος να μετέχει στα πράγματα, πάντα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Ο άνθρωπος να ζητά και ο Θεός να ανταποκρίνεται. Η Παναγία λοιπόν ζητά για μας. Ζητά τι? Ζητά να είμαστε πληρωμένοι, γεμάτοι χαρά. Και ο Χριστός ανταποκρίνεται σε αυτό. Ανταποκρίνεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ανταποκρίνεται και με ένα δισταγμό. Στην αρχή μοιάζει σαν να αρνείται, αλλά προχωρεί. Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι είναι αυτό το πρώτο ξεκίνημα από την ανθρώπινη πλευρά, η μητρική παρότρινση της μάνας να ξεκινήσει κάτι. Και είναι πολύ όμορφο και αυτό να το δει κανείς, ότι ο Θεάνθρωπος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, η Σοφία του Θεού, δέχεται μια προτροπή μιας μάνας. Πολλά έχουμε πει για τις μανάδες και για πολλές φορές τις προτροπές τους, αλλά να πω, μια προτροπή μάνας είναι αυτή η οποία ξεκινά τελικά τη δημόσια δράση του Χριστού.
1: Πάντως και η ίδια η Παναγία και ακόμη περισσότερο ο Χριστός, που είναι το μεγαλύτερο θαύμα, η ενσάρκωση του Χριστού, έγινε, θα έλεγα, κατόπιν κάποιου διαλόγου. Στον Ευαγγελισμό αναφέρομαι, έτσι, ότι η Παναγία δέχτηκε να συμμετάσχει στην ενανθρώπιση του Θεού, που διαφορετικά δεν θα γίνονταν τότε τουλάχιστον. Επομένως, η ίδια η Παναγία, πέρα από κάθε κανόνα λογικής, είναι ένα θαύμα από μόνη της.
2: Και εκεί αναφέρατε, Πατέρα Μιλτιά, την Παναγία ως μεσήτρια. Μεσήτης γίνεται κάποιος ο οποίος έχει οικειότητα. Η Παναγία έχει οικειότητα και ως προς τον Χριστό, τον γιο της δηλαδή, αλλά έχει οικειότητα και ως προς τους ανθρώπους. Και αυτό το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται σε όλη την πορεία του Χριστού, η οικειότητα της Παναγίας με τους ανθρώπους είναι τόσο μεγάλη που θα έλεγα ότι γι' αυτό φτάνει μέχρι σήμερα να αισθάνονται οι άνθρωποι την Παναγία, να αισθανόμαστε οι άνθρωποι την Παναγία ως και δική μας μάνα, εξαιτίας αυτής της οικειότητας. Αυτή η οικειότητα λοιπόν αφορά την Παναγία ως μεσήτρια μεταξύ ημών, των κτιστών και του Θεάνθρωπου Χριστού.
1: Πάντως κάτι είπατε, πατέρα Μιλτιάδη, στην αρχή για το ότι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ενώ ζητάμε θαύματα από την Παναγία, μπορεί πολλές φορές σε ένα επίπεδο πραγματικά ανθρώπινο και όχι βαθιά θεολογικό, για το οποίο πολλοί ηρωνεύονται όταν βλέπουν, ας πούμε, μέρες του Αυγούστου να πηγαίνουν γονιπετής οι άνθρωποι στην Παναγία της Τίνου ή σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν θαυματουργές εικόνες Παναγίας, το βλέπουν κάπως αφιψηλού, ενώ είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ συγκινητικό, και από εκεί και πέρα μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και σε βαθύτερα επίπεδα της έννοιας αυτής του θαύματος, για τα οποία μιλήσαμε και θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το λέω αυτό και εξ αφορμής του, αυτό το τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας για τα θαύματα της Παναγίας είναι από τα πιο ευπόλυτα, είναι ανθρώπινο, είναι καλό, είναι όμορφο. Αλλά μπορούμε να πούμε και δύο λόγια παραπάνω για το θαύμα.
3: Νομίζω πάντως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος γονατίζει για να ζητήσει από την Παναγία τη μεσήτεια της, κάνει μια πράξη βαθιά θεολογική και που δεν υστερεί σε τίποτα. Αυτό το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ίσως προβληματικό όχι μόνο στις μέρες μας, ίσως σε κάθε εποχή, στις μέρες μας για κάποιο λόγο ίσως λίγο παραπάνω θα το συζητήσουμε αυτό, είναι το ότι ο άνθρωπος πολλές φορές θέλει τις εύκολες λύσεις. Δηλαδή αναζητά με ένα μαγικό τρόπο να λυθούν τα προβλήματά του. Το θαύμα δεν είναι μια μαγική πράξη. Δεν είναι ένας, θα λέγαμε, παράλογος τρόπος να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που μπορεί να βασανίζει έναν άνθρωπο. Γι' αυτό και προϋπόθεση του θαύματος είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή να εξετάσει τη ζωή του, να εξετάσει τις επιλογές του, να εξετάσει την ύπαρξή του και να ανοιχθεί στο Θεό και να αποκαταστήσει μια σχέση μαζί του. Δεν είναι μια τελετουργία, δεν είναι ένα τυπικό που δεν είναι λέξεις, ας πούμε, και λόγια που αν υποθούν αυτόματα φέρουν ένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια μαγική αντίληψη της ζωής.
1: Η οποία χρειάζεται προσοχή όμως.
3: Η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Εντάξει, καμία σχέση με την Εκκλησία. Η Εκκλησία με απόλυτο τρόπο τοποθετείται απέναντι σε όλα αυτά. Η λατρεία μας είναι λογική λατρεία. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Που όχι ορθολογική, όχι τετράγωνη, εντάξει, αλλά όχι άλογη. Αυτή η αλογία είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Και είναι κατάσταση διαβολική. Ο διάβολος δεν μετέχει στο λόγο. Δεν έχει λογική η κακία και το δαιμονικό. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η ελπίδα του ανθρώπου στο θαύμα, η οποία τον οδηγεί σε μια πνευματική πορεία, με όσο απλό και τρόπο και αν αυτό γίνεται, καθόλου δεν υστερεί θεολογικά, αλλά θα λέγαμε ότι εκεί εδραιώνεται η θεολογία, στο βίωμα των ανθρώπων, στο γνήσιο βίωμα των ανθρώπων, γιατί εκεί κρύβεται μια σχέση αληθινή με τον Θεό. Το πρόβλημα είναι στην ευκολία, και επειδή ζούμε σε μια εποχή ευκολίας, που η ευκολία έχει καταξιωθεί σαν τρόπος, δηλαδή τα πάντα βλέπετε, ας πούμε, ότι τι είναι σημαντικό, ας πούμε, στην εποχή μας, στην τεχνολογία, στις επιστήμες, τα λοιπά, ότι μας φέρνουν την εύκολη ζωή. Ό,τι μας φέρνει κάτι εύκολο είναι και καλό. Αν αυτό λάβει μεταφυσικές διαστάσεις, να βλέπετε, λέμε συχνά τα θαύματα της τεχνολογίας. Γιατί μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Λοιπόν, αν αυτό το μεταφέρουμε λοιπόν και στην πίστη μας, τότε κινδυνεύουμε να θέλουμε να κάνουμε και παραγωγή θαυμάτων και εργοστάσια θαυμάτων.
1: Ναι, οπότε προαπαιτείται η μετάνοια για το θαύμα, ή θα έλεγα κι εγώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί αν το θαύμα συμβεί με έναν τρόπο εύκολο ή επειδή προσεύχεται ένας Άγιος. Θυμάμαι την περίπτωση του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, όπου ο ίδιος αναφέρει πως μια γυναίκα από το εξωτερικό τον συνάντησε με το σύζυγό της, είχε καρκίνο και ζήτησε την προσευχή. Εκείνος είπε ότι εμείς δεν κάνουμε θαύματα, αλλά θα προσευχηθούμε να κάνει ο Θεός. Όντως προσευχήθηκαν και παρότι η περίπτωση της ήταν αρκετά σοβαρή, έγινε θαύμα. Εκείνη πήγε στο μοναστήρι στην Αγγλία, στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, πιστοποίησε το θαύμα, το έκανε γνωστό στον γέροντα. Της είπε ο Άγιος Σοφρόνιος ότι πρέπει να προσέχει από εδώ και πέρα τον τρόπο της ζωής της. Εκείνη όμως γρήγορα ξέχασε αυτή την συμβουλή, ξέχασε και το ίδιο το θαύμα. Οπότε μετά από κάποιο καιρό ο καρκίνος επανήλθε και έφυγε από τη ζωή. Ο Άγιος Σοφρόνιος στενοχωρήθηκε γι' αυτό και διεπίστωσε ότι όντως το θαύμα, το συνταρακτικό αυτό θαύμα, δεν κατέστη δυνατό να αλλάξει τη ζωή της γυναίκας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα εδώ και θα επανέλθουμε.

0: Φίλοι ακροατές, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και του 91,2 περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και για μία ώρα, μία με δύο δηλαδή. Σήμερα μιλάμε για τα θαύματα της Παναγίας, μήνα Αύγουστο, και έχουμε στα χέρια μας ένα παλιό τεύχος, 261 Ιούλιος-Αύγουστος του 2014.
1: Μέσα σε αυτό το τεύχος, να πούμε Γιώργο, ότι συναντάμε πολλές από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και κάποια επιμέρους θαύματα με αφορμή την επαφή των πιστών με τις εικόνες, όπως ας πούμε η Παναγία η Χρυσολεόντισσα, η Παναγία η Βαρνάκοβα, η Αγριλιώτισσα, καθώς και πάρα πολλά στοιχεία από την αγιορείτικη κληρονομιά της παράδοσης των Αγίων εικόνων που υπάρχουν στο Άγιο Όρος, αλλά και των εμπειριών που έχουν οι Άγιοι Πατέρες. Έχουμε εξάλλου και αναφορές κατευθείαν και από το Γέροντα Παΐσιο, αλλά και διηγήσεις από την αγιορείτικη παράδοση. Λέγαμε όμως για το θαύμα της ύπαρξης της Παναγίας στη ζωή των πιστών και στη ζωή της Εκκλησίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που υπάρχει μέσα στο περιοδικό του πρωτοπρεσβυτέρου Θωμά Χόπκο, ο οποίος έτσι μιλά για την αϊπάρθενο Μαρία, για το αϊπάρθενο της Θεοτόκου, το οποίο το βλέπουμε και εικονίζεται και σε όλες τις εικόνες της Παναγίας, με αυτά τα τρία αστέρια στο μοφόριό της που μιλούν για την παρθενία της προτόκου, εν τόκο και μετά τόκον. Αυτό δηλαδή το μεγάλο θαύμα του γεγονότος ότι η Παναγία διέσωσε ολόκληρη σώα την ανθρώπινη φύση χωρίς φθορά, και ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο γίνεται με αυτό τον παρθενικό τρόπο, θα λέγαμε. Έχει μέσα στοιχεία τα οποία στηρίζονται και πάνω στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά και πάνω στην υμνολογία και σε αυτά που γράφουν οι πατέρες, που μας στηρίζει έτσι πάνω στην πίστη της Εκκλησίας μας, ότι εκτός του ότι η Παναγία ήταν παρθένος όταν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, παρέμεινε και παρθένος και κατά την γέννα της, αλλά δεν υπήρχε και περίπτωση και μετά την γέννα της, κάτω από την προστασία του δικαίου Ιωσήφ, να έχει άλλα παιδιά. Και αυτά τα πρόσωπα που αναφέρονται μάλιστα ως αδελφοί και αδελφές του Χριστού είναι, σύμφωνα με την παράδοση, είτε τέκνα του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, μια και ήδη ήταν σε μεγάλη ηλικία, είτε άλλοι συγγενείς, μια και η Ισραηλιτική παράδοση αναφέρει πολλές φορές ως γονείς και αδελφούς πρόσωπα που δεν έχουν ακριβώς αυτή τη στενή έννοια τη συγγενική, αλλά την ευρύτερη, από την ευρύτερη δηλαδή οικογένεια. Και αυτό το αϊπάρθενο είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας.
2: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πρωτίστως το γιατί είναι έτσι. Δηλαδή, η Εκκλησία μιλάει για το αϊπάρθενο διαπιστωτικά, όχι προσπαθώντας να προστατεύσει την Παναγία ως προς την αγνότητά της. Η Εκκλησία μας έρχεται να δώσει τη μαρτυρία ότι η Παναγία, στο πρόσωπο της Παναγίας που ζούμε το θαύμα της ενσαρκώσεως, αρχίζει η αποκατάσταση και η σωτηρία του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή του ερχομού του Χριστού μέσα στα σπλάχνα της. Θυμόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι από τα πρώτα αποτελέσματα του θανάτου είναι το να γεννάει γυναίκα με πόνο. Αυτό προαναγγέλει ο Θεός στην Εύα, όταν εκείνη με τον Αδάμ εξορίζονται από τον Παράδεισο. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν, και αυτό που είναι γνωστό και φυσικό σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, αυτή η τραγικότητα να έρχεται ένας νέος άνθρωπος σε αυτή την πολύ μεγάλη χαρά των ανθρώπων, σε αυτή την μικρή νίκη του θανάτου, να υπάρχει τόσο πόνος και τόσο φθορά, θα λέγαμε, στο γυναικείο σώμα. Αυτή λοιπόν η εμπειρία που έχουμε όλοι μας, αυτή έρχεται να έρθει στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Γιατί γεννά τον Χριστό. Γιατί η σωτηρία που έρχεται να μας προσφέρει, η λύτρωση που έρχεται να μας προσφέρει, η νίκη του θανάτου ξεκινάει από εκείνη τη στιγμή. Το πρόσωπο της Παναγίας λοιπόν είναι μαρτυρά ότι ο άνθρωπος σώζεται. Εδώ τώρα, μιας και έτσι ανοίξαμε αυτό το θέμα, και επειδή και το τεύχος που κρατάμε στα χέρια μας είναι ένα τεύχος που στην ουσία είναι μέσα στην ατμόσφαιρα του 15 Αυγούστου, είναι τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου, πάντα αυτούς τους δύο μήνες τους εκδίδεται ένα περιοδικό, και συνήθως η μορφή της Παναγίας αγκαλιάζει αυτά τα τεύχη. Και μιας και μιλάμε και για αυτό το θέμα, κοιτάξτε να δείτε πώς μπορεί και θεολογικά εντός ή εκτός εικόνων να την πατήσει κανείς με το θαύμα. Κάτι τέτοιο έγινε στην δυτική χριστιανοσύνη. Στην προσπάθεια και στην αγωνία των δυτικών χριστιανών να προασπίσουν την αγνότητα της Παναγίας, θελήσανε να φτιάξουν ένα θαύμα. Και αυτό ήταν ότι η Παναγία γεννήθηκε και εκείνη από μια άσπηλη σύλληψη. Ότι δεν υπήρξε η συμμετοχή του άντρα στην γέννησή της, ότι κατά ένα παρόμοιο τρόπο που ο Χριστός γεννήθηκε και εκείνη έτσι γεννήθηκε. Γιατί θέλανε να φτιάξουν οι Ρωμαιοκαθολικοί ένα σκεύος απόλυτα καθαρό, το οποίο θα μπορέσει να χωρέσει τον Χριστό στα σπλάχνα της. Φυσικά το αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν το εξής. Όταν ήρθε η ώρα του θανάτου αυτού του προσώπου, της Παναγίας μας δηλαδή, σκεπτόμενοι απόλυτα ορθολογικά, οι δυτικοί, οι χριστιανοί, άρχισαν να λένε ότι δεν θα μπορούσε να πεθάνει αφού δεν φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και η Δυτική Εκκλησία δεν γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά στην ουσία τη μετάστασή της και μόνο. Εμάς στην παράδοσή μας όμως, που δεν υπάρχει όλο αυτό, η κοίμηση της Παναγίας μας είναι κάτι φοβερά σημαντικό. Γιατί η Παναγία μας, μια από εμάς, μας ακολουθεί και σε αυτό το τελευταίο βήμα του θανάτου, για να μας δώσει απόδειξη με τη μετάστασή της ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι κάτι που αφορά όλους εμάς. Όπως η Παναγία μας από τον τάφο αναστήθηκε από τον Χριστό και όχι από μόνη της, έτσι θα αναστηθούμε και εμείς. Άρα στην Παναγία τα της σωτηρίας έχουν συντελεστεί όλα. Και για μας είναι μια τρανή απόδειξη ότι όσα ο Χριστός έχει υποσχεθεί σε μας, αυτά και θα γίνουν. Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολο και πόσο τραγικό μπορεί να είναι τον κάποιος να θέλει να κατασκευάσει ένα θαύμα ακόμα και για καλούς σκοπούς. Δεν μπορεί να οδηγηθεί αυτό πουθενά.

0: ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε πάντα την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία, φίλοι ακροατές. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η κουβέντα σήμερα για τα θαύματα της Παναγίας εξαιτίας του αφιερώματος του τεύχους 261 του Ιουλίου-Αυγούστου 2014. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι στο Άγιον Όρος αγαπούν ιδιαιτέρως την Υπεραγία Θεοτόκο, το περιβόλι της Παναγίας το λέμε όλοι μας. Γι' αυτό και στο Εν Λόγω Τεύχος υπάρχουν κείμενα που αφορούν την Παναγία και τη σχέση της με το περιβόλι της, το Άγιον Όρος. Ένα από αυτά είναι και το κείμενο με τίτλο «Η Παναγία, εν Αγίω Όρη» και εμπεριέχει διηγήσεις από την Αγιορείτικη Παράδοση. Διαβάζω ενδεικτικά. Ρώτησε κάποιος μοναχός τον Γερονικήτα από την Σταυρονικητιανή καλύβη της Παναγίας Καζάνσκας, χάριν ωφελίας και οικοδομής, τι κάνω να κάνει. Απήντησε: «Ο γέροντάς μου στο κοινόβιό μου είπε να κάνω 6 κομποσχήνια του Κυρίου και 6 της Παναγίας. Εγώ τα κάνω όλα στην Παναγία. Η τιμή στην Παναγία σώζει. Ο Κύριος χαίρεται όταν τιμάμε τη μητέρα του. Όποιος τιμά την Παναγία που θύλασε τον Κύριο του Σύμπαντος, περισσότερο θα τιμά τον ίδιο τον Κύριο. Η Παναγία είναι μάνα. Ξέρεις τι θα πει μάνα?» Εδώ ο λόγος διακόπηκε από τους λυγμούς του γέροντα, που φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι με αγάπη ανυπέρβλητη προς την Παναγία μητέρα του. Αυτή η ευλάβεια και ο παρθενικός πόθος που ανάβει το πύρτο εγκάρδιο στις καρδιές των αγιοριτών μοναχών ομορφαίνει και αρωματίζει τη μοναχική του ζωή. Έχει και άλλα κείμενα βέβαια από το Άγιον Όρος, διάβασα αυτό μόνο, που πολύ όμορφα δείχνει το πώς συναισθηματικά και καρδιακά κινείται ο μοναχός προς την Παναγία, χωρίς όμως η Παναγία και η αγάπη προς αυτή να υποσκελίζει την αγάπη προς τον Χριστό. Παναγία και Χριστός πάνε μαζί και ο καθένας καταλαβαίνει ποια είναι και η ιεραρχία βέβαια μεταξύ τους, αλλά δεν μπορούμε να τους διαιρέσουμε.
1: Πρέπει να πούμε φυσικά ότι αυτή η οικειότητα που αισθάνονται οι πιστοί και οι πατέρες, οι αγιορείτες, πολλές φορές μπορεί να βγει και πειρασμικά. Είναι και ένα κείμενο που έχουμε στο αφιέρωμα του για την Παναγία την Εσφαγμένη του Θεοφιλεστά του Επισκόπου Ροδοστόλου, κ. Χρυσοστόμου, που εκεί διηγείται για ένα διάκο στο Βατοπέδι, ο οποίος διακονώντας έτσι το καθολικό και έχοντας λίγο έπαρση εξαιτίας της νεότητας, φτάνει σε ένα σημείο, επειδή θεωρήθηκε ότι αδικήθηκε, να χτυπήσει με μαχαίρι την εικόνα της Παναγίας στο πρόσωπο και εκείνη να αιμορραγήσει και με αυτόν τον τρόπο έχουμε την εικόνα της Παναγίας, της εσφαγμένης θαυματουργή εικόνα που φυλάσσεται στην αιωρή μονή Βατοπεδίου. Ο άνθρωπος αυτός πέρασε χρόνους μετανοίας πολλούς και προβλήματα πολλά, αλλά οι προσευχές των πατέρων και η αγάπη της Παναγίας τον θεράπευσε και τον αποκατέστησε. Όμως θέλω να πω ότι και μια οικειότητα η οποία έχει ζήλο αλλά όχι και φρόνηση μπορεί να είναι μια επικίνδυνη. Παναγία όμως ως μάνα ξέρει και συγχωρεί και φέρνει τη μετάνοια στους ανθρώπους.
0: Υπάρχει και μια ακόμη περίπτωση. Η Παναγία παρηγορεί νέο μοναχό. Διαβάζω: «Διηγήθηκε γέροντας ένδακρης. Ήρθα 14 ετών στο Άγιον Όρος το 1950. Στα 17 έγινα καλόγερος και στα 18 μεγαλόσχημος. Κάποτε στενοχωρήθηκα και είπα: θα πάω στους γονείς μου. Όπως καθόμουν λοιπόν, ούτε κοιμόμουν ούτε ξύπνιος ήμουν, βλέπω μια γυναίκα σεμνή μπροστά μου και μου λέει: τι έχεις? Να, στενοχωριέμαι, θα φύγω. Ποιος σε έφερε εδώ? Η Παναγία, λέω. Εφού σε έφερα εγώ εδώ, τότε γιατί στενοχωριέσαι? Αυτό ήταν. Μου πέρασαν όλα. Ξαλάφρωσα». Σε εμάς δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα βέβαια και δεν ξαλαφρώνουμε εύκολα, αλλά έχουμε μία παρηγορία ότι συμβαίνουν σε άλλους μέσα στην Εκκλησία και αυτό δεν είναι λίγο.
1: Αν το αποδεχτούμε αυτό, θα ζημούν και σε εμάς.
2: Άλλωστε, η Παναγία κάνει τα θαύματά της παντού, πάντα, και θα κάνει τα θαύματά της έτσι και εν Αγίω Όρη και βέβαια στα μοναστήρια σε όλη τη χώρα. Έχουμε ένα κείμενο της ηγουμένης της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Κυπαρισιωτήσης και Αγίου Ιεροθέου περί του θαύματος στο Κυπαρίσι, για το πώς διασώθηκε η Μονή. Ήταν ανδρώα Μονή, υπήρχαν μοναχή πριν στο 16ο αιώνα και μια επιδρομή των πειρατών είχε προκαλέσει μεγάλο φόβο και ήταν έτοιμοι να πούν στο μοναστήρι. Οι μοναχοί με ένα θαυματουργικό τρόπο κρύφτηκαν στα κυπαρίσια στον περίβολο του μοναστηριού, είχε 6 μεγάλα κυπαρίσια και πέρασαν οι πειρατές, δεν τους είδαν με τη θαυματουργική ενέργεια της Παναγίας, δεν τους είδαν, είδαν τη μονή καινή και έφυγαν. Έτσι διασώθηκε η μονή και γι' αυτό πήρε και το όνομά της Κυπαρισιωτήσης, Ιερά Μονή Θεοτόκου Κυπαρισιωτήσης.
3: Έχουμε και κείμενα Αγίων μέσα στο τεύχος. Έχουμε το κείμενο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο μας μιλά για την εικόνα του άξιου νηστή και μας υπομνηματίζει έτσι το γνωστό θαύμα, εκ του οποίου κληρονομήσαμε και τον θεομητορικό ύμνο «Άξιον νηστήν ως αληθώς», που σήμερα είναι και μέσα στη Θεία Λειτουργία και στις ακολουθίες μας. Έχουμε και το κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού για την κληρονομιά της Αγίας Αισθήτως της Θεοτόκου, έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα διήγηση, διαφορετική από τις υπόλοιπες, που μιλάει και για μια έτσι ευφυή, αγία απάτη, θα μπορούσαμε να την πούμε, δύο χριστιανών έτσι ευγενών που κατάφεραν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που δείχνει όμως πολύ μεγάλη ευλάβεια και μετά από πολύ προσευχή στην Παναγία, να φέρουν την Αγία Αισθήτα της από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να είναι στα χέρια της Εκκλησίας και να προσκυνείται. Έχουμε και το λόγο στην Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, που θυμάται αυτό το μεγάλο θαύμα του οποίου μάρτυρας ήταν ο Όσιος Ανδρέας, και έχουμε και το θαύμα της Παναγίας στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία από τον Άγιο Σοφρόνιο, που μας διέσωσε και το βίο της, που δείχνει την βοήθεια της Παναγίας στη μετάνοια, σε αυτή την προσωπικότητα της εξαιρετικής μετάνοιας που την βλέπουμε και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, πόσο η Παναγία στέκεται δίπλα στον άνθρωπο που ταλαιπωρημένος από την αμαρτία κρύβει μέσα του όμως το σπόρο της μετάνοιας, χωρίς και ο ίδιος ακόμα να το ξέρει.
2: Να πούμε ότι κατά την παράδοση η εικόνα της Παναγίας την οποία προσπαθούσε να προσεγγίσει και τελικά προσέγγισε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, βρίσκεται στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, κοντά στην Λαύρα, στο Άγιο Όρος, και κατά την παράδοση με θαυματουργικό τρόπο μεταφέρθηκε από τη θάλασσα και τη βρήκε ο Άγιος Αθανάσιος, ο ιδρυτής και της Μονής της Λαύρας, και την έβαλε στη σκήνη του. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα και έχουμε τη χαρά να την έχουμε, να τη φιλοξενούμε μέσα σαν μια φωτογραφία.
1: Νομίζω ότι όλο το τεύχος αυτό φιλοξενεί τη μορφή της Παναγίας μας σε διάφορες, έτσι, διάφορες εικόνες, και το εξώφυλλο είναι πάρα πολύ όμορφο, που εστιάζει στα μάτια της Παναγίας, αυτά τα μάτια που χωρούν όλο τον κόσμο, όλο τον ανθρώπινο πόνο, που δίνουν παρηγοριά. Νομίζω ότι κάποιος με είχε ρωτήσει πριν λίγο καιρό, όχι με πολύ νομίζω έτσι καλή διάθεση, όχι με καλή προαίρεση, γιατί τόσες εικόνες της Παναγίας και γιατί πρέπει να πάω στην Τίνο, γιατί πρέπει να πάω εκεί ή αλλού, εγώ έχω μια εικόνα στο σπίτι μου και δεν αρκεί αυτό και δεν φτάνει. Και φυσικά αρκεί και φτάνει άμα αυτό θέλει εκείνος, δεν πρέπει, αλλά όμως η αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι καταπληκτικό, το ότι έρχεται να εκφραστεί και μέσα από τις ζωγραφίες, μέσα από την τέχνη. Οι χριστιανοί έχουν την ανάγκη να δουν τη μορφή της, να την αποτυπώσουν, να σχηματοποιήσουν αυτή την αγάπη. Ο χριστιανός έχει ανάγκη της όψης. Γιώργο, εσύ μπορεί να μας τα πεις και καλύτερα, μια και έχεις την έννοια να βρεις όλες αυτές τις όμορφες εικόνες, αλλά και γιατί είναι
2: είναι σημαντικό και είναι αξιοθαύμαστο αφενός, αλλά και πολύ συγκινητικό από την άλλη, πώς αποτυπώνεται το πρόσωπο της Παναγίας. Επειδή συνηθίζουμε να βλέπουμε τις εικόνες με τις αισθήσεις μας και κυρίως με τα μάτια, οι εικόνες της Παναγίας δεν θα έλεγα ότι έχουν ένα απλό συνέστημα. Έχουν αυτή την έκφραση του θαύματος στο πρόσωπό της και στα μάτια της. Αν είτε το ξεκινήσω από την πρώτη εικόνα του εξωφύλου που είναι η Παναγία η Αγιοσορίτισσα, είναι λεπτομέρεια και ονομάστηκε έτσι από το πρωτότυπο το οποίο βρισκόταν στο ναό των, στην Κωνσταντινούπολη, όπου φυλασσόταν και το θαυματουργικό κοιμήλιο της Αγίας Ζώνης, αλλά και τις άλλες εικόνες, αν σιγά σιγά ξεκινήσουμε να διατρέχουμε το τεύχος, είναι όλες και ιδιαίτερα εκφραστικές, και βεβαίως μεγάλη σημασία έχει και το πώς και οι άνθρωποι στέκονται απέναντί της, οι μοναχοί, κυρίως στο Άγιο Όρος, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Και αναφερθήκαμε και στην τίμια ζώνη της Παναγίας, την οποία είχαμε την τιμή και τη χαρά να την έχουμε προ καιρού και στην Ιερά Μητρόπολη, στον Ναό του Αγίου Νικολάου. Ήταν συγκινητικό το ότι ο κόσμος ήταν υπερβολικά πολλής, και ο οποίος επισκέφθηκε να προσκυνήσει την τίμια ζώνη από τη Μονή Βατοπεδίου, και ήταν συγκινητικό και το πώς στέκονταν οι άνθρωποι, με πόσο σεβασμό στέκονταν ώρες ολόκληρες για να φτάσουν εκεί να προσκυνήσουν την ζώνη της Παναγίας, και φυσικά να λάβουν και το θαύμα της, γιατί σίγουρα υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό και για αυτά τα θαύματα.
1: Εγώ ήθελα να προσθέσω το εξής. Νομίζω ότι και όλες αυτές οι εικόνες Παναγίας μεταφέρουν και κάτι ακόμα. Το αισθάνομαι εγώ λίγο στην εξομολόγηση στο ναό εκεί πέρα, που στον Άγιο Βικέντιο που εξομολογώ, στεκόμαστε μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας και πολλές φορές μιλώντας με τους ανθρώπους και ο καθένας κουβαλώντας τα τραύματά του και τις πληγές του και τις αγωνίες του και τις αμαρτίες του, ας πούμε, του λέω αυτό το πράγμα, ξέρεις, για τώρα ας το αφήσουμε στα πόδια της Παναγίας και σκέφτομαι πόσα πράγματα έχουμε αφήσει σε μια εικόνα της Παναγίας. Δηλαδή, αυτό που είναι δική μου εμπειρία σε αυτό το ναό είναι εμπειρία και τόσων άλλων ανθρώπων σε κάποιον άλλο ναό. Όλες αυτές οι Παναγίες, όλες αυτές οι εικόνες Παναγίες έχουν ακούσει προσευχές, αγωνίες, μετάνοιες τόσων και τόσων ανθρώπων. Έχουν ακούσει και παραλογισμούς, έχουν ακούσει και ύβρισεις, αλλά όλα αυτά τελικά βγάζουν μια πολύ μεγάλη δυναμική. Και γι' αυτό κάποιες εικόνες πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερες. Μας κάνουν να ενωθούμε με όλο αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, τον πόνο των ανθρώπων, αλλά και την ελπίδα των ανθρώπων και με το θαύμα των ανθρώπων που έχουν βιώσει. Και τελικά, ναι, για μας οι εικόνες της Παναγίας, η κάθε εικόνα της Παναγίας είναι πολύ μοναδική. Και γι' αυτό και λαχταράμε και τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, που ταξιδεύουμε λίγο παραπάνω, να βρούμε ένα μοναστήρι, να πάμε, που έχουμε ακούσει ότι έχει μια εικόνα της Παναγίας, να προσκυνήσουμε την εικόνα αυτή, και είναι πολύ ζωτικό για μας αυτό, χωρίς αυτό να αναιρεί ότι η προσευχή μας γίνεται στο δωμάτιό μας, στο κελί μας, στο χώρο μας, μπροστά στην εικόνα τη δική μας που αγαπάμε, που έχει ακούσει τα δικά μας, και είναι και αυτή η ιερή και αγία όπως και όλες οι άλλες.
0: Να διαβάσω εγώ πάλι από τις διηγήσεις της Αγιορείτικης Παράδοσης, μιας και μιλάτε για την αίτηση που κάνουμε στην Παναγία για τη φροντίδα της. Έχει εδώ ένα κομματάκι με τίτλο «Η πρόνοια της Πορταΐτισσας». Στον Ιβύρον κάποια χρονιά, όταν ακόμη ήταν ιδιόρυθμο πριν το 90, επειδή τελείωναν οι ελιές του μοναστηριού, οι πατέρες αποφάσισαν να μην δίνουν στους εργάτες ελιές. Την επομένη ημέρα όμως ήρθε να καεί και με 40 δοχοί ελιές και ειδοποίησαν να έρθουν να τις παραλάβουν. Αφού τις ξεφόρτωσαν, θέλησαν να καλέσουν στο μοναστήρι και να ευχαριστήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός έφυγε αμέσως και τελικά ούτε έμαθαν ποιος ήταν αυτός που τις έφερε. Οι πατέρες όμως πίσω από όλα αυτά διέκριναν την πρόνοια της θαυματουργού Πορταϊτίσσης, που σε όλο το όρος και πιο πολύ σε αυτό το μοναστήρι είναι τόσο αισθητή μέχρι σήμερα, με τα συνεχή θαύματα της εικόνος και το κούνημα της κανδύλας. Και βεβαιώθηκαν για μία ακόμη φορά ότι η Παναγία επιθυμεί να μην σταματάει η ευλογία και η ελεημοσύνη από το μοναστήρι της, και αυτή έχει τον τρόπο να οικονομεί τα

0: Αυτό το θαύμα που ανέφερες τώρα, Γιώργο, της Πορταΐτισσας, μας θυμίζει την έννοια της Παναγίας ακόμα και για τα πιο μικρά και για τα πιο απλά. Έχουμε εδώ και το κείμενο του Αγίου Παϊσίου, που μάλλον του πατρός Ισαάκ, που αφηγείται θαύματα από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, που λέει εκείνο το γεγονός όπου ο γέροντας βρισκόταν έτσι νηστικός και άγρυπνος ύστερα από αυτές τις πολύ ωραίες αγιορείτικες αγρυπνίες, και σκεπτόταν να παρακαλέσει την Παναγία για μια μπουκιά ψωμί, έτσι, για να καλύψει λιγάκι αυτή την αδυναμία που ένιωθε, και αισθανόταν ανάξιο τον εαυτό του να ζητήσει κάτι τέτοιο από την Παναγία. Και όμως η Παναγία με ένα θαυματουργό τρόπο του έστειλε λίγο ψωμί και ένα τσαμπί σταφύλι, από το οποίο μάλιστα τόνιζε ότι του έμειναν στα χέρια μετά τα ψίχουλα και το τσαμπί, αφού ας πούμε έφαγε το σταφύλι. Εξάλλου και το τεύχος μας εδώ ξεκινάει με την Παναγία την Κουνίστρα, που την ακούμε από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στο ποίημά του, που η Παναγία εικονίζεται σαν μια νεαρή κοπέλα που κάνει κούνια σε ένα πεύκο εκεί στη Σκιάθο, και τελειώνει με την κοίμηση. Αγκαλιάζει δηλαδή όλη μας τη ζωή, από την αρχή, από τότε που είμαστε μικρά παιδιά, μέχρι και το τέλος, το πέρασμά μας από το θάνατο.
1: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας, η σημερινή, η οποία αφορούσε στο τεύχος 261, Ιούλιος-Αύγουστος του 14, αφιέρωμα θαύματα της Παναγίας. Από όλους εμάς, φίλοι ακροατές, ευχόμαστε η Παναγία να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννή που ήταν στον ήχο και τη Φίβη Κωνσταντέλου που σήκωνε τα τηλέφωνα. Χαίρετε.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία.

0: Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Μαζωμός. Αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Εν τη γέννηση
6: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
7: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανταμώνουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και σήμερα είμαστε εδώ στη συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζέλιο στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-4118-640 και ηλεκτρονική μας επικοινωνία στο info@peradio.com. Έχουμε ξεκινήσει, φίλες και φίλοι ακροατές, σε ένα αφιέρωμα στο πρόσωπο της Παναγίας. Ύμνη, άσματα, λαϊκή παράδοση. Καθώς η Παναγία μας, η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλές καλλιτεχνικές εκφράσεις και δημιουργίες. Έτσι λοιπόν, με την κυρία Όλγα Δάσιου, η οποία είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και διδάκτορ αρχαιολογίας, θα πορευτούμε και σήμερα. Στη σημερινή μας εκπομπή, για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα αυτό στην Παναγία, στο πρόσωπο της Παναγίας, για να δούμε τους ύμνους, τα άσματα και τη λαϊκή παράδοση, ποια αναφορά έχουν σε αυτό το ιερό πρόσωπο. Για όλους εμάς, να καλωσορίσουμε την κυρία Δάσιου, η οποία βρίσκεται στην όμορφη συμπρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικά θα μιλήσουμε όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δάσιου, για μια ακόμη φορά με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει όλο αυτό το φαινόμενο, δηλαδή την εμφάνιση της Παναγίας στο έντεχνο λαϊκό και στο δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι σε σχέση με την υμνολογία της Εκκλησίας. Και σήμερα θα δούμε ένα αριθμό πιο αντιπροσωπευτικών συγκεκριμένων λαϊκών έντεχνων και δημοτικών τραγουδιών και κάποιων τραγουδιών μεν, αλλά που έχουν γραφεί από μοναχούς ως τραγούδια και όχι ως ύμνη, που ακριβώς δείχνουν αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά για την καθολικότητα, δηλαδή ότι ανεξαρτήτως φύλου, ας πούμε κοινωνικού πολιτιστικού στάτους και τα λοιπά, με διαφορετικό λεξιλόγιο, με διαφορετική προσέγγιση κάθε φορά, όμως όλα αυτά τα δημιουργήματα, τα μουσικά από διαφορετικούς δημιουργούς, εμπεριέχουν και εκφράζουν και είναι σε αναφορά με το πρόσωπο της Παναγίας.
0: Κυρία Δάσιου, έχουμε τραγούδια, άσματα, όμορφες δημιουργίες που είναι πολύ γνωστά σε όλους μας. Από μικρά παιδιά εμείς τα μαθαίναμε και τα τραγουδούσαμε σε κάθε σχολική γιορτή, στις κατασκηνώσεις. Έχουμε πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις από όλα αυτά, όπως είναι για παράδειγμα το «Έχει για Παναγιά», «Μαρία λένε την Παναγιά», «Τα 12 ευζωνάκια», «Παναγιά, Παναγιά», «Κύρα Παναγιά», «Παναγιά σώσε με». Είναι όμορφες λέξεις, όμορφοι στίχοι όλοι αυτοί, και με χαρά μας λοιπόν θα συνοδηπορήσουμε σήμερα και να μας τους αναλύσετε ως ειδική φιλόλογος και που έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα και από φιλολογικής απόψεως αλλά και από την πλευρά της προσέγγισης στη λαϊκή δημιουργία και στην παράδοση, στους ύμνους και τα άσματα. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια, άσματα, κυρία Δάσιου.
1: Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε από το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», ένα τραγούδι της Μαρίζα Σκοχ του 1976, με το οποίο εκπροσώπησε η Μαρίζα Σκοχ στη Eurovision, στη Χάγη της Ολλανδίας, την Ελλάδα. Ήταν η ελληνική συμμετοχή και αναφερόταν στην τότε πρόσφατη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Συνθέτηση Μαρίζα Σκοχ, στιχουργός ο Μιχάλης Φωτιάδης και ερμηνεύει η Μαρίζα Σκοχ και λένε στίχη: «Κάμπος γεμάτος πορτοκάλια, όι όι μάνα μου που πέρα ως πέρα πλώνεται η ελιά. Γύρω χρυσίζουν ακρογιάλια, όι όι μάνα μου και σε θαμπώνει, θαμπώνει αντιλιά». Στον τόπο αυτό όταν πάτε, όι όι μάνα μου, σκηνές αν δείτε, αν δείτε στη σειρά, δεν θα είναι κάμπινγκ για τουρίστες. Όι, όι μάνα μου, θα είναι μονάχα, μονάχα προσφυγιά. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου. Κι αν δείτε ρήπια γκρεμισμένα, όι, όι μάνα μου, δεν θα είναι απ' άλλες εποχές, από ναπάλμ θα είναι καμένα. Όι, όι μάνα μου, θα είναι τα μύρια χαλάσματα του χτες. Και αν δείτε γη φρεσκοσκαμένη, όι όι μάνα μου, δεν θα είναι κάμπος, κάμπος καρπερός, σταυρή θα είναι φυτεμένη, όι όι μάνα μου, που του σαπίζει ο καιρός. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι του 1958 που ανάγει και αυτό στα εγκόμια. Είναι ένα θρηνητικό τραγούδι της Παναγιάς, λέγεται «Η πόνη της Παναγιάς», συνθέτης Θάνος Λουκάς, τυχουργός και ποιήση ο Κώστας Βάρναλης, και λένε οι στίχοι: «Πού να σε κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάσουν οι κακοί, σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποιαν κορφή νερημική, δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα άδικο φωνάξεις, ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μέσα στα βράχια της οργής ταχιά θε να σπαράξεις». Βλέπουμε έτσι μια αναλογία και με τον επιτάφιο του Ρίτσου και με τα εγκόμια, το «Γλυκή μου Air» και τα λοιπά. Βλέπουμε δηλαδή πάρα πολύ έντονη την επίδραση της υμνολογίας στους ας πούμε κοσμικούς καλλιτέχνες. Και πάμε σε ένα λαϊκό τραγούδι του 1955, «Παναγιά μου σώσε με», σύνθεση και η στίχη είναι του Μπάμπη Μπακάλι και το ερμηνεύει ο Πάνος Γαβαλάς. «Παναγιά μου σώσε με από ανθρώπων την οργή, από το χαμό πηγαίνω και αργοπεθαίνω. Στη ζωή μου πάντοτε μόνο καλά έχω κάνει, από κανέναν άνθρωπο καλό δεν περιμένω και αργοπεθαίνω. Παναγιά μου σώσε με από κακούς ανθρώπους, αυτοί που χρόνια με έχουνε στη φτώχεια διχασμένο, να αργοπεθαίνω». Και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Πάμε πια στο έντεχνο δημοτικό τραγούδι, στο παραδοσιακό, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που ερμηνεύει η Δόμνα Σαμίου με τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής της. Το καταγράφηκε πρώτη φορά το 1973, είναι πολύ γνωστό, το «Έχε για Παναγιά». Και οι στίχοι λένε: «Στο Γαλατά ψηλή βροχή και στα Τατάβλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω και μέσα από το γεντί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω. Γεντί κουλέ και θαραπιά, τα Τάβλα και Μιχώρη, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη». Και ένα επίσης πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, το «Μαρία λέν την Παναγιά», δημοτικό, έχει πάρα πολλούς ερμηνευτές, τον Αλέκο Κιτσάκη, τον Αντώνη Κυρίτσι, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Γιάννη Καψάλη, τον Λάκη Χαλκιά, τον Σάβα Σιάτρα, τον Κώστα Μίτσι, τον Γιανακό Δάσκαλο, την Ιωάννα Χαραλάμπου στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Τζουμεριώτη στο τραγούδι. Και λένε στίχοι: «Μαρία λέν την Παναγιά, Μαρία λέν και σε και σένα μορ Μαρία μου, Μαρία λέν και σε και σένα κακομήρα μου, ποπό ποπό ποπό τι είναι γίνεται, ποια είναι αυτή με το γαρίφαλο σταυτή. Μαρία δεν στολίζεσαι, δεν βάζεις τα καλά καλά σου μορ Μαρία μου, δεν βάζεις τα καλά καλά σου κακομήρα μου». Και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, τα 12 ευζωνάκια, που το τελευταίο μέρος του έχει αναφορά στην Παναγία και σε αυτό το μέρος θα αναφερθούμε. Ερμηνευτές είναι πολλοί, αναφέρουμε χαρακτηριστικά ο Χρόνης Αϊδονίδης, ο Ειρηναίος Νάκος, ο Γιώργος Δεμελής με την ορχήστρα Κανών, ο Πέτρος Γαϊτάνος και άλλοι. Στίχοι: «Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα πανιά, μόν κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά, μόν κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου, τα 12 παιδιά. Βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε και όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου να στασιμώσουμε. Και όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου να στασιμώσουμε». Και περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι από έναν γνωστό συνθέτη, το Χρήστο Λεοντή, στιχουργός ο Ζώης Μαναρής, τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη το 1971. Και η στίχη είναι: «Μες στα μαύρα ντύθηκαν οι μάνες, του ξεσηκωμού χτυπούν καμπάνες, πάνω στο βουνό ορμούν λιοντάρια τα παλικάρια, τα παλικάρια. Παναγιά, λυπήσου τα παιδιά που απομέναν πουλάκια έρμα, τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και η παγωνιά φτάνει στο τέρμα». Ήταν κεραυνός και καλημέρα, η ματιά τους τρύπαγε σαν σφαίρα, κι όπως για το θάνατο κινούσαν, πώς τραγουδούσαν, πώς τραγουδούσαν. «Παναγιά, Παναγιά, λυπήσου τα παιδιά που απόμειναν πουλάκια έρμα, τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και η παγωνιά φτάνει στο τέρμα». Επίσης έχουμε, είναι πολύ γνωστή και μία άλλη προσέγγιση και ερμηνεία του έχει για Παναγιά, με τον Νίκο Αβαγιανό, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, το μουσικό εργαστήριο Λίμπου, που παρουσιάστηκε σε μία εκδήλωση αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη Μικρά Ασία, και αναρτήθηκε στο YouTube το 2004. Πάμε σε παλιότερες εποχές. Κυρά Παναγιά, συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, τυχουργός Βαγγέλης Γκούφας, τραγούδι Χάρης Αλεξίου, το 1974. Και η στίχη: «Στα μάτια φύτρωσε καημός, κόμπο τον κόμπο η πίκρα, κυρά Παναγιά, κυρά μου Βαγγελίστρα, τι μου ταξες, τι βρήκα, αγκάθι στην καρδιά. Πότε θα ανθίσει ο αυγερινός, τ' άστρα να ζευγαρώσουν αίμα και νερό. Μαρμαρωμένο το όνειρο και το παράπονό σου μαύρο και άχαρο. Χρόνια και χρόνια πάντε χαβαριά να περιμένω να ξεκουραστώ. Στα χέρια σταυρολούλουδα το παραμύθι φαίνο σου, καγέραστο. Καραβοκύρισα κυρά, ορθόπλωρη γοργόνα, και μας οδηγείς της λευτεριάς παντάνασα, σε μέλιωσα κολώνα μεσοπέλαγα». Επίσης ένα άλλο γνωστό τραγούδι με τον τίτλο «Παναγιά», συνθέτης ο Απόστολος Καλδάρας, τυχουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ερμηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας, το 1973, και η στίχη: «Όπου πίκρα και ορφάνια και φτωχολογιά, με τα μάτια βουρκωμένα βρίσκεται η Παναγιά. Πότε γνέφει, πότε υφαίνει, πότε τραγουδεί, πότε σκύβει να φιλήσει κάποιο άρρωστο παιδί. Και την άλλη μέρα να τη πάλι από το πρωί, να μας λέει κάντε κάτι για να αλλάξει η ζωή». Περίπου σε ένα παρόμοιο κλίμα είναι και ένα τραγούδι με έναν έτσι λίγο παράξενο τίτλο, «Παναγιά στα τζάμια», συνθέτης ο Μίμης Πλέσας, τυχουργός ο Γιάννης Κακουλίδης, τραγουδάει η Βούλα Σαβίδη και ο Δημήτρης Ψαριανός, το 1977. «Το δίκοχο στον ήλιο, μα η ψήρα μένει, η Ελλάς λευτερωμένη μπροστά τραβάει, και η Παναγιά στα τζάμια χαμογελάει. Το γκάζ είναι κομμένο, το φως επίσης, με λαχανίδα σκέτη άντε να ζήσεις. Και η Παναγιά στα τζάμια χαμογελάει, και η Παναγιά στα τζάμια μας ευλογάει. Το φάμα το μεγάλο μας φέρνει γούρι, μπομπότα και πληγούρι με το δελτίο, και η Παναγιά στα τζάμια δεν μας κοιτάει, φαίνεται δακρυσμένη, παραμιλάει». Και περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, πάλι θα δούμε ένα απόσπασμα από αυτό που αναφέρεται στην Παναγία, είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι «Η Παναγιά στα πέλαγα», απόσπασμα από το ποίημα «Τα τζιτζίκια» του Οδυσσέα Ελίτη, συνθέτης ο Λίνος Κόκοτας, τυχουργός και ποιητής ο Οδυσσέας Ελίτης, τραγουδάει ο Μιχάλης Βιολάρης με χοροδία, το 1972, στίχη: «Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη Σίκινο την Αμοργό και τ' άλλα τα παιδιά της».
0: Αυτό είναι ιδιαίτερα όμορφο και χαρούμενο, γιατί ναι, αναφέρει πολύ και τα νησιά τα καλοκαιρινά. Ακριβώς. Και είναι από τα πολύ χαρούμενα πραγματικά.
1: Και πολύ αγαπητό και στα παιδιά και ένα τραγούδι που αγαπιέται πολύ και στα σχολεία.
0: Πάμε και στις κατασκηνώσεις άλλο επίσης.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, και στις κατασκηνώσεις. Μια πικραμένη Παναγιά, συνθέτης ο Γιώργος Κοντογιώργος, τυχουργός ο Άκος Δασκαλόπουλος, τραγούδι ο Γιάννης Πουλόπουλος, του 1997, «Μια πικραμένη Παναγιά, στον ύπνο μου χαμογελά, και ένα τριαντάφυλλο κλειστό λάμπει ψηλά στον ουρανό. Μια ανανθισμένη λιγαριά, κρατώ τη νύχτα συντροφιά, μια ανανθισμένη λιγαριά, κρατώ τη νύχτα αγκαλιά, μια ανανθισμένη λιγαριά, χλωρώ κλαρί στην ερημιά. Μια πικραμένη Παναγιά, σκύβει γλυκά και μου μιλά, κι εγώ να βλέπω δεν μπορώ, το πρόσωπό της το χλωμό». Και περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι, τραγούδι βέβαια, αλλά με θρησκευτικό περιεχόμενο, «Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά», συνθέτης Παντελής Ιδραίος, τυχουργός Νάσος Πέδας, τραγούδι Μαριάννα Χατζοπούλου, το 2021, και λένε στίχη: «Πάντα η σκέπη σου ακολουθεί, δρόμους που χάνονται μες στη σιωπή, κι όσοι δεν τράβηξαν το δρόμο εμπρός, στερνά στα μάτια σου είδαν το φως. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, αιώνες δεν σε έχουν αλλάξει, στεγνώνεις το δάκρυ, μας διώχνεις τον πόνο, καρδιές ανεβάζεις στον Άγιο σου θρόνο. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, σκόρπια η αγάπη σου πάνω στη γη, φλόγα η ανάσα σου δίνει ζωή, και με το βλέμμα σου το τρυφερό κρατάς στα χέρια σου τον ουρανό. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, αιώνες δεν σε έχουν αλλάξει, στεγνώνεις το δάκρυ, μας διώχνεις τον πόνο, καρδιές ανεβάζεις στον Άγιο σου θρόνο. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά». Και από αυτό το πραγματικά έτσι τραγούδι γεμάτο ευσέβεια, και πάμε τώρα πάλι σε ένα τραγούδι έτσι με θεολογικό περιεχόμενο, «Ο Παναγιά μου Δέσποινα», δημιουργός είναι ο μοναχός Ραφαήλ από το Άγιο Όρος, και λένε στίχοι: «Ω Παναγιά μου Δέσποινα γλυκύτα την Παρθένα, εις τον αγώνα της ζωής βοήθαμε και μένα. Βοήθησέ με Παναγιά, γλυκιά μου Παναγία, γιατί η ζωή είναι θάλασσα, μεγάλη τρικυμία, και ναυαγό σε βρίσκομαι μέσα στη βιοπάλη. Στη χάρη σου στηρίζομαι Παρθένα τη μεγάλη, και σαν μητέρα ευσλαχνική ελπίζω να μας σώσεις, και από αορατούς και αόρατους εχθρούς να μας γλιτώσεις. Στη σκέπη των πτερήγων σου σκέπασε Παναγιά μου όλου του κόσμου τα παιδιά, και ύστερα τα δικά μου, και φώτισε τα Παναγιά Χριστό να ακολουθήσουν, και στον αγώνα της ζωής με πίστη να βαδίσουν. Την πίστη, την πραότητα να μην την αμελήσουν, καθώς και την εγκράτεια να μην καταπατήσουν. Ναι Παναγιά μου Δέσποινα, λυπήσου και ευσπλαχνήσου, και άφεση των αμαρτιών ζήτησε από το παιδί σου. Να συγχωρέσει πτέσματα και τα αμαρτήματά μας, να οδηγήσει στο καλό και μας και τα παιδιά μας». Και περνάμε σε ένα άλλο πάλι τραγούδι που αναφέρεται σε μια πολύ χαρούμενη στιγμή του ανθρώπου, και εδώ βλέπουμε ακριβώς τη σπουδαιότητα της Παναγίας στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται στους γάμους της Πελοποννήσου. Είναι ιστορικό τραγούδι με επιτόπια ηχογράφηση στα Πέρα Μέλανα Κοινουρίας στην Αρκαδία, το 1972, και τραγουδά η Δόμνα Σαμίου. «Ω Παναγία Δέσποινα με το μονογενή σου, στ' αντρόγινο που θα γεννεί να δώσεις την ευχή σου. Σου τάζω Παναγία μου ένα χρυσό καντήλι, να του ταιριάξεις και τον δυο στο χέρι δαχτυλίδι. Σου τάζω Παναγία μου μια ανασημένια ζώνη, να του ταιριάξεις και τον δυο ένα διπλό σεντόνι. Σου τάζω Παναγία μου ο κάδε στο λιβάνι, να τους ταιριάξεις και τον δυο στην κεφαλή στεφάνι». Και ένα παρόμοιο αλλά πολύ γνωστό τραγούδι, το «Έλα Παναγιά μου σώσε», είναι παραδοσιακό τραγούδι γάμου και αυτό, από τα Δωδεκάνησα, Ρόδο και Σίμη, πάλι τραγουδάει Δόμνα Σαμίου. Η εγγραφή είναι από την ΕΡΤ το 1998 και έχουμε και μία ερμηνεία Νεκταρία Καραντζή το 2014. Έλα Παναγιά μου σώσε, νου και λογισμό μου δώσε, νου και λογισμό και γνώση και γλυκιά φωνή καμπόση. Να πενέσω την κυρά μας και τη χρυσοπέρτικά μας, νύφη από δεντρή διαμάντη που είναι η κλόνη του Πριλάντη, που έχει τα μαλλιά με τάξη και πλεγμένα με την τάξη. Και πάμε σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της εποχής του νέου κύματος. Ο συνθέτης είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο στιχουργός ο Νίκος Γκάτσος. Τραγουδάει σε πρώτη εκτέλεση ο Λάκης Παπάς, αλλά έχει πολλούς ερμηνευτές, το Ηλίας Λιούγκος, Γιάννης Πουλόπουλος, Γιώργος Μούσος, το 1965. Και η στίχη, μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε ρημοκλήσει αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε τα στέρι θα αναστηθεί, να σου φορέσω στα μαλλιά χρυσό στεφάνι, σαν πυροφάνι σ' ακρογιαλιά. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε ρημοκλήσει αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο, δακρύζω λίγο και προσκυνώ. Και περνάμε να δούμε το Θεογενήτωρ Μαρία. Συνθέτης είναι ο Μάριος Τόκας. Είναι ένα βυζαντινό ορατόριο με στιχουργό το μοναχό Γεράσιμο Μίκρο Γιαννανίτη, ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και τον Κώστα Χάτζη Χριστοδούλου. Η πρώτη κυκλοφορία το 1998, αλλά το 2002 έγιναν δύο μεγάλες συναυλίες στη Βιέννη και στην Πρατισλάβα. Τα τραγούδια αυτού του ορατορίου είναι 1. Των υπερούσιων θεών, 2. Υψίστου μήτυρ, 3. Φέρουσα, 4. Θαύμα, 5. Η θεών τετοκία, 6. Τις μη μακαρίσισε, 7. Η θεών απορρίτως σκιοφορήσασα, 8. Δεδοξασμένη Μαριάμ, 9. Τα ουράνια υμνήσε, 10. Έργη στους σκότους εδουλώθη, 11. Θεοτόκε αϋπάρθενε και 12. Το Θεογενήτωρ Μαρία. Περνάμε σε ένα άλλο πιο σύγχρονο τραγούδι, το Ανούρισμα της Παναγιάς. Συνθέτης ο Χρήστος Τσιαμούλης, στιχουργός ο Θωμάς Κοροβίνης, ερμηνεύτριες η Ελένη Βιτάλη και αργότερα η Δώρα Πετρίδη το 2006. Κοιμήσου τώρα που κανείς δεν θα έρθει να σε πάρει, γιατί είναι η πρίκα σου ο καημός μαζί με τόση χάρη. Ένας καημός αβάσταχτος, η δύναμη σου φως μου, που απ' τη θωριά σου θα σφιαχτούν οι δυνατοί του κόσμου. Δεν θα έχει τόπο να κρυφτείς από το μεγάλο πόνο, σαν πέσεις να προσευχηθείς θα σε πετύχουν μόνο. Ποιος θρήνος, ποια κραυγή χωράει, το που θα πω και που θα πεις φαρμάκι στο ποτήρι. Ποιος βαραβάς και ποιος ληστής όταν εσύ θα σταυρωθείς θα κάνει πανηγύρι. Οι πρέτορες και οι δικαστές, ο γήπας και το φίδι, οι φαρισαίοι και οι γραμματείς, του χάρου το λεπίδι. Γιατί δεν πάτησε στη γη στο φοβερό το βήμα να δώσεις τόπο στην οργή και άφεση στο κρίμα. Ήρθες να διώξεις τ' άδικο, τον φθόνο να γκρεμίσεις, για τη χλειδί του μαμονά φρικτά να μαρτυρήσεις. Ποιος θρήνος, ποια κραυγή χωράει, το που θα πιω και που θα πιεις φαρμάκι στο ποτήρι. Ποιος τριγητής και ποιος σκιωτής από τη ζωή σου θα γευτεί το μέλι και τη γύρι. Ποιος τριγητής και ποιος σκιωτής από τη ζωή σου θα γευτεί το μέλι και τη γύρι. Ποιος βαραβάς και ποιος ληστής όταν εσύ θα σταυρωθείς θα κάνει πανηγύρι. Και έχουμε τώρα και μία, πηγαίνοντας προς το τέλος, μία έμεση αναφορά που δείχνει ότι μέσα στη λαϊκή ψυχή ακόμη και τα υλικά αντικείμενα, όπως μια βαρκούλα, συνδέονται με την Παναγία. Λοιπόν, μια ψαροπούλα τη λένε Παναγιά. Συνθέτης Θανάσης Κορδαλός, τυχουργός Γιάννης Μακρογιαννάκης, ερμηνεία Getty Gray, το 2004. Στίχη, μια ψαροπούλα τη λένε Παναγιά, πάει για να ψαρέψει στις Κρήτης τα νερά. Η ψαροπούλα με πρίμο τον καιρό, σαν το δελφίνι τον σχίζει τον αφρό. Και μια μελαχρινούλα στο μόλο σιωπηλή, για τον ψαρά που φεύγει πετάει ένα φιλί. Η ψαροπούλα με πρίμα τον καιρό, σαν το δελφίνι τον σχίζει τον αφρό. Σύρε ψαρά μου για ψάρια στο καλό, και να γυρίσεις για σε παρακαλώ. Η ψαροπούλα με πρίμα τον καιρό, σαν το δελφίνι τον σχίζει τον αφρό.
0: Πολύ όμορφα όλα αυτά που μας λέτε, κυρία Βάσιο. Πραγματικά όμορφα άσματα, με όμορφη μουσική, με ωραίες ερμηνείες, αλλά αφήσαμε για το τέλος το καλύτερο. Αυτό που τόσο αγαπήθηκε, ένα εκκλησιαστικό άσμα που τόσο αγαπήθηκε και αγαπιέται και που οι ακροατές μας το ακούν συχνά από την Πειραιακή Εκκλησία. Γιατί είναι ένας ύμνος γραμμένος για την Παναγία Μητέρα και το έχει γράψει βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός. Σας ακούμε να μας πείτε περισσότερα, να μας το αναλύσετε.
1: Είναι ένα ανυπέρβλητο, εκτός από ένας ύμνος, είναι ένα ανυπέρβλητο έργο υψηλής ποίησης, θα το δούμε διαβάζοντας τους στίχους, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αγαπητό, δηλαδή τραγουδιέται και ψέλνεται και σε άλλα ορθόδοξα μέρη. Είναι λοιπόν το Αγνή Παρθένε Δέσποινα. Συνθέτης είναι για τη μελωδία που ακολουθεί, το βυζαντινό ύφος, η μοναχή της Μονής Σίμωνος Πέτρας από το Άγιο Όρος. Αυτοί δηλαδή έχουν κάνει τη μελοποίηση. Στιχουργός και ποιητής είναι ο Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεος, ο γνωστός μας και αγαπημένος μας Άγιος. Η πρώτη έκδοση ως ποιητικό κείμενο συναντάται στο Θεοτοκάριον Μικρόν, Αθήνα, 1905. Και ας δούμε τους στίχους οι οποίοι μιλάνε μόνοι τους. Από την Οδή Δεύτερη, ήχος πλάγιος του πρώτου, Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, Παρθένε μη τυράννασα, πανένδρωσε τεπόκε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υψηλωτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από την Πέμπτη Οδή, Μαρία η Πάρθενε, κόσμου παντός κυρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, άχραντε νύφη πάναγνε, δέσποινα Παναγία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, Μαρία νύμφη άνασα, χαρά σημών αιτία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, κόρη σεμνή βασίλισσα, μήτερ υπεραγία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τιμιωτέρα χερουβίμ, υπέρεν δοξωτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, των ασωμάτων σεραφείμ, των θρόνων υπερτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από την Τέταρτη Οδή, χαίρε το άσμα χερουβίμ, χαίρε ύμνης αγγέλων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε οδή των σεραφείμ, χαρά των αρχαγγέλων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, παστάς του λόγου ιερά, άνθος της αυθαρσίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από την Πέμπτη Οδή, σε οικετεύω δέσποινα, σε νυν επικαλούμε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, σε δισοπό παντάνασα, συν χάριν εξετούμε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από δεύτερη οδή, κόρη σεμνή και άσπηλε δέσποινα Παναγία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θερμός επικαλούμε, σένα αιγιασμένε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από οδή πέμπτη, αντιλαβού μου, ρίσε με από του πολεμίου, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και κληρονόμων δείξον με, ζωήστε αιωνίου, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Και με αυτό το όμορφο εκκλησιαστικό τραγούδι, ύμνο του Αγίου Νεκταρίου, έναν υπέρβλητο έργο, κυρία Δάσιου, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλο τον κόπο που κάνατε να μας ετοιμάσετε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα με τόση αγάπη και τόσο κόπο και προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Να είστε πάντα καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η κυρία Όλγα Δάσιου, η οποία είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και διδάκτορ αρχαιολογίας. Μας μίλησε για τους ύμνους, τα άσματα, τη λαϊκή παράδοση, το έντεχνο, τραγούδι. Εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς για τη συντροφιά σας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602 και στο info.papakiperadio.com. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχές μου ενώ της ετυντεήσιν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόσηση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεος ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε της λόγης σου και νικήσε ενωκνεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσον δέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτατα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων Ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

ωραία ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, ένα νοερό προσκύνημα στα μέρη εκείνα της Ελλάδος, όπου φιλοξενούν και καυχόνται για την ενθρόνηση κάποιας εικόνος του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα ερχόμαστε και εμείς σήμερα, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια του Αιγαίου, προς το νησί της Λέσβου. Εκεί είναι αποθησαυρισμένη μια ιστορική εικόνα της Παναγίας, που η αρχή της χάνεται στα χρόνια της οικονομαχίας ή λίγο πριν από αυτήν. Η εικόνα συνδέεται με έναν επίσημο και επιφανή άνδρα του 8ου αιώνος, τον Αγάθωνα, ο οποίος υπηρετούσε στην αυλή του οικονομάχου Αυτοκράτορος, λέοντος πρώτου του Ισαύρου, δηλαδή προς τα τέλη του 8ου αιώνος. Ο άνδρας αυτός περιέπεσε σε δυσμένεια του βασιλέως λόγω διαφορετικής θέσεως στο θέμα των εικόνων, οπότε αναγκάστηκε να αφήσει την βασιλεύουσα και να καταφύγει στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των πιστών ήταν εικονόφυλλο. Εκεί, αφού έμεινε αρκετό διάστημα χρόνου παρακολουθώντας το κίνημα των οικονομάχων, πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που ήταν εικονόφυλλη, εξορίστηκε στη Λέσβο, στην οποία επικρατούσε φρόνημα υπέρ των εικόνων. Έτσι ο Αγάθωνας από τα Ιεροσόλυμα πήγε στην Λέσβο μαζί με την εικόνα και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού, σε μία δασωμένη έρημη περιοχή, και εκεί ασκήτευε σε μία σπηλιά. Η εκεί παρουσία του όμως μαθεύτηκε από κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πήγαιναν με ιερό πόθο κοντά του για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου και να ακούσουν τους θεάρεστους λόγους του Αγάθωνος. Τόση ήταν η έλξη του ιερού ανδρός, ώστε κάποιοι με την άδειά του παρέμειναν πλησίον του ως μοναχοί, βοηθώντας τον να κτίσουν κελιά και μικρό ιερό ναό. Έτσι σύντομα δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Ασκητεύοντας με άλλους αδελφούς και με πλήθος προσκυνητών που πλέον έφταναν από όλο το νησί, ο Αγάθων πέρασε θεάρεστα τη ζωή του και εκοιμήθηκε κυρίω περί το έτος 830 μετά Χριστόν. Οι μοναχοί τον έθαψαν στον τόπο που βρίσκεται πλέον το προσκύνημα της Παναγιάς. Τίμησαν δε όντως τον κοιμηθέντα Αγάθωνα και συνέχισαν τη μοναχική ζωή τους. Στο μεταξύ, το έτος 842 πέθανε ο τελευταίος οικονομάχος Αυτοκράτορας ονόματι Θεόφιλος. Η σύζυγός του, Αυγούστα Θεοδώρα, αναστήλωσε τις ιερές εικόνες και έδωσε πλήρη ελευθερία τιμητικής προσκυνήσεώς του. Τότε και οι μοναχοί στη Λέσβο φανέρωσαν τη γνωστή σε πολλούς εικόνα. Πλήθη πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο ανέβαιναν με πολλές δυσκολίες λόγω της δύσβατης περιοχής στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν την Θεομήτωρα. Συν το χρόνο, η προσέλευση πιστών αυξήθηκε, αφού και από τα μικρασιατικά παράλια έφταναν προσκυνητές. Η ανάγκη έκανε τους μοναχούς να κτίσουν μεγάλο ναό στο σημείο όπου είχε ταφεί ο Αγάθων. Η ιερή εικόνα της Θεοτόκου έγραφε πάνω της «Αγία Σιών», ως
προερχομένη από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία δηλαδή Σιών. Σιών λέγεται ένας λοφίσκος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Οι πιστοί λοιπόν του νησιού έλεγαν «πηγαίνουμε στην Αγία Σιών». Σιγά σιγά προφανώς και χάριν συντομίας οι δύο λέξεις έγιναν μία, οπότε έμεινε το όνομα Αγιάσος. Έτσι λοιπόν το όνομα Αγιάσος προέρχεται από την ιερή εικόνα της Παναγιάς και ταυτίζεται με αυτήν. Συν το χρόνο, ο μεγάλος ναός και η εικόνα έγιναν πόλος έλξεως. Οπότε κάτοικοι πλησιεστέρων χωρίων άρχισαν να κατοικούν γύρω από το μοναστήρι και έτσι δημιουργήθηκε κεφαλοχώρη ονόματι Αγιάσος. Με τον καιρό αυξήθηκε και έγινε μια μικρή γραφική πολιτεία εκεί που άλλοτε ήταν απόμερη ερημιά. Οι μοναχοί προς εξυπηρέτηση των πολλών προσκυνητών και μάλιστα όσων έρχονταν από αποστάσεις και έπρεπε να διανυκτερεύουν εκεί, έκτισαν ξενώνες προς φιλοξενία. Περί το έτος 1170, επί αυτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού, κτίστηκε μεγαλύτερος ναός πλάι στον τάφο του μοναχού Αγάθωνος, πάνω στον οποίο υπήρχε η επιγραφή «Τύμβος μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Η επιγραφή δηλαδή επί του τάφου ομολογούσε ότι ο Αγάθων ήταν από την περιοχή της Εφέσου, ήταν μοναχός και μάλιστα με ιεροσύνη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιερομόναχο, και ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στο νησί. Το έτος 1806, λόγω επικινδυνότητας, ο ναός κρίθηκε σχεδόν κατεδαφιστέως και αργότερα κτίστηκε άλλος μεγαλοπρεπής, ο οποίος όμως δυστυχώς το έτος 1812 καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σώθηκε όμως ευτυχώς η ιερά εικόν και άλλα ιερά κοιμήλια. Από το έτος 1815 άρχισε να ξαναχτίζεται ο ναός μεγαλοπρεπέστερος όπως υπάρχει σήμερα. Ο ναός αυτός, χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν προσκυνηματικός. Δεν είναι ένα συνήθις ναός της Παναγίας. Μόλις εισέλθει ο πιστός, διακατέχεται από ιερό δέος και έχει έντονη την αίσθηση ότι εισέρχεται σε θεομητορικό τέμενος. Η συγκίνηση κορυφώνεται όσο πλησιάζει στο τέμπλο για να προσκυνήσει την εικόνα. Η εικόνα αυτή ανήκει δικαίως στα μεγάλα ορθόδοξα προσκυνήματα με τη χάρη της Θεοτόκου που έχει πανελλήνια ακτινοβολία και όχι μόνο. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έφερε ο Αγάθων από τους Αγίους Τόπους? Ως προς την εικόνα λοιπόν αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αυτή που υπάρχει σήμερα στο τέμπλο του ναού και την οποία παρουσιάζουμε. Υπήρχε η παράδοση η οποία ενισχύεται με το ότι η σανιδένια εικόνα είχε υπέρμετρο πάχος και πολύ βάρος όταν την μετέφεραν κατά τις λιτανεύσεις, ότι πίσω από την φαινομένη ήταν η παλαιά του Αγάθωνος. Ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, ο Αποδυραχείου, το έτος 1938
με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος Αγιάσου, αποφάσισαν να διερευνηθεί το θέμα. Αφαίρεσαν με αγωνία ιερή το πρώτο βελούδινο κάλυμα, όμως υπήρχε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Πίσω από αυτά υπήρχε η ξύλινη εικόνα της Παναγίας του μοναχού Αγάθωνος που ήρθε από τα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα όμως αυτή ήταν πολύ κατεστραμμένη, σχεδόν αποσαθρωμένη. Έτσι, μπρος στη θέση της εικόνος στο τέμπλο, κάτω σε ειδική ξύλινη θήκη και μαρμάρινη βάση, τοποθέτησαν την εικόνα εκείνη και έτσι υπάρχει και την προσκυνούν όσοι εισέρχονται στο ναό. Διαπιστώθηκε λοιπόν πριν από αιώνες από τους υπευθύνους του ναού ότι η εικόνα είχε χάσει λόγω χρόνου ως προς την όψη και σκέφτηκαν να την αντικαταστήσουν και γι' αυτό γύρω στα χρόνια της πτώσεως έκαναν τη νέα αυτή θαυμάσια εικόνα στα ίδια μέτρα της παλαιάς και υπάρχει με πολύτιμο ασημένιο και επίχρυσο κάλυμα στο τέμπλο. Αυτή όμως η εικόνα που κυκλοφορεί και εικονίζεται έχει φωτογραφηθεί χωρίς το κάλυμα και φαίνεται έτσι πιο εκπληκτική από ό,τι είναι στο τέμπλο όταν την προσκυνούμε.

αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε νοερά να προσκυνήσουμε την Παναγιά, την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο νησί της Λέσβου και είναι πανελληνίως γνωστή ως Αγιάσος. Η εικόνα αυτή, η οποία είχε έρθει πολύ παλαιά από τα Ιεροσόλυμα στα χέρια ενός μοναχού ονόματι Αγάθωνος, βρισκόταν για πολλούς αιώνες σχεδόν κατεστραμμένη. Με την επιμέλεια, με την ευλάβεια, με την ευσέβεια των πιστών δημιουργήθηκε, φιλοτεχνήθηκε μια νέα εικόνα η οποία φέρει το εκτύπωμα της παλαιάς με έντονα χρώματα και με μεταλλικό πουκάμισο. Η χάρις της Υπεραγίας Θεοτόκου ενεργεί και μέσω αυτής της εικόνος, διότι από πολύ παλαιά το νησί της Λέσβου και η Αγιάσος έγιναν πόλος έλξεως πολλών προσκυνητών. Κατά το μήνα Αύγουστο τελείται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επικρατεί ιερή συνήθεια και αρκετοί πιστοί είναι εκεί από την πρώτη του μηνός, φιλοξενούμενοι στους γύρω ξενώνες και οι οποίοι συμμετέχουν στις πρωινές θείες λειτουργίες και το απόγευμα στους εσπερινούς και τις παρακλήσεις. Έτσι κάνουν δεκαπεντάρι, όπως λένε, δηλαδή προσμένουν και παραμένουν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλη τη διάρκεια των 15 αυτών πρώτων ημερών. Το συγκινητικότερο είναι το εξής. Την παραμονή το απόγευμα ή και ανήμερα όρθρου βαθέως ως τάμα πηγαίνουν από τον τόπο τους οδηπορικός στην Αγιάσο, ακόμα και από την πόλη της Μυτιλίνης που απέχει 27 χιλιόμετρα. Είναι μια ιερή παλαιά συνήθεια την οποία συνεχίζουν λιγοστές εκατοντάδες ανθρώπων ακόμη και σήμερα ως μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Παναγία. Κατ' εξοχή λοιπόν τον 15 Αύγουστο η Αγιάσος φορεί τα γιορτινά της. Είναι η στιγμή που πανηγυρίζει το ιερό προσκύνημα. Η παρουσία τόσων προσκυνητών όλη σχεδόν την θερινή περίοδο όθησε τους αγιασώτες προκειμένου να ικανοποιούν ανάγκες των προσκυνητών σε εύρεση τεχνίες. Έτσι υπάρχουν σε αρκετές ποικιλίες τάματα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή άλλα μικροαντικείμενα τα οποία έχουν θρησκευτική, ιστορική ή εθνική αξία. Από τα θαύματα των αιώνων της Παναγίας Αγιάσου θα πρέπει να αναφέρουμε κι εμείς κάποιο προκειμένου να καταλάβουμε ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ζωντανή σε εκείνους οι οποίοι επικαλούνται με θέρμη πίστεως την χάρη της. Στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγιάσου, υπάρχει Βυζαντινό Μουσείο. Εκεί, πάνω σε ένα τραπεζάκι, βρίσκεται μια πέτρα που ζυγίζει περίπου 40 κιλά. Πώς βρέθηκε εκεί και γιατί κατέχει τέτοια τιμητική θέση? Η μαρτυρία λέει τα εξής. Μουσουλμάνα στα χρόνια της Τουρκιάς, ζήτησε χάρη από την Παναγία και την έλαβε. Ως πτωχή, μη έχοντας τι να πάει ως ευχαριστώ στην μεγάλη μάνα, φορτώθηκε ζαλιά αυτήν την πέτρα
την Ογκώδη και την πήγε στην Αγιά Σου, 40 περίπου χιλιόμετρα απόσταση. Το γεγονός συγκίνησε τους πάντες και οι του ναού θέλησαν να διαιωνίζεται το θαύμα με την παρουσία της πέτρας. Προφανώς η γυναίκα να ήταν κρυπτοχριστιανή, αλλά οπωσδήποτε πίστευε στην δύναμη και στην χάρη της Παναγιάς. Μας κάνει εντύπωση ίσως σε ορισμένους οι οποίοι θέλουμε τον Θεό και την Παναγία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα μέτρα μας, πώς είναι δυνατόν ο Χριστός ή Θεοτόκος να θαυματουργούν, να ευεργετούν ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί.

0: Η απάντηση, αγαπητή μου αδελφή, νομίζω ότι είναι πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη. Και ακριβώς επειδή είναι απλή και ανθρώπινη, είναι και υψηλά θεολογική. Μία μάνα έχει πολλά παιδιά. Για διάφορους όμως λόγους, κάποια της παραμένουν πιστά, την γνωρίζουν, την αγαπούν και την σέβονται. Κάποια άλλα απομακρύνονται από αυτήν, αλλά κρατούν βαθιά στην καρδιά τους την ανάμνηση, την ενθύμηση, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονη, αυτής της μεγάλης μητέρας της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι συμβαίνει και με ανθρώπους εκτός εκκλησίας, που μπορεί για κάποιον λόγο η πίστη τους γενικά να κλονίζεται. Το πρόσωπο όμως της Παναγιάς παραμένει για όλους το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, εκείνης που πάντοτε θα στηρίξει τα παιδιά της. Με την ίδια λοιπόν αγάπη και στοργή που περιβάλλει τα πιστά σε εκείνην παιδιά, με την ίδια αγάπη, την ίδια θαλπορή και ίσως με περισσότερη, προσπαθεί να προσεγγίσει και εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το δρόμο τους και βρίσκονται μακριά της. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να καυχόμεθα εν Κυρίω για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Μαριάμ την μεγάλη μητέρα του ανθρωπίνου γένους. Άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν κανέναν λόγο να διατρανώσουν την πίστη προς τον αληθινό Θεό, δέχονται τις ευεργεσίες της υπεραγίας Θεοτόκου και διασαλπίζουν παντού την αλήθεια ότι εκείνη είναι που έχει αγάπη και φιλανθρωπία προς όλους. Ας αφήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκο, να ευεργετεί τους πάντες, γιατί ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Ο Θεός, είτε τον πιστεύουμε κατά την αληθινή πίστη, είτε οι πλάνες των ανθρώπων έχουν συνεφιάσει το πρόσωπο του αληθινού Θεού, παρά τα αυτά είναι εκείνος που ευεργετεί, που προνοεί, που δημιουργεί, που προσπαθεί όλα τα παιδιά του να τα φέρει κοντά του. Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που και η Παναγία Μητέρα του παραμένει η μητέρα όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, και όχι μόνο δική μας, για την δική μας χρήση και την δική μας ευχαρίστηση. Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αφήνω τους πάντες να προβληματιστούμε για το πρόσωπο της μεγάλης μάνας της Παναγιάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά ας είναι η μητέρα όλων.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ο σημερινός μας ευλογημένος προορισμός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ως προς την πλούσια ευλογία και χάρη του. Ένας τόπος πανορθόδοξος, παραδοσιακός και ιστορικός. Δεν είναι άλλος από το νησί της Τίνου. Μόλις 5 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά και 4 από το λιμάνι της Ραφίνας, αποτελεί έναν φωτεινό ορθόδοξο φάρο κατά μεσής του Αιγαίου, παρηγορώντας αμέτρητες ψυχές από τη χάρη που αναβλύζει η εικόνα της Παναγίας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ιστορία της Τίνου είναι πλούσια και ξεκινά από την αρχαιότητα. Λατρευόταν ο Ποσειδώνας, θεωρούταν κατοικία του Αιώλου και καθαρτήριο όσων προετοιμάζονταν για ταξίδι στους Δελφούς. Ήταν παραδοσιακός σύμμαχος των Αθηναίων, ενώ η Τινιακή Τριήρης του Πανέτιου, που προειδοποιούσε τους Αθηναίους για τη μάχη της Σαλαμίνας, θεωρήθηκε λυτρωτική για την επιβίωση από τον Περσικό Ζυγό. Εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης, μέχρι και τον Μεσαίωνα οι κατοικοί της ταλαιπωρήθηκαν από πολλούς κατακτητές. Για το σκοπό αυτό, οι Βενετοί κατακτητές αξιοποίησαν τον απόκριμνο βράχο του Εξουμβούργου, δημιουργώντας έναν πύργο ο οποίος προστάτεψε το νησί μέχρι την τουρκοκρατία. Η αρχιτεκτονική, καθώς και αρκετά στοιχεία της Τίνου, είναι ιδιαίτερα επηρεασμένα από την διάρκεια της Ενετοκρατίας. Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η Τίνος ήταν ίσως το τελευταίο μέρος της ελληνικής επικράτειας που υπέκυψε στους Τούρκους μετά από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες. Ακόμα και όταν κατακτήθηκε, οι όροι παραμονής των Τούρκων δεν θύμιζαν σε τίποτα τους όρους υποτέλειας σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης, η Τίνος συνεισέφερε αρκετά στον αγώνα της Επαναστάσεως. Οι Τίνοι, οι Φιλικοί, υπερβαίνουν τους 12, ενώ το νησί αποτέλεσε πολύτιμο καταφύγιο για άσυλο σε Έλληνες διοχθέντες και πρόσφυγες. Όλα όμως αυτά άλλαξαν στο νησί. Θα τολμούσαμε να πούμε στην Ελλάδα ολόκληρη, στο τέλος του 1823, όταν και βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, που θεωρήθηκε το σημαντικότερο ιερό μήνυμα του ελληνορθόδοξου χριστιανισμού για το δίκαιο της Επανάστασης. Ο τορπιλισμός της Σέλης και η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα είναι ακόμα ένα σημαντικό σταθμό σε αυτό το νησί. Η γερμανική κατοχή υπήρξε εξοντωτική για τους κατοίκους αυτού του νησιού, που και πάλι αποτέλεσε ένα σημαντικό ορμητήριο για την απελευθέρωση. Στις μέρες μας, η Τίνος είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς στην Ελλάδα, στον λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό, που οι ταπεινοί χριστιανοί ονομάζουν απλά προσκύνημα. Στα πολλά καλά που έχει φέρει η έβρεση της εικόνας και τα αναρρύθμιτα θαύματα που γίνονται καθημερινά, η τοπική οικονομία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στο προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Από τα ανοιχτά του Αιγαίου ακόμη, και καθώς το πλοίο προσεγγίζει το νησί, η πρώτη εικόνα είναι ο μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας, κτισμένος στο ύψωμα της χώρας της Τίνου από τινιακό μάρμαρο και στην κυριολεξία λάμπει λουσμένος στον αιγιοπελαγίτικο ήλιο. Μπροστά από αυτόν απλώνεται η χώρα. Κατάλευκα σπίτια, δεδαλώδη στενά δρομάκια, πολυάριθμα καταστήματα πιο τουριστικά στην παραλία, με εκκλησιαστικά είδη όσο ανεβαίνουμε προς τον ναό. Ο δρόμος για την Παναγία ανηφορικός. Μια μικρή άσκηση μέχρι να φτάσουμε. Πολλοί είναι οι πιστοί που κάνουν αυτή τη μικρή διαδρομή με τα γόνατα. Το ελάχιστο ταπεινό τάμα. Το ελάχιστο ευχαριστώ στην Παναγία για τη βοήθεια που τους έδωσε.

νέος υψώνεται τώρα μπροστά μας με όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Πρώτα στην είσοδο ο χώρος που οι πιστοί ανάβουν τις λαμπάδες τους. Χιλιάδες, θα τολμούσαμε να πούμε εκατομμύρια, αν αναλογιστούμε πόσοι έχουν περάσει από εδώ στους δύο αιώνες λειτουργίας. Προχωρούμε στην αυλή και από τη δεξιά μαρμάρινη σκάλα, την καλυμμένη με κόκκινο χαλί, ανεβαίνουμε στο ναό. Μια ματιά στη θέα πίσω και στο Αιγαίο, που σχεδόν πάντα σε αυτό το μέρος δεν ησυχάζει, και μετά περνάμε την είσοδο του ναού. Αριστερά το προσκυνητάρι με τη θαυματουργή εικόνα. Μικρή, μα τόσο μεγάλη στη χάρη. Ταπεινή, μα τόσο πλούσια. Σε θαύματα και σε τάματα. Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο ψήθυροι. Σκύβουμε και προσκυνούμε και είτε το αισθανόμαστε είτε όχι, η χάρη της μας σκεπάζει. Καθόμαστε σε ένα στασίδι. Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε ακριβώς μπροστά στην εικόνα, γιατί κάθε τι εδώ μέσα είναι αγιασμένο και χαριτωμένο. Εξάλλου, η συρροή του κόσμου είναι τέτοια, όποια εποχή κι αν είναι και με όποιον καιρό. Νεογνά που τα ξαπλώνουν πάνω στην εικόνα, γέροι με μπαστούνια, νέοι με πατερίτσες, γονατιστοί σε καροτσάκια, άνθρωποι κατά το κοσμικό, καλοβαλμένοι μα και λιγότερο. Άλλοι ταπεινοί, μα και αυτοί που έχουν εγωισμό, άλλωστε η ελπίδα είναι κοινή για όλο τον κόσμο. Άλλοι από κοντινά μέρη και άλλοι από μακρινά, όλοι μπερδεύονται μεταξύ τους με σκοπό τη βοήθεια, το τάμα, το ευχαριστώ. Και οι άνθρωποι του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου, οι ιερείς και οι ψάλτες, φροντίζουν να ικανοποιούν ακόμη και αυτούς που κάνουν το μονοήμερο δεκάωρο ταξίδι μεταπιστροφής και κάθονται λίγη μόνο ώρα στο νησί. Και βάσει και το δρομολόγιο των πλοίων, εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι ψέλνουν την παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο. Ένα μικρό μόνο απόσπασμα από μια τέτοια παράκληση ακούμε τώρα, όπως ακριβώς ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006.

Και σαν πόσα στο ίδιο σπαρτέλε, τι να σε δοξάζω,

Της Ιστερίας, πειθωμένα, πατρέ, και ράφε,

Βγαίνουμε από το ναό και περνάμε ακριβώς από κάτω. Είναι το παρεκκλήσι της Ευρέσεως της εικόνας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη ζωοδόχο πηγή και το αγίασμα από όπου παίρνουμε ευλογία, και εν συνεχεία καθόμαστε σε ένα πάγκο στην αυλή για να ενημερωθούμε για την ιστορία του ναού. Την Κυριακή 9 Ιουλίου 1822 λοιπόν, η μοναχή Πελαγία βλέπει στον ύπνο της μία μεγαλοπρεπή κυρία με φωτοστέφανο, η οποία της εξηγεί πόσο υπέφερε θα μένει τόσα χρόνια κάτω από το χώμα. Τη ζήτησε όταν ξημερώσει να επισκεφθεί τον επίτροπο της Μονής και να του ανακοινώσει την επιθυμία της να αποκαλυφθεί το ερυπωμένο θαμμένο μέγαρό της στον αγρό του κυρίου Δοξαρά. Όταν ξύπνησε, κατάλαβε ότι η κυρία ήταν η Θεοτόκος και ότι το μέγαρο ήταν προφανώς ο ναός της. Της γεννήθηκαν όμως αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε εκείνη την άσημη, ταπεινή, και το πώς θα έπρεπε να υποφέρει τους χλεβασμούς και τις κοροϊδίες του δύσπιστου κόσμου. Έτσι αποφάσισε να μην αναφέρει τίποτα. Την επόμενη Κυριακή, 16 Ιουλίου 1822, εμφανίζεται και πάλι στον ύπνο της η ίδια κυρία, δίνοντας και πάλι την ίδια παραγγελία. Η Πελαγία δεν είχε πλέον καμία αμφιβολία ότι ήταν η εκλεκτή από τη Θεοτόκα, αλλά και πάλι την απέτρεψαν οι αμφιβολίες. Όταν και την τρίτη Κυριακή, 23 Ιουλίου 1822, εμφανίζεται στον ύπνο της με στεναχωρημένο αλλά αυστηρό ύφος, ζητώντας εξηγήσεις για την αγνόηση της παραγγελίας της, η Πελαγία αποφασίζει πλέον να προχωρήσει χωρίς να ολιγορήσει. Την ίδια μέρα, η Πελαγία κατέφυγε στην Ηγουμένη, η οποία, γνωρίζοντας τον ενάρετο βίο της, την πίστεψε και επισκέφτηκε τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος με τη σειρά του ειδοποίησε με τη συνοδεία της Πελαγίας τον Μητροπολίτη της Τίνου, ο οποίος προσκαλεί το λαό της Τίνου στο Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών, παρακαλώντας τον να συνδράμουν για το σκοπό αυτό σε χρήμα ή και σε εργασία. Ο λαός πρόθυμα άρχισε τις ανασκαφές στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1822, από τις οποίες αποκαλύφθηκαν ο αρχαίος ναός του Διονύσου και ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος εικόνας, πράγμα που επισκίασε το θετικό κλίμα και οδήγησε τον κόσμο σιγά σιγά στην εγκατάλειψη του εγχειρήματος. Στη συνεργασία πάλι με τον Μητροπολίτη Τίνου, συγκαλούν και πάλι το λαό της Τίνου με την ίδια έκκληση, ορίζοντας επιπλέον και μία επιτροπή ελέγχου του έργου. Όσο οι εργασίες δεν έφερναν αποτέλεσμα, ο λαός χλέβαζε και κατηγορούσε την Πελαγία ως ονειροπόλα. Με δάκρυα στα μάτια, η Πελαγία ζητάει τη βοήθεια της Παναγίας, η οποία της αποκαλύπτει πλέον το ακριβές σημείο στο οποίο ήταν θαμμένη η εικόνα της. Στις 30 Ιανουαρίου 1823, μετά από την υπόδειξη της εν λόγω θέσης, η αξίνα του Δημητρίου Βλάση προσκρούει στο θαυματουργό εικόνισμα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, λίγους μήνες μετά, κτίστηκε ο επιβλητικός ναός της. Πρόκειται για ένα λαμπρό οικοδόμημα κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, το οποίο είναι το πρώτο αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο του απελευθερωμένου ελληνικού έθνους. Το εξωτερικό προάβλιο της εκκλησίας είναι στρωμένο με βοτσαλωτό εξαιρετικής λαϊκής τέχνης και κατασκευάστηκε το 1833. Τα βοηθητικά κτίρια της εκκλησίας φιλοξενούν το Μουσείο των Τινίων Καλλιτεχνών, την Πινακοθήκη, την έκθεση με τα εκκλησιαστικά κοιμήλια, το σκευοφυλάκιο και το αρχείο του Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία μικρή ξενάγηση και στο υπόλοιπο νησί. Και η βόλτα μας ξεκινά από τον Βόλακα. Πρόκειται για ένα μοναδικό στον κόσμο τοπίο φαινόμενο, αφού ανάμεσα σε άγωνο έδαφος βρίσκονται διάσπαρτοι στρογγυλοί βράχοι. Αυτό το παράδοξο φαινόμενο συνθέτει ένα μοναδικό σεληνιακό τοπίο. Σε αυτόν τον οικισμό, στο Βόλακα, οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται αποκλειστικά με την τέχνη της χειροποίητης καλαθοπλεκτικής. Στο χωριό ακόμα υπάρχει ένα μικρό υπαίθριο θεατράκι. Αφήνουμε το Βόλακα και πάμε βόρεια, προς τα Ιστέρνια, ένα γραφικό χωριό σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του βουνού Μεροβίγλια. Βρίσκεται στα Ιστερνά του νησιού και σε αυτό οφείλεται το όνομά του. Μαρμαρόστρωτα δρομάκια, καμάρες, αυλές, δίπατα σπίτια στολισμένα με μαρμάρινα υπέρθυρα. Το χωριό με την καταπληκτική θέα στη Σύρο είναι ένα πραγματικό μπαλκόνι στο Αιγαίο. Είναι η πατρίδα πολλών σπουδαίων γλυπτών όπως του Βιτάλη, του Λαμέρα και του Σόχου. Επόμενη μας στάση, ο κοντινός Πάνορμος, ένα μοναδικής ομορφιάς ψαροχώρι στα βόρεια του νησιού, με φυσικό γραφικό λιμανάκι και ψαροταβέρνες δίπλα στο κύμα. Πρόκειται για το επίνιο του πύργου και ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς στην Τίνο. Αυτός ο παράλιος οικισμός ήταν από παλιά ένα από τα δύο σημαντικότερα λιμάνια του νησιού, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου στον προηγούμενο αιώνα. Σε μικρή απόσταση από εδώ βρίσκονται οι καθαρές αμμουδιές, Αγία Θάλασσα, Καβαλουρκό και Ρόχαρη.

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα στο ξερό, ορεινό, κυκλαδίτικο τοπίο και φτάνουμε στον πανέμορφο Πύργο. Είναι το μεγαλύτερο χωριό στην Τίνο μετά τη χώρα και είναι, θα λέγαμε, ένα υπαίθριο μουσείο λαϊκής τέχνης, το οποίο διατηρεί αναλύωτη την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Πλημμυρισμένος από υπέροχες δημιουργίες βασισμένες στο μάρμαρο, δίνει την αίσθηση της αρχοντιάς και της καλλιτεχνίας σε κάθε του γωνιά. Περπατώντας τους γραφικούς δρόμους, θαυμάζουμε τα μαρμάρινα υπέρθυρα των σπιτιών και τις ανάγλυφες διακοσμήσεις τους, τα υπέρθυρα με την ποικιλία των διακοσμητικών τους μοτίβων, τις βρύσες και όλα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον Πύργο λειτουργεί η Σχολή Καλών Τεχνών, από την οποία διακρίνονται οι Έλληνες μαρμαρογλύπτες. Δίχως αμφιβολία, είναι το ομορφότερο χωριό της Τίνου και ένα από τα ομορφότερα των Κυκλάδων. Σημείο αναφοράς, το σπίτι μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά, το νεκροταφείο με τα μαρμάρινα αριστουργήματα, καθώς και το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών. Μετά τη βόλτα, ξαποσταίνουμε στην πλατεία, κάτω από τα δύο υπέροχα αιωνόβια πλατάνια της. Η Τίνος ολόκληρη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι γεμάτη έθιμα και παραδόσεις που αντέχουν στο χρόνο. Τα κάλαντα, ο τινιακός γάμος, η βεγγέρα, η ντόπια μουσική είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της κληρονομιάς. Ο γάμος είναι μια θρησκευτική τελετή αλλά και πολιτιστική έκφραση, εφόσον εκτός από το μυστήριο διαιωνίζονται και τοπικές παραδόσεις. Μέρες πριν, κοπέλες, συγγενείς των μελονύμφων γυρίζουν τα σπίτια του χωριού και καλούν στο γάμο. Την ίδια μέρα, ο κουρέας του χωριού πηγαίνει στο σπίτι του γαμπρού για να τον κουρέψει και να τον ξυρίσει. Οι νέοι έρχονται να τον ντύσουν και ταυτόχρονα ρίχνουν τουφεκές. Οι νέες πάλι πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης και αυτές για να την ντύσουν. Ξεκινά πομπή με τα λαϊκά όργανα, τα βιολιά, τα λαούτα, παίζοντας γαμήλιους σκοπούς και ο γαμπρός με την οικογένειά του και τους συγγενείς. Το ίδιο συμβαίνει.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα φίλες και φίλοι ακροατές επισκεφθήκαμε το ευλογημένο νησί της Τίνου και εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες πληροφορίες αντλήσαμε από τα tinos360.gr και tinos.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr.

0: δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
7: Ώρα Ελλάδος 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας, σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πολυαρχηρατική η λειτουργό προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου. Το ΜΕΓΑ ΝΙΟΥΣ θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 απόψε Παρασκευή και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την Ιερά Λιτανία αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει σήμερα ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνης και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Αύριο Σάββατο, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή το πρωί θα ιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελλώου κ. Νύφων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Με τα εγκόμια Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίες Φιλοθέης Αττικής, όπου σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ναό θα τελούνται καθημερινά το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα η παράκληση της Θεοτόκου μέχρι τις 23 Αυγούστου. Στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, σήμερα στις 7 θα ψαλούν οι ακολουθίες του Εσπερινού και του Επιταφείου καθώς και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Κεντρικό Ναό. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή στις 8 το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερός Κοινώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Ενκεφαλινία στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ορεινός και χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδας θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς εορτάζει το παρεκκλήσιο επωνόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου και θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, την 3η 18 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία επί τη όρθη της ανακομιδής των ιερών λειψανών του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λειψανότου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης παρουσιάζεται στο Mega News. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Φιλοθέα για τον Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της Παναγίας αύριο Σάββατο στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσει συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά, όπου θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας σήμερα. Κοντά μας είναι και η εκδόση Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, θεολόγου, διδάκτορος, περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Πώς υπάρχει το κακό στον κόσμο, από χριστιανική ορθόδοξη άποψη, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα ένιγμα δυσεπίλυτο, που συνοδεύει τον άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και ειδικά όταν τον βρει κάτι κακό. Εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεγαλόχαρη της Τίνου, όπως είναι ο τίτλος του αφιερώματος του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία Ιούλιος-Αύγουστος 2026, Πεύχος 390. Μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως μας, στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας επίσης, τα κεντρικά βιβλιοπωλεία, και κυρίως να γραφτείτε συνδρομητές, φίλοι ακροατές, στο 210-46-21-440. 35 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή, 5 ευρώ κοστίζει το κάθε τεύχος. Αφιέρωμα λοιπόν, η μεγαλόχαρη της Τίνου. Μείνετε κοντά μας.

Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα κείμενο εκτός αφιερώματος της Σοφίας Χατζή με τίτλο «Από τη Λιτανία των Ειδώλων στη ζωή που τρέφει» για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Ταϊβάν. Στη μακρινή Ταϊβάν, τη Φορμόζα όπως την θυμούνται οι παλιοί ναυτικοί, η ομορφιά της φύσης συναγωνίζεται τις σκληρές συνθήκες του τόπου. Η υγρασία βαραίνει το σώμα, η τροπική ζέστη ισχωρεί αθόρυβα και για όποιον δεν είναι από τα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας, αυτό γίνεται καθημερινά επίπονη δοκιμασία. Για τον ιερέα, πατέρα Ιωνά Μούρτο, η δοκιμασία κρατά 26 χρόνια από τότε που δημιούργησε το μοναδικό Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κλιμάκιο στο νησί. Είναι ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας που βρίσκεται στη χώρα και μέχρι σήμερα λυπάται βαθιά όταν οι ντόπιοι τον ρωτούν «Και πού ήσασταν εσείς οι Ορθόδοξοι τόσα χρόνια?» Η απάντησή του σε αυτή την ερώτηση δεν δίνεται αμυντικά, αλλά ως στάση ζωής. Δεν φέρνει μια διδασκαλία ως μια ακόμη ιδέα. Οι άνθρωποι εδώ είναι μορφωμένοι και η τεχνολογική τους πρόοδος προηγείται κατά πολύ από τη δική μας. Επιπλέον, δεν στέκεται απέναντι στους Ταϊβανούς αφιψήλου. Φροντίζει καθημερινά να ακούει και να κατανοεί την ιστορία τους. Εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες, τελεί τις θείες λειτουργίες στον μοναδικό Ορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Ταϊπέη. Η εκκλησία φιλοξενείται μόνιμα στον 4ο όροφο ενός ψηλού κτηρίου. Πρόκειται για μια αγορά που έγινε με την καθολική υποστήριξη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του τολμηρού Ιεραποστόλου από τον αείμνηστο Γιώργο Ασλανίδη, πρώτο πρόεδρο και ιδρυτή του συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τους δύο άντρες συνέδεε μια βαθιά αγάπη και μακροχρόνια φιλία. Ο πατήρ Ιωνάς, μοναχός της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, μηχανολόγος του Πολυτεχνείου με καταγωγή από την Πάτρα, παίρνει την ευχή του τότε ηγουμένου του μοναστηριού πατρός Γεωργίου Καψάνη και μετά από λιγόχρονη περιοδία στην Αφρική και την Ινδία καταλήγει στο νησί του Ειρηνικού απέναντι από την Κίνα, την Ταϊβάν. Πριν λίγο καιρό είχα τη χαρά να ταξιδέψω, λέει η Σοφία Χατζή, κάνοντας ένα ιδιότυπο προσκύνημα στην ορθόδοξη πλευρά της πρωτεύουσας, την Ταϊπέη, που δεν αριθμεί πολλούς ορθοδόξους σε σύγκριση με κλιμάκια σε Αφρική και Ινδία. Μην ξεχνάμε πως η Κίνα ανήκει σε έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς και παραμένει εχθρικά επιφυλακτική σε οποιαδήποτε θρησκεία προέρχεται έξω από τα σύνορά της. Ανάμεσα σε αναρρύθμιτα γεγονότα που η καταγραφή τους θα απαιτούσε πολλές σελίδες, θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ σε μια αναπάντεχη και σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσω με τον πατέρα Ιωνά και την Πελαγία Γιού, συνεργάτηδα του κλιμακίου, μια λιτανία των ειδώλων, μια γιορτή που δύσκολα παρακολουθεί ένας ξένος. Πολυάριθμα άρματα διέσχιζαν τους δρόμους, πάνω τους κάθονταν μεγάλες σε όγκο θεότητες, συνεδοβόμενες από μικρότερες θεϊκές μορφές. Στην παρέλαση συμμετείχαν μακριά φίδια τεχνητά που χόρευαν, πανηγυριστές που φορούσαν τρομακτικές μάσκες, άνθρωποι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές ή μασκαρεμένοι σαν αλόκοτοι θεοί πάνω σε ξυλοπόδαρα, ένα πλήθος που κινούνταν σαν ένα σώμα. Όλα αυτά με τη συνοδεία του διαπεραστικού ήχου γιγάντιων τυμπάνων και τον συριστικό κρότο πυροτεχνημάτων που είναι παραδοσιακά κινέζικη εφεύρεση. Απευθυνθήκαμε σε μερικούς νεαρούς βουδιστές που συνόδευαν τα άρματα. Ήταν απροσδόκητα ομιλητικοί. Μας εξήγησαν ότι κάθε θεότητα φέρει τη δική της συνοδεία και πως επικεφαλής των θεών για τη λιτανία ήταν ο θεός των αστεριών που τον τιμούσαν εκείνη τη χρονιά. Η Ταϊβανή Πελαγία Γιού μετέφραζε από τα κινέζικα. «Παλί και νέοι βλοσιροί θεοί,
θα άκουγαν τις προσευχές των ντόπιων που με θυμιάματα και προσφορές τους εξευμένιζαν. Ένας από τους αρχαιότερους θεούς, προστάτης των ψαράδων, παρακολουθούσε απροσπέλαστος τις οικεσίες των κατοίκων για προστασία από τους τυφώνες. Στο τέλος της λιτανίας, όταν τα τύμπανα έπαψαν και ο ήλιος είχε δύσει, τα άρματα έμπαιναν πίσω στις παγόδες και οι τελευταίοι άνθρωποι σκόρπιζαν. Ο πατήρ Ιωνάς στεκόταν δακρυσμένος και προσευχόταν σιγανά. Όταν τον πλησίασα με απορία, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική. «Αν έβλεπες τα παιδιά σου να παίρνουν ναρκωτικά, δεν θα πονούσες?» Την επόμενη μέρα, ο πατήρ Ιωνάς με οδήγησε στον κεντρικό βουδιστικό ναό Παγόδα στη Νέα Ταϊπέη. Μου εξήγησε το λόγο που άφηναν στους βωμούς οι πιστοί ως θυσία πολλά τρόφιμα για να τραφούν οι νεκροί πρόγονοι. Τα τρόφιμα αυτά τα έπαιρναν αργότερα πίσω στα σπίτια τους. Σε αυτό τον κόσμο, ο πατήρ Ιωνάς για χρόνια μαθήτευε στην παρατήρηση για την παράδοσή τους. Στάθηκε για να κατανοήσει και από αυτό ξεκίνησε. Σε κυριακάτικο κήρυγμα του ήμουν αυτικός μάρτυρας της προσπάθειάς του να στηριχθεί στη δική τους παράδοση, ώστε για μια ακόμη φορά να οικοδομήσει μια γέφυρα προς την πίστη στο Χριστό. Διαφορετικά δεν θα τον καταλάβαιναν και δεν θα άκουγαν οτιδήποτε για την Ορθοδοξία. Για την κατανόηση όσων σας μεταφέρω θα παραθέσω μέρος του κηρύγματός του κατά τη Θεία Λειτουργία που κάνει στην κινέζικη γλώσσα. Εισαγωγικά. Στην κινέζικη κοσμοθεωρία οι νεκροί δεν έχουν αποχωρήσει από την οικογένεια. Παραμένουν ανώτερα μέλη σε αυτή. Οι νεκροί πρόγονοι στερούνται των φυσικών σωμάτων τους. Οι ζωντανοί τους προσδίδουν ανάγκες, πείνα, κρύο, χρέη σαν αυτές των ζωντανών. Αυτά τα χρέη τα πληρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια υπό το κράτος του φόβου πως οι πρόγονοι φαντάσματα θα τους βλάψουν. Η τροφή για τους προγόνους τοποθετείται στα ιερά γιατί η τροφή είναι σύμβολο ζωής. Ο άνθρωπος προσφέρει αυτό που τον συντηρεί. Ο χριστιανός τώρα φέρνει τον κόσμο όλο αλλά καλοπισμένο, αλλαγμένο με τα ίδια του τα χέρια. Προσφέρουμε πάλι τρόφιμα, το κρασί και το ψωμί, τα οποία είναι απλά αλλά και ευγενικά. Φέρνουμε τον κόσμο όλο, αλλά καλοπισμένον, αλλαγμένον με τα ίδια μας τα χέρια. Και δεν φέρνουμε μόνο αυτά, αλλά φέρνουμε μέσα στις μνήμες μας, τους ανθρώπους μας, όλους αυτούς που αγαπάμε, την οικογένειά μας, τους φίλους, τους γνωστούς. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά και όσους έφυγαν από αυτή τη ζωή, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους παππούδες, όλη την οικογένειά μας. Πώς μπορούμε να τους ξεχάσουμε? Και βέβαια, φέρνουμε μέσα μας και τις προσδοκίες μας, τα όνειρά μας, τις αποτυχίες μας, τα κλάματά μας, αλλά και τη σίγουρη ελπίδα ότι κάτι θα γίνει καλύτερο. Δηλαδή, από το τρέφοντας τους νεκρούς, βρισκόμαστε στο τρεφόμενοι από τον ζώντα Θεό. Η πιο ισχυρή γέφυρα βρίσκεται στην αντιστροφή του θυσιαστικού γεύματος. Στη βουδιστική λατρεία φροντίδα των προγόνων, οι ζωντανοί πρέπει να θρέψουν τους νεκρούς. Οι νεκροί είναι ενδεείς, πεινασμένοι και εξαρτημένοι. Αυτό δημιουργεί άγχος. Τι θα γίνει αν ξεχάσω? Τι θα γίνει αν δεν έχω γιους? Στη Θεία Λειτουργία ο Θεός, ο απόλυτος πρόγονος, τρέφει τους ζωντανούς. Ας μην ξεχνάμε ότι αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, λέμε την προσευχή «Πάτερ ημών». Αν ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, τότε βέβαια είναι ο απόλυτος πρόγονός μας. Είναι αληθινός Πατέρας μας, διότι έχει Υιό. Και επειδή έχει Υιό, μέσα σε αυτόν τον Υιό μπορούμε να ενωθούμε κι εμείς και να βρεθούμε κι εμείς. Κλείνω τα εισαγωγικά. Εκείνη την Κυριακή στην Ταϊπέη, γράφει η Σοφία Χατζή στην Πυριακή Εκκλησία, τον άκουσα να τους μιλάει για έναν Θεό που δεν ζητά τροφή, αλλά προσφέρεται ο ίδιος ως τροφή. Για τον Χριστό που γίνεται σώμα και αίμα, που δίδεται ως βρώση και πόση όχι μόνο για τους ζωντανούς. Για έναν Θεό που δεν μένει σε απόσταση,
αλλά ενώνεται με τον άνθρωπο, γίνεται ένα μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο, η Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλά μια διδασκαλία. Εκείνη την Κυριακή, όπως και τις προηγούμενες, ο πατήρ Ιωνάς είχε μαγειρέψει στη μικρή κουζίνα μόνος από τα ξημερώματα, πριν έρθουν οι πρώτοι πιστοί, φαγητά που θα μας προσέφερε μετά τη λειτουργία. Φάγαμε και εφρανθήκαμε, συμμετέχοντας έτσι στην παράδοση της φιλοξενίας που ο πατήρ Ιωνάς κουβαλούσε μέσα του από την Ελλάδα. Μια παράδοση που δεν ήταν οικία στους Ταϊβανούς, αλλά τους επιβεβαιώνει πως ο ιερέας τους τους έχει έγνοια. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω πως ο πατήρ Ιωνάς φρόντισε μέσω διαδικτύου να μεταδίδονται ζωντανά η Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες στην κινέζικη γλώσσα σε ολόκληρο τον κόσμο και την Κίνα. Σε μια εποχή που ο ιστορικός της Δύσης αποκαλεί μεταχριστιανική, ο πατήρ Ιωνάς συνεχίζει την ιεραποστολή στην Ασία, σε μια ξένη χώρα που είναι πια πατρίδα του. Αδιαμφισβήτητα, η Ορθοδοξία μπορεί να έφτασε στη Φορμόζα τα τελευταία χρόνια. Όμως, με μια ισχυρή αντίθεση, φανερώθηκε ήσυχα όπως η πίστη των αλλιέων, όχι σαν θρίαμβος, αλλά ως σπόρος που έπεσε στη γη και περιμένει.

Κατολική Εκκλησία Τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2026 με αφιέρωμα στη Μεγαλόχαρη της Τίνου και με εισαγωγικό ένα απόσπασμα από έργο του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Η περιώνυμος εικόν είναι μικρά, δύο σπιθαμών το μήκος και μιας πλάτος. Είναι δε και καλυμμένη υπό χρυσού και αργύρου, πολυτελέστατα και εντέχνως κατεργασμένου εις πλαίσιον, τεχνουργικότατον και φέρουσα ανιρτημένα τη μαλφή κοιμήλια, χρυσά και αργυρά, ενότια, σκουλαρίκια, και περιδέρια και στέματα και αλύσους με αδάμαντας και παντοειδή πετράδια εστολισμένα, όλα δώρα και ταξίματα των ευλαβών χριστιανών, όσους θαυμασίως επισκέφθη η χάρη της. Ανάκειται δε το μεγαλοπρεπεστάτο όντως ναό, το έκτοτε θεμελιοθέντη κατά την ρίση της οπτασίας, ώστες είναι κατάφορτος από χρυσών και άργυρων, εις πολυελαίους και κανδύλας και λοιπά στολίσματα, στήλβει δε όλος εις τους τοίχους του, από την έγλην των πολυονίμων και πολυειδών ταξιμάτων, άτινα αναμιμνίσκουση τα αναρρύθμιτα θαύματα, τα οποία ετέλεσε και τελεί καθεκάστην εις ξηράν και θάλασσαν, και τα οποία φέρονται σαν αρτώσιν οι προσκυνητές, ήτινες κατά χιλιάδες συγκεντρούνται δις του έτους εις την Μαρμαρόστρωτον αυλήν του, την 25η Μαρτίου και 15 Αυγούστου, ως εις δύο μεγαλοπρεπείς διαδηλώσεις, στεντορίως ανακηρύττοντες την βαθυτά την πίστην του ελληνισμού εις την πάτριον θρησκείαν, εν μέσω της φιλοξένου χαράς των ευτυχών τιμίων, ήτινες απίλαυσον την υπερτάτην τιμήν να περιέπωση μετευλαβίας εξαιρετικής έναν από τους πλέον περιονίμους ναούς της Αιπαρθένου, τον φέροντα τα δευτερία μετά το μέγα προσκύνημα του Παναγίου Τάφου.

πατάματα της μεγαλόχαρης της Ξένιας Γεωργιάδου. Ο πύργος του Άιφελ, το Πολυτεχνείο, σπιτάκια κεραμοσκέπαστα, ποτοποιίες, διαστημόπλια, επιστημονικά συγγράμματα, καζίκια καπνοκαλλιεργητών, τα ψαλίδια μιας μοδίστρας, ο κάβουρας ενός υδραυλικού, βαρέλια, στέφανα και φασκιωμένα βρέφη, αυτοκίνητα που εκτρέπονται από το δρόμο. Πρόκειται για τάματα πιστών που μαρτυρούν τις αγωνίες τους ή δηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους και βρίσκονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τίνου. Για τους πιστούς, το τάμα επαναφέρει το θαύμα στον παρόντα χρόνο και το ανάγει στο δικό τους προσωπικό βίωμα, παρατηρεί ο εθνολόγος και λαογράφος Αλέκος Φλωράκης. Ένα από τα πιο συγκινητικά ομοιώματα δεσπόζει στο δεξί παγκάρι του ναού. Ένα πολυκάντιλο από το 1927 σε σχήμα πορτοκαλιάς με επίχρυσους καρπούς. Το καντήλι είχε τάξει στην Παναγία ένας τυφλός ομογενής από τη ΣΥΠΑ που είχε ορκιστεί πως θα φέρει ασημένιο στη χάρη της το πρώτο πράγμα που θα έβλεπε όταν θα ξανάβρισκε το φως του. Λίγο πιο κάτω συναντάμε το αφιέρωμα ενός μεταλλορίχου παγιδευμένου για 4 μερόνυχτα στα μεταλλεία του Λαβρίου. Το ασημένιο λιχνάρι χρονολογείται από το 1893. Ακόμη και ο κεντρικός ασημένιος πολυέλαιος στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τίνου είναι κατασκευασμένος από παλιά καντήλια τάματα. Η ιδέα και η συνήθεια της επαναχρησιμοποίησης ταμάτων δεν είναι σύγχρονη, απαντάται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, μας λέει ο κύριος Φλωράκης, συγγραφέας της έκδοσης «Το προσκύνημα της Παναγίας Τίνου 2023». Το 1883, σύμφωνα με μαρτυρία του Γεωργίου Δροσίνη, τα τάματα είναι τόσο πολλά πάνω στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, ώστε γρήγορα απομακρύνονται για να πάρουν τη θέση τους νέα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πρακτική της έκθεσης των ταμάτων πάνω σε κολόνες και τείχους του ναού επιλύει προσωρινά το πρόβλημα του χώρου, αλλά ήδη το 1920 μόνο τα επιτύχια υπολογίζονται γύρω στα 2.000. Σήμερα η πλειονότητα των ταμάτων που είναι αναρτημένα σε διάφορα σημεία της εκκλησίας ή φυλαγμένα σε ειδικές προθήκες στο σκευοφυλάκιο προέρχονται από αφιερωτές που πλέον δεν βρίσκονται εν ζωή, όπως και οι απόγονοί τους, διευκρινίζει ο κύριος Φλωράκης. Τα προνομιούχα, όπως τα χαρακτηρίζει στο βιβλίο του, χρωστούν τη μακροημέρευσή τους, στην παλαιότητά τους, στην καλλιτεχνική τους αξία και συχνά στις ιστορίες που τα γέννησαν. Οι ιστορίες των ταμάτων έχουν καταγραφεί, αν όχι πάνω στα ίδια τα τεχνουργήματα, σε παλιούς καταλόγους της Εκκλησίας ή σε άλλες πηγές. Μια τέτοια έκδοση με καταγραφές αφιερωμάτων και τίτλο «Ιστορία της Ευαγγελιστρίας» από το 1928 μας δείχνει και ο συλλέκτης Μιχάλης Χριστοδουλάκης. Μέσα περιέχει και τα τάματα που πρόσφεραν οι υπότροφοι του Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας, όπως ο Γιαννούλης Χαλεπάς ή ο Νικόλαος Γίζης. Γιατί όμως ένας άνθρωπος που απασχολείται στις δημοπρασίες έργων τέχνης αποφασίζει να στραφεί στην εκκλησιαστική αργυροχοΐα στα ανθρωπάρια της Τίνου? Όταν έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο καλούς αργυροχώους, ο Παναγιώτης Ασκληπιάδης, αγόρασα το αρχείο και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου του. Συνεργάστηκα με έναν εξειδικευμένο τεχνίτη και συνέχισα έτσι την πορεία του εργαστηρίου. Αυτό είναι που με συγκινεί. Ο χρόνος και ο κόπος που επενδύεται πάνω σε κάθε έργο. Πλέον, τα περισσότερα τάματα είναι μαζικής παραγωγής. Αυτή όμως είναι μια τέχνη που πρέπει να διαφυλάξουμε. Μας εξηγεί πως τα ασημοκάραβα κατέχουν σημαντική θέση στους τύπους των ταμάτων που συναντάμε στην Τίνο. Κάθε λογής, σκαρί, μπρίκια, λατινάδικα, μπρατσέρες, ανεμότρωτες, τρεχαντήρια,
αποδίδεται με απόλυτη πιστότητα. Ενώ μας μιλάει για κατάρτια, την προσοχή μου τραβάει η περιγραφή ενός ομοιώματος σε σχήμα κλειδιού. Η ιστορία αφορά την απόπειρα διάρρηξης ενός σπιτιού. Το αντικλείδι έσπασε, η οικοδέσποινα ξύπνησε και οι δράστες συνελήφθησαν. Μια αντίστοιχα ενδιαφέρουσα ιστορία εντοπίζουμε και στο περιοδικό «Εικόνες» από τα μέσα Αυγούστου του 1956 και πάλι από τη συλλογή του κυρίου Χριστοδουλάκη, σχετικά με το ευχαριστήριο τάμα μιας παραμάνας που της ξέφυγε ένα μωρό από τα χέρια και έπεσε στο δρόμο χωρίς να πάθει τίποτα. Τα δύο αυτά ομοιώματα δεν σώζονται πλέον, αλλά οι ιστορίες τους έχουν διατηρηθεί χάρη σε μαρτυρίες. Έχει διασωθεί όμως το τάμα ενός Λουκουμιτζή από τη Σμύρνη που κινδύνεψε να χάσει το παιδί του όταν αυτό πήγε να πέσει σε ένα καζάνι με βραστό λουκούμι. Ο πατέρας επικαλέστηκε τη Μεγαλόχαρη και το παιδί τελευταία στιγμή συγκρατήθηκε από τις αλυσίδες του καζανιού. Το πλέον διάσημο τάμα είναι βέβαια το τρισδιάστατο ασημένιο καράβι με το σφινωμένο κήτος στα πλευρά του. Το τάμα αυτό είναι προγενέστερο του 1849, σημειώνει ο κύριος Φλωράκης, και ο λόγος που το γνωρίζουμε είναι γιατί βρέθηκε μαρτυρία περιηγητή σε αγγλικό περιοδικό του 1850. Τη σημασία της ρεαλιστικής απόδοσης τονίζει και ο κύριος Φλωράκης, λέει. Ο πιστός θεωρεί πως προσφέρει το σώμα του, το σπίτι του, το καράβι του, κάτι δικό του, και αυτή η αναγωγή του εαυτού μέσα από το αντικείμενο κάνει και τόσο φανερή την ανάγκη για λεπτομέρεια. Σχολιάζει όμως πως τα τάματα αντανακλούν τις κοινωνικές εξελίξεις και εκεί παρατηρούνται οι αλλαγές. Για παράδειγμα, η μετάβαση από τα ομοιώματα των νεοκλασικών μονοκατοικιών στις προπολεμικές πολυκατοικίες. Αποτυπώνουν και την επικαιρότητα, υποστηρίζει ο τεχνίτης Γιώργος Ζαρβανέλης. Την περίοδο του κορονοϊού ζητούσαν συνέχεια πνεύμονες. Ο ίδιος έχει διαδεχθεί τον παππού και τον πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση στην Πλάκα. Παρατηρώ, λέει, πως τα αγοράζουν πολλοί οι ξένοι ως μια ξεχωριστή ανάμνηση από την Ελλάδα. Το τάμα ξεφεύγει δηλαδή από τη θρησκευτική του λειτουργία και γίνεται μέρος μιας πολιτισμικής ταυτότητας.

τηλέφωνο της Πυραγικής Εκκλησίας διαβάζουμε από το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2026 της Πυραγικής Εκκλησίας, αφιέρωμα «Η Μεγαλόχαρη της Τίνου». Θέλω να κοινωνήσω στην Τίνο ένα θαύμα της Παναγίας, του Στυλιανού Λαγούρου. Σε κάποια φτωχογειτονιά του Πειραιά ζούσε ένα τυφλό παιδάκι, ο Νίκος. Η μητέρα του ήταν καλή, ευσεβής, ενάρετη. Τακτικά πήγαινε στην εκκλησία και παρακαλούσε τον Χριστό να χαρίσει φως στο παιδί της. Ο πατέρας ήταν αδιάφορος στα θρησκευτικά ζητήματα. Πολλές φορές κορόιδευε τη γυναίκα του για τη θρησκευτικότητά της. Ούτε στην εκκλησία πήγαινε, ούτε σταυρό έκανε. Η μάνα έτρεξε σε όλους τους οφθαλμίατρους για να εξετάσουν του παιδιού της τα μάτια. Όλοι την απέλπισαν. Δεν υπήρχε θεραπεία με τίποτε. Αφού έκλεισαν οι πόρτες της γης, η μάνα χτύπησε του ουρανού τις θύρες. Αποφάσισε να πάει το παιδί της στην Τίνο. «Γιώργο, σκέφτηκα να πάω στην Τίνο». «Τζάμπα θα χαλάσεις τα λεφτά σου». «Δεν γίνεται τίποτα, πάρ το απόφαση, ο Νίκος θα μείνει τυφλός». «Εγώ με το παιδί θα πάμε στη χάρη της». «Που ξέρεις, τόσα θαύματα γίνονται κάθε χρόνο». «Θαύματα είπες». «Στα αλήθεια γυναίκα πιστεύει στα παραμύθια των παπάδων». «Αυτά είναι λόγια. Για να πηγαίνει ο κόσμος, θα λέγονται τους αφελείς. Να μην πας πουθενά. Εγώ λεφτά χαμένα δεν δίνω». «Εγώ θα κοινωνήσω στην Τίνο. Θα πάω. Θέλω να πάω. Κάτι μου λέει μέσα μου να πάω. Για τον Νίκο, το παιδί μου. Ας πάμε μαζί. Έλα να παρακαλέσουμε τη Μεγαλόχαρη για το σπλάχνο μας». «Είσαι ανόητη μου φαίνεται. Δεν πήγαμε σε κοντζάμ καθηγητάδες. Δεν γυρίσαμε ένα σωρό γιατρούς. Όλοι δεν μας είπαν τα ίδια. Σε ρωτώ, έχεις εσύ καμιά ελπίδα?» «Ναι, έχω. Πιστεύω να με λυπηθεί η Μεγαλόχαρη. Ένα το έχω η δόλια. Θα με καταλάβει». «Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά επειδή επιμένεις, έγινε μονάχη σου. Εγώ δεν έρχομαι». Πλησίαζε 15 Αυγούστος, η περίοδος της Παναγίας. Η Μαρία αποφάσισε να περάσει 15 στην Τίνο. 15 μέρες νηστεία, προσευχή, αγρυπνία. Κάθε βράδυ πήγαινε στην παράκληση της Παναγίας. Πολλές φορές κοινώνησε, πολλές φορές έκλαψε, δάκρυσε, παρακάλεσε την Παναγία για το άρρωστο παιδί της. «Ω γλυκιά του κόσμου Δέσποινα, ξέρεις τον μοναδικό, τον μεγάλο καημό της ζωής μου. Το παιδί μου είναι τυφλό, το μονάκριβο αγόρι μου. Όλα τα παιδιά Παναγιά μου βλέπουν, παίζουν, τρέχουν, χαίρονται τον ήλιο, τη θάλασσα, πάντα. Γιατί το δικό μου να ζει στο σκοτάδι?» «Ο γιος σου Παναγιά μου, που θεράπευσε τόσους πολλούς τυφλούς, ανήμπορους, δυστυχισμένους, ας θεραπεύσει και το παιδί μου». Στις 15 Αυγούστου το νησί πλημμύρισε ξένους προσκυνητές. Από τα πέρατα της Ελλάδας έφτασαν πονεμένοι, άρρωστοι, παράλυτοι για να ζητήσουν τη θεραπεία, τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης. Η Μαρία σηκώθηκε από τα μεσάνυχτα. Με κομμένη ανάσα πήρε τον ανηφορικό δρόμο προς τη θαυματουργή εικόνα. Σε λίγο ανέβαινε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, κρατώντας το τυφλό παιδί της. Πλησίασε πάλι την Παναγία με τα τόσα θαύματα. Γονάτισε με ευλάβεια, με βουρκωμένα μάτια: «Παναγιά μου, αύριο φεύγουμε από το μυρωμένο, το όμορφο νησί σου. Κάμε θαύμα σου, Χρυσό Παναγιά μου. Θεράπευσε το γιο μου που σου φέρα στη χάρη σου». Ο Νίκος γονάτισε δίπλα στη μητέρα του και ψιθύρισε: «Μεγαλόχαρη, είμαι τυφλό παιδί. Δεν βλέπω τη φύση, την όμορφη θάλασσα, τα πράσινα δέντρα. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Σήμερα που θα φύγουμε για το σπίτι μας, Παναγιά μου, σε παρακαλώ για τον πατέρα μου, χάρισε του φωτισμό και σύνεση. Κάνε τον να πικραίνει λιγότερο την καλή μου μανούλα. Βοήθησε τον πατέρα μου να γίνει καλός άνθρωπος, να μην βλαστημά,
να πηγαίνει στην εκκλησία να κάνει το σταυρό του. Σταυροκοπήθηκε ο Νίκος, τότε ένιωσε κάτι αλλιώτικο μέσα του, μισ' άνοιξε τα βλέφαρα, κάτι άρχισε να διακρίνει. Έβλεπε μαύρες σιλουέτες να κινούνται. «Μάνα, βλέπω, βλέπω, βλέπω, θαύμα, θαύμα, δοξασμένο το όνομά σου Παναγία μου». Μια μυριόστομη κραυγή ακούστηκε. «Θαύμα, θαύμα». Η Μαρία έμεινε αρκετή ώρα δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Δεν πίστευε στα μάτια της. Έβλεπε το παιδί της να βλέπει και δόξαζε από τα τρίσβαθα της καρδιάς της το Θεό. Καταχαρούμενοι γύρισαν στον Πειραιά. Ο άπιστος πατέρας, όταν είδε με τα μάτια του το εκπληκτικό θαύμα, συγκινήθηκε, έκλαψε, άλλαξε. Έπαψε τις ειρωνίες, άρχισε με ευλάβεια να κάνει το σταυρό του, να πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, εξομολογεί το, κοινωνούσε, δόξαζε τη δύναμη του Θεού. Λόγος πικρός δεν έβγαινε πια από τα χείλη του. Στο σπίτι εκείνο υπήρχε πόνος, θλίψεις, δάκρυα, σκοτάδι, βρισιά, ειρωνία, βάσανα. Τώρα βασιλεύει χαρά, ευτυχία, φως, τραγούδι. Η Θεία Κοινωνία, η δροσιά του Παραδείσου, χάρισαν υγεία, χαρά, ευτυχία.

αρχίζουμε, πως ένας καημός σε οδηγεί γοναδιστό σε κάτι πιο δυνατό από τις απόψεις σου. Του Νίκου Τζιαννίδη, πάντα στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου της Πειραιακής Εκκλησίας. Φρίσκος δεν ήταν ποτέ ο πατέρας μου. Εκκλησία, μια που πήγε στο γάμο του και μια στη βάφτισή μου. Για τον Χριστός Ανέστη, από την αυλή και στη μαγειρίτσα. Και ήταν και ναυτικός, που όσο να είναι, μιαν άλλη επαφή με το θείο την έχουν οι θελασσοδραμένοι. Εκείνος ποτέ έβλεπε παπάδες και άλλαζε δρόμο. Άκουγε για θαύματα και άλλαζε κουβέντα. Εκεί κοντά στα 70 του χτυπήθηκε από καρκίνο στα πνευμόνια. Κάπνιζε ο παππούς, μας είπαν. Ούτε που το είχε δοκιμάσει, τους είπαμε. Αλλά δεν είχε καμιά σημασία. Εκείνη τη χρονιά είδα τον πατέρα μου για πρώτη φορά να κάνει το σταυρό του. Δεν του είπα τίποτα. Τι να πεις τέτοιες ώρες. Πάνω στον χρόνο της θεραπείας του, μου ζήτησε να τον πάω στην Τίνο, στη χάρη της. Και τότε δεν είπα τίποτα. Τον πήγα. Ανηφόρησε πλάι σε μια γερόντισσα που πάσχιζε έρποντας με τα γόνατα να φτάσει στην εκκλησιά, και όταν μπήκε στον πρόναό μου έκανε νόημα με το χέρι να σταθώ απ' έξω. Μπήκε, έμεινε λίγη ώρα και βγήκε σχεδόν βρουκωμένος. Στην επιστροφή με το πλοίο ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί. «Ξέρεις, δεν άλλαξα ξαφνικά. Όχι, τώρα που αρρώστησα να θυμηθώ το Θεό, αλλά να, τον Θεό και τον Σατανά τον έχουμε μέσα μας», μου είπε, και με το βλέμμα του μετρούσε τα κύματα της ζωής που έφευγαν και εκείνα που έρχονταν. «Αλλά να, όταν φτάνεις να ανέβεις γονατιστό σε έναν ανήφορο για ένα τάμα, δεν πάει ο νου σου τι σε έχει φέρει μέχρι εδώ. Και αυτά που λένε, που λέμε κάποιοι και ειρωνευόμαστε, είναι λόγια της μπουνάτσας, λόγια που λέγονται εύκολα, σαν δεν βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, σαν έρθουν οι φουρτούνες». Συνέχισε να μιλάει έτσι αόριστα, δίχως να φτάνει κάπου. Τον είχε συγκλονίσει η γονατιστή γερόντισσα που σερνόταν στον ανήφορο. Για εκείνον και τη στροφή του στα θεία δεν είπε λέξη. Τα χρόνια πέρασαν, τον καρκίνο του πνεύμα να τον νίκησε ο πατέρας μου και έζησε ακόμα 7 χρόνια μετά την επίσκεψή μας στη Δίνο. Δεν ήταν θαύμα, ήταν η ασθένεια που πήγε να τον γονατίσει και τη γονάτισε. Και ένα βράδυ, λίγες μέρες πριν κλείσει τα μάτια του, ο πατέρας μου, θέλοντας έτσι απλά να εξομολογηθεί για κάτι που με έτρωγε και τον βασάνιζε, μου είπε: «Ξέρεις γιατί πήγαμε τότε στη Δίνο? Για να ζητήσω συγγνώμη. Ήθελα να πω της Παναγιάς πως αν ήξερε πόσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της, θα με είχε συγχωρήσει που δεν το κατάφερα». Και μάλλον τον συγχώρεσε.

σελίδο ανεμοδείκτης με διάφορα σχόλια, η αξία της ελπίδας. Διαβάζουμε συχνά σε βιβλία ή αναρτήσεις αυτοβελτίωσης ή ακούμε σε κηρύγματα να έχεις χαρά ή να έχεις ελπίδα και ούτω καθεξής. Λες και κάποιος που είναι λυπημένος ή ας πούμε απελπισμένος θέλει να είναι έτσι. Λες και έχει δύο κουμπιά μπροστά του, το ένα γράφει χαρά ελπίδα και το άλλο λύπη απελπισία και ο άνθρωπος επιλέγει να πατήσει το δεύτερο. Θέλω να πω ότι το να είσαι χαρούμενος ή να έχεις αληθινή ελπίδα και όχι μια απλή και εν πολύ σκούφια αισιοδοξία, τα πράγματα θα δεις θα πάνε καλά, αυτό εννοώ κούφια αισιοδοξία, στην πραγματικότητα τα πράγματα τελικά ποτέ δεν πάνε καλά, αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν, δεν είναι αποτέλεσμα της βούλησης. Η κούφια αισιοδοξία και γενικά η αισιοδοξία. Δεν μπορείς να πεις θέλω να είμαι χαρούμενος ή αποφασίζω να είμαι χαρούμενος. Ούτε αποφασίζω να είμαι λυπημένος. Στα αλήθεια, αυτό το τελευταίο, να αποφασίσω να είμαι λυπημένος ή αγχωμένος κλπ, είναι ακόμη πιο αδύνατον, αφού η λύπη και το άγχος σε βρίσκουν από μόνα τους. Ρίχνεσαι σε αυτά. Δεν τα επιλέγεις. Το γιατί θέλει πολύ ψάξιμο. Πάντως, δεν αφορά μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και το περιβάλλον του και ολόκληρη την κοινωνία. Λοιπόν, η χαρά δεν είναι μια διάθεση που αποφασίζω να έχω. Οπότε, το να μου λέει κάποιος να είσαι χαρούμενος είναι μεν καλοδεχούμενο, αλλά δεν αρκεί. Η χαρά και η ελπίδα κατακτιούνται, φίλοι ακροατές. Είναι αποτέλεσμα αγώνα, αλλά και των ευρύτερων συνθήκων. Μπορούν να είναι περισσότερο αποτέλεσμα συνηθιών, παρά στιγμιαία διάθεση.

δημοτικών κομμάτων ότι δεν υπάρχει σημαντικότερος τομέας του δημόσιου βίου από αυτόν της οικονομίας. Η οικονομία με την πάροδο των δεκαετιών βελτιώνεται. Η χαρά ζωή των ανθρώπων ωστόσο ως ημέρες φτωχαίνει. Μια αντίφαση αυτή, την οποία η διαφωτισμένη σοφία του σήμερα αδυνατεί να εξηγήσει εφό και προκρίνει να παραβλέπει απλώς το ζήτημα. Συνέπειες. Όσοι έχουν μπορέσει να απαλλαγούν από τις παροπίδες δια των οποίων τα ΜΜΕ κατευθύνουν το βλέμμα μας, κατανοούν ότι μέγιστο πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου αναδύεται η έκρηξη της βίας μεταξύ των ανθρώπων. Όλου μήπως του σύγχρονου κόσμου? Όχι διόλου ακριβώς. Του δυτικού λεγόμενου μέρους του. Δηλαδή του κόσμου συγκεκριμένα, εκείνου του οποίου οι ταγοί έχουν πια υλοποιήσει το γενέθλιο όραμα, τη διαγραφή της θρησκευτικής αναφοράς από τα συστατικά της ταυτότητας. Της ταυτότητας του ανθρώπου προφανώς κυρίως, όχι του εντύπου, αλλά όλα από κάπου ξεκινάνε. Το νόημα ως πίστη εκφράζεται συχνά πια στις μέρες μας μια μελαγχολία για την απουσία οράματος. Όραμα ωστόσο μπορεί να αρθρωθεί μοναχά γύρω από τον άξονα ενός νοήματος. Ενώ το νόημα βέβαια προβαίνει ως η πιο αμφισβητήσιμη έννοια. Δεν υφίσταται ποτέ ως αποδείξιμη πραγματικότητα. Αναδύεται μονάχα ως ελεύθερη πίστη. Και εδώ ακριβώς είναι που ο νέος καλός φοιτητής οριστικά βραχυκυκλώνεται. Διότι το μόνο που διδάχθηκε ήταν πόσο άτοπη βάση είναι αφεύκτος η πίστη. Εδώ θα σας αφήσουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου που κυκλοφορεί, τεύχος 390, με αφιέρωμα «Η μεγαλόχαρη της Τίνου». Ζητήστε το, φίλοι ακροατές, στους ναούς της Μητροπόλεως μας, στο βιβλιοπωλείο μας, και γραφτείτε συνδρομητές στο 210-46-21-4-40-35 ευρώ το έτος. Στηρίξτε το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Αξίζει να παραμείνει σε κυκλοφορία. Και θα το ευχαριστηθείτε όπως όσοι το έχετε πάρει ή όσοι είστε συνδρομητές μας, μεταφέρετε τα πολύ καλά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, γεια και χαρά.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις

0: 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες, τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΕΣΕΠ, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία η Κωσιφήνισσα. Στα μέσα του 5ου αιώνα τοποθετούνται οι αρχαιότερες ιστορικές μαρτυρίες για το πρώτο μοναστήρι επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεδομένου ότι η Κωσιφήνισσα Δράμας ανάγει, όπως υποστηρίζεται, την αρχική ίδρυσή της το έτος 454. Κατά την παράδοση, ο επίσκοπος Φιλίππων Σόζων, που έλαβε μέρος και στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451, ίδρυσε μικρό ναό και μοναστικό οικισμό στη θέση Βίγλα, περίπου 50 μέτρα ανατολικότερα από το σημείο που είναι σήμερα οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Μεγάλης Μονής. 4 αιώνες αργότερα ήρθε στην περιοχή ο μετέπειτα Άγιος Γερμανός, ο πρώτος επίσημος κτήτορας. Από τα κτίσματα του επισκόπου Σόζοντος δεν υπήρχαν παρά μόνο τα ερείπια ισχυρού τείχους και πύργου. Ο Γερμανός ασκήτευε ως τότε στους Αγίους Τόπους στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, κοντά στο σημείο που με τις ροές των δακρύων της μετανοίας της η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία είχε γεωργήσει τη Σερήμου το Άγωνον 4 περίπου αιώνες νωρίτερα. Εκεί, ο Όσιος δέχθηκε την επίσκεψη Αγγέλου, που του έφερε το μήνυμα ότι η θέληση της υπεραγίας Θεοτόκου ήταν να μεταβεί στη Μακεδονία και να χτίσει ναό και μονή στη χάρη της. Θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο παρόμοιας αγγελικής επίσκεψης, έδειξε δισταγμό. Μετά όμως από δεύτερη και τρίτη αγγελοφάνεια, άφησε τον τόπο της άσκησής του και, πορευόμενος πλήρης εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τη σκέπη της Θεοτόκου, έφτασε στη Μακεδονία. Οδηγούμενος δε από τη Θεία Χάρη, κατεύθυνε τα βήματά του στο σημείο εκείνο του Παγκαίου Όρους, όπου υπήρχαν τα ερείπια των κτισμάτων του επισκόπου Σόζοντος από τον 5ο αιώνα. Αμέσως επιδόθηκε στο έργο της ανέγερσης ναού, σκάβοντας μάλιστα για τη θεμελίωσή του κοντά στα ερείπια της Βίγλας, με συγκίνηση βρήκε δύο παλαιούς σταυρούς, γεγονός που όχι μόνο τον ίδιο χαροποίησε, αλλά κινητοποίησε και τους χριστιανούς των γύρω χωριών, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να συνδράμουν με προσφορά χρημάτων και προσωπικής εργασίας για την αποπεράτωση του έργου. Η προσφορά τους όμως δεν ήταν επαρκής και δεν άργησε να έρθει η στιγμή που ο Γερμανός χρωστούσε στους εργάτες αρκετά. Έτσι εκείνοι αγριεμένοι τον έσυραν βία στο δικαστή της Δράμας. Κατά την τοπική παράδοση, ίχνη του αίματός του σώζονται σε κάποιες πέτρες κατά μήκος της διαδρομής στη Δράμα. Ενώ λοιπόν μεταφερόταν βία για να δικαστεί, συναντήθηκε με δύο άρχοντες Κωνσταντινοπολίτες, τον Νεόφυτο και τον Νικόλαο. Αυτοί οι δύο επέστρεφαν στην πόλη από τη Σερβία, όπου είχαν αποσταλεί από τον αυτοκράτορα Βασίλειο I το Μακεδόνα. Μόλις πληροφορήθηκαν την αιτία της εισαγωγής του Γερμανού, όντας και οι δύο ευσεβείς, προθυμοποιήθηκαν να καταβάλουν τα χρεωστούμενα στους τεχνίτες. Και δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Αφού επέστρεψαν στην πόλη, πούλησαν την περιουσία τους και ήρθαν να γίνουν μοναχοί κοντά στο Γερμανό, ο οποίος, αφού διοίκησε με φόβο Θεού, σύνεση και σοφία το μοναστήρι του, όρισε πριν την κοίμησή του ως διάδοχό του και ηγούμενο, τον Νεόφυτο. Ο βίος του περιγράφεται λεπτομερώς στον κώδικα 19 του Ερμαρίου 59 της Λαβρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρετίας. Η δε μνήμη του ως Αγίου τιμάται στις 22 Νοεμβρίου.

Αφού ο Γερμανός με τη γενναιόδορη ενίσχυση του Νεοφύτου και του Νικολάου ανήγειρε τον Ιερό Ναό προς τιμή των εισοδίων της Θεοτόκου, φρόντισε για την ετοιμασία των εικόνων του Κυρίου της Θεοτόκου και Αγίων. Από το δάσος που περιέβαλε τη μονή έκοψαν τα κατάλληλα ξύλα και τορνεύοντας προετοίμασαν δύο σανίδια για την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Αυτό όμως που προοριζόταν για την εικόνα της Θεοτόκου πριν ζωγραφιστεί σχίστηκε σε ένα σημείο του. Ο Γερμανός στεναχωρήθηκε υπερβολικά. Για να ξεπεράσει τη λύπη του, γονάτισε και προσευχόταν, ζητώντας το έλεος της Παναγίας, γιατί σκεπτόταν ότι ίσως ο ίδιος να ευθυνόταν για το σχίσιμο της σανίδας. Τότε ξαφνικά εμφανίζεται ενώπιόν του η Θεοτόκος και με γλυκιά φωνή του λέει: «Πιστέ δούλε του Υιού και Θεού μου, γνωρίζω την ευλάβειά σου προς εμένα. Και επειδή τόσο πολύ στεναχωρήθηκες για το συμβάν, εγώ σου χαρίζω την εικόνα μου ζωγραφισμένη σε αυτό το σανίδι, όχι από χέρι ανθρώπινο, για να επιβραβεύσω την πίστη και τους πολλούς κόπους σου, προκειμένου να ανεγερθεί τούτο το μοναστήρι». Με θαυμασμό και άφωνος ο Όσιος Γερμανός βλέπει τη Θεοτόκο να παίρνει εκείνο το σχισμένο σανίδι, να το αγγίζει και δίνοντάς το στον Άγιο να χάνεται, ενώ ταυτόχρονα και θαυματουργικά αποτυπωνόταν πάνω σε αυτό η μορφή της ως βρεφοκρατούσας. Η αχυροποίητη αυτή ιερή εικόνα ακτινοβολούσε γύρω της ένα υπερκόσμιο φως. Η ανωτέρω πληροφορία, παράδοση, μαρτυρείται και από τον ηγούμενο της Μονής Χρύσανθο τέλη 18ου αιώνα, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει ότι το υπερκόσμιο εκείνο φως ήταν φινικούν, κοκκινοπό, άρα η εικόνα ήταν εικόν φινίσουσα, εικόν φίνισα, οικοσιφίνισα. Αυτή είναι μία από τις εκδοχές για την εξήγηση του ονόματος οικοσιφίνισα. Ο Κεσάριος Δαπόντες, 1784, λόγιος, ιστορικός και φιλόσοφος, αποδίδει την ονομασία σε παραφθορά του Κωσιφινίτσα, επειδή κατά την παράδοση ένα κοτσίφι οδήγησε τον Όσιο Γερμανό στο σημείο που ανέβληζε αγίασμα, που σώζεται έως σήμερα. Τέλος, τρίτη εκδοχή δέχεται ότι η Κωσιφίνισσα ονομάστηκε από τον Τίτορα Γερμανό, επειδή ήθελε ο ίδιος να θυμάται πως έλαβε την εντολή από τον Άγγελο για την μετάβασή του στη Μακεδονία, ενώ βρισκόταν σε μια μικρή όαση με 20 φοίνικες έξω από τη μονή του Τιμίου Προδρόμου στην Παλαιστίνη.

επί αρκετούς αιώνες, η ιστορία δεν παρέχει πληροφορίες για την παλέφατη αυτή φωνή με το θάνατο του κτήτορα Γερμανού και του διαδόχου του νεοφύτου. Αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τον 10ο αιώνα ανοικοδομήθηκε το καθολικό των εισοδίων της Θεοτόκου και αγιογραφήθηκε αργότερα. Η Κωσιφήνισσα είχε απευθείας εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι από τον τοπικό Μητροπολίτη, ήταν δηλαδή πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μοναστήρι. Εξακριβωμένες πληροφορίες έχουμε από το έτος 1320 που πυκνώνουν μετά το 1395. Η μονή ακμάζει, δοκιμάζεται, κινδυνεύει και αναθάλει κατά διαστήματα επί τουρκοκρατίας, ακολουθώντας τη γενική πορεία του γένους, ή επηρεαζόμενη από σημαντικές ή ασήμαντες προσωπικότητες ηγουμένων και μοναστών της. Σε περίοδο ιδιαίτερης άνθησης έφτασε όταν εγκαταβίωσε σε αυτήν ο παραιτηθής Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ο Πρώτος 1467-1472. Συνέβαλε στην ανόρθωση της μονής από κάθε άποψη. Γι' αυτό και θεωρείται ο δεύτερος κτήτορας της. Η δε μνήμη του Αγίου τιμάται στις 23 Νοεμβρίου. Τα λείψανά του φυλάσσονται στη μονή. Έχοντας την εποχή εκείνη πολυάριθμους μοναχούς και μεγάλη κτηματική περιουσία, η μονή της Κωσιφήνισσας συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση και ενίσχυση του Ορθόδοξου Ελληνισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι μοναχοί της περιέρχονταν στις περιοχές αυτές, απέτρεπαν τους εξισλαμισμούς των χριστιανών και τόνωναν το ελληνοορθόδοξο φρόνημά τους. Ήταν για το λόγο αυτό κάρφος στα μάτια των Τούρκων. Έτσι λοιπόν, το 1507, ο Οθωμανός Τοπάρχης ανέβηκε με στράτευμά του στη Μονή και κατέσφαξε και τους 172 μοναστές, 24 ιερομονάχους, 3 διακόνους, 145 μοναχούς. Η Κωσιφήνισσα δεν άργησε να επανδρωθεί με αδελφούς από τη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι κατόρθωσαν σύντομα να συγκεντρώσουν περί τους 50 κληρικούς και μοναχούς. Το κτηριακό συγκρότημα χρειάστηκε τότε εκτεταμένες επισκευές και ανακαινήσεις. Μεταξύ εκείνων που αναφέρονται σε επιγραφές ή άλλες μαρτυρίες είναι και ο Μητροπολίτης Σερών Γενάδιος, κτήτορας και του μετοχίου της Κωσιφήνισσας στις Σέρες, Παναγίας της Ηλιόκαλης. Το 1837 ο ηγούμενος Ανδρόνικος κατεδάφησε τον παλαιό ναό που αποτελούσε το καθολικό πλην του Ιερού Βήματος και ανοικοδόμησε νέο και μεγαλοπρεπή το σημερινό. Η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 1842. Η αγιογράφηση κράτησε από το 1858 έως το 1864 και είναι έργο του Μολδαβού αγιογράφου Ματθαίου, ενώ επί των ημερών του Μητροπολίτη Διονυσίου ανανεώθηκε η αγιογράφηση τόσο στο καθολικό όσο και σε παρεκκλήσιά του. Το παλαιότερο του ναού θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο φιλοτεχνήθηκε από το 1771 έως το 1802 από χιώτες τεχνίτες. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Κωσιφήνισσα πέρασε από πολλές δοκιμασίες. Το 1854 πυρκαγιά αποτέφρωσε τη δυτική πλευρά και μέρος της βόρειας. Το 1864 πολλοί μοναχοί της πέθαναν από επιδημία χολέρας. Στο τέλος του αιώνα και στις αρχές του 20ου ήταν τόσα τα χρέη της που κινδύνευσε να χρεοκοπήσει. Σώθηκε χάρη στις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Νεοφύτου, που υπήρξε μαθητής στη Σχολή της Μονής, και του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομου Καλαφάτη 1902-1910, μετέπειτα Αγίου Ιερομάρτυρος Μητροπολίτης Σμύρνης 1922. Η πνευματική ακτινοβολία της Μονής στη διάρκεια της τουρκοκρατίας οφειλόταν και στην καλλιέργεια σε αυτή των γραμμάτων που είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου των γύρω πληθυσμών. Εκεί λειτουργούσε περίφημη ελληνική σχολή που καταργήθηκε το 1843, αλλά οι μαθητές της συνέχισαν τη φίτηση στην κεντρική σχολή της Αλιστράτης που στηριζόταν οικονομικά από την Κωσιφήνισσα. Στο μετοχή της Μονής στην Κορμίστα λειτουργούσε και η γεωργική σχολή επί πολλές δεκαετίες. Το 1909 μάλιστα είχε τυπωθεί στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο πρόγραμμα και κανονισμός της Γεωργικής Σχολής Κωσιφηνήσης Παγκαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Πολύ αξιόλογη ήταν και η βιβλιοθήκη της. Από πλευράς χειρογράφων, κωδικών ίσως ήταν η πλουσιότερη. Πριν από την διαρπαγή της από τους Βουλγάρους το 1917, αριθμούσε 1.300 περίπου τόμους σπάνιων βιβλίων, από τους οποίους 430 ήταν χειρόγραφοι σε μεμβράνη ή χαρτί, μερικοί μάλιστα ανεκτίμητης αξίας. Η συμβολή της Κωσιφήνισσας στους εθνικούς αγώνες υπήρξε σημαντική. Εδώ προετοιμάστηκε η εξέγερση της περιοχής κατά των Τούρκων και είχε το αρχηγείο του ο αγωνιστής Νίκος Τσάρας.
Ο Εμμανουήλ Παπάς στη Μονή πήγε και όρκισε τα παλικάρια του όταν κήρυξε την επανάσταση κατά των Οθωμανών. Στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ η περιοχή μόλις είχε 1913 απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό, αντιμετώπισε νέο και πλέον επικίνδυνο κλοιό από τους Γερμανούς και Βουλγάρους κατακτητές. Ιδιαίτερα μάλιστα τους δεύτερους, οι οποίοι ανέκαθεν εποφθαλμιούσαν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Έτσι τον Οκτώβριο του 1916 ο γέροντας προηγούμενος Μακάριος εσφάγει από αγνώστους και το δράμα κορυφώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1917 όταν στη Μονή εισήλθε ο αρχικομιταντζής Πανίτσας, επικεφαλής πολλών Βουλγάρων, συνοδευόμενος και από τον αρχαιολόγο Βλαδίμηρο Σις. Έκλεισαν τους μοναχούς στο χώρο του φούρνου, ξυλοκόπησαν τον ηγούμενο νεόφυτο και δύο μοναχούς και λεηλάτισαν ό,τι πολύτιμο είχε αποθησαυρισμένο η Μονή. Αποχώρησαν συναποκομίζοντας 18 μουλάρια φορτωμένα με χειρόγραφους κώδικες, ιερά σκεύη, βαρύτιμα άμφια, κοιμήλια αξίας. Αφαίρεσαν ακόμη και το χρυσό κάλυμα της αχυροποίητης εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Ήθελαν να πάρουν μαζί τους και την ίδια την εικόνα, αλλά αυτή ό του θαύματος, καθώς μεταφερόταν, απέκτησε ξαφνικά τόσο βάρος, ώστε οι βέβυλοι αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Δύο μήνες αργότερα επανήλθαν Βούλγαροι κομιτατζίδες και υποχρέωσαν όλους τους μοναχούς να αποχωρήσουν από τη Μονή και να φύγουν για τη Δράμα, αφήνοντάς την έτσι έρημη. Στην κατεστραμμένη Μονή επανήλθαν οι διασωθέντες μοναχοί τον Οκτώβριο του 1918. Ο τότε τοποτηρητής της Μητροπόλεως Δράμας, επίσκοπος Θεουπόλεως Γενάδιος, συνέταξε λεπτομερή αναφορά για τα γεγονότα και κατάλογο των κοιμηλίων που είχαν κλαπεί, ενώ ο ηγούμενος νεόφυτος κατέγραψε τις ζημιές σε κτίρια και ζώα. Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Νεηγή 1919, ο καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας Γεώργιος Σωτηρίου πήγε στη Σόφια και ζήτησε την επιστροφή των κλαπέντων. Εκτός από ελάχιστα που του απέδειξαν οι Βούλγαροι, τα περισσότερα είχαν χαθεί. Μόνο 5 χειρόγραφοι κώδικες επεστράφησαν. Πολλοί όμως, διαπιστώθηκε πολύ αργότερα, πουλήθηκαν και βρίσκονται σήμερα σε βιβλιοθήκες της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεγάλο μέρος επίσης των πολύτιμων χειρογράφων εκτίθεται τώρα στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών στη Σόφια. Ανάμεσα στα κλαπέντα, το σπουδαιότερο ήταν το χειρόγραφο Ευαγγέλιο σε περγαμηνή δίστυλη, το οποίο έγραψε ο μοναχός Ιωάσαφ το 1373 ή το 1378. Το Ευαγγέλιο αυτό βαρούσε 9 οκάδων, 11,5 δηλαδή περίπου κιλών, ήταν γραμμένο καλλιγραφικότατα, είχε βαρύτιμο περίβλημα και ήταν στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Ενώ στα μετέπειτα χρόνια οι μοναχοί προσπαθούσαν για την πνευματική και υλική ανόρθωση της Μονής, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Βούλγαροι τάχθηκαν εκ νέου στο πλευρό των Γερμανών και μαζί τους εισέβαλαν στην περιοχή. Ανέβηκαν και πάλι στην Οικοσιφήνισσα για να ολοκληρώσουν το ολέθριο έργο τους. Άρπαξαν ό,τι δεν πρόλαβαν το 1917 και στις 12 Ιουλίου 1943 πυρπόλησαν το οικοδομικό συγκρότημα. Εκτός από το καθολικό, τα πάντα αποτεφρώθηκαν. Τα 3 παρεκκλήσια, τα κελιά, οι βοηθητικοί χώροι, ο ξενώνας με τα 365 δωμάτια κοίτονταν σε σωρό ερυπείων.

τη λήξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και του Εμφυλίου, ο τότε ηγούμενος Γρηγόριος και οι ελάχιστοι μοναχοί προσπαθούσαν να ανορθώσουν τη μονή από τα ερείπια της. Λίγα πράγματα πέτυχαν εξαιτίας και της δραματικής μείωσης του αριθμού τους. Η πραγματική ανασύσταση της Οικοσιφήνισσας άρχισε με την εκλογή και ανάληψη της διαπείμανσης της Μητροπόλεως Δράμας από τον Μητροπολίτη Διονύσιο. Συνδυάστηκε δε άριστα με την πνευματική αναζωογόνηση της μοναστικής ζωής και επιτεύχθηκε χάρη και στη μετατροπή της σε γυναικεία. Η νέα πολυάριθμη αδελφότητα από την ηγουμένη Αλεξία έδωσε νέα πνοή στην παλέφατη μονή με την καθοδήγηση και μέρημνα του Διονυσίου και του νέου Μητροπολίτη Παύλου. Σήμερα το μοναστήρι παρουσιάζει ένα αρχιτεκτονικό σύνολο πολύ μεγαλοπρεπέστερο και πλέον εντυπωσιακό από ό,τι ήταν πριν την πυρπόληση, και έγινε τόπος προσκυνηματικών επισκέψεων και ευρύτατα γνωστό στο Πανελλήνιο και στο εξωτερικό. Διαθέτει μεγάλο ξενώνα για τους επισκέπτες προσκυνητές, πλούσια βιβλιοθήκη, άριστα οργανωμένο κύμιλιο φυλάκιο. Οι αδελφές, πλην των λατρευτικών και ασκητικών τους έργων, ασχολούνται με την χρυσοκεντητική, την εικονογραφία, την ιεροραπτική, την υμνογραφία, την περιποίηση των κήπων, τον οικώση των ζώων και άλλα. Στο αρχονταρίκι, σε μαρμάρινη διχυσμένη πλάκα, αναγράφεται «Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης, ιδρυθήσα εν έτη 454, υποδέ των Βουλγάρων πυρπολιθήσα εν έτη 1943. Ανακαινίσθη εκ βάθρων επί Μητροπολίτου Δράμος Διονυσίου, ιδίες αυτής δαπάνες τη συνδρομή των ευσεβών χριστιανών εν έτη 1970». Οι εργασίες βέβαια για την προσθήκη και νέων πτερήγων προς εγκατάσταση εργαστηρίων, βιβλιοθήκης και λοιπόν συνεχίστηκαν για πολλά ακόμα χρόνια μετά το 1970. Όχι μόνο κατά τις ημέρες που πανηγυρίζει η Μονή, 21 Νοεμβρίου των Ισοβίων και 15 Αυγούστου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι προσκυνητές επισκέπτονται την Οικοσιφήνισσα για να εμπιστευθούν στην Παναγία την αχειροποίητη τα προβλήματά τους ή να τις προσφέρουν το τάμα για κάποια ευεργεσία τις οποίες έγιναν δέκτες.

πολλά, μερικά από τα οποία είναι βαρύτιμα. Τάματα που έχουν προσφερθεί στη χάρη της οικοσυφήνης σας, αρκετά δε είναι αναρτημένα στην ιερή της εικόνα, αλλά και το μετίτλο «Ιστορία και θαύματα της Παναγίας Οικοσυφηνήσης έργο, έκδοση της Μονής», επιβεβαιώνουν με αδιάψευστο τρόπο τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου στους επικαλούμενους με πίστη την μεσητεία της. Ενδεικτικά εδώ παρατίθενται με συντομία κάποια από τα θαύματα αυτά. Στο κέντρο και λίγο αριστερά του κυρίως ναού, πάνω σε μαρμάρινη πλάκα του Ουδαπέδου, είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη μια μπότα αδιάψευστος μάρτυρας θαυμαστού περιστατικού. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είχαν γίνει προσπάθειες αφαίρεσης της ιερής εικόνας της οικοσυφήνισσας εκ μέρους Βούλγαρων Κομιτατζίδων, χωρίς αποτέλεσμα. Μία από αυτές τις προσπάθειες απετράπη, γιατί όπως αναφέρθηκε ήδη, η εικόνα απέκτησε τόσο βάρος ώστε οι βέβυλοι αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Άλλη φορά, αφού την πήραν από τη θέση της στο τέμπλο, θέλησαν να τη συναποκομίσουν με διάφορα τάματα. Η Παναγία δεν το επέτρεψε, διότι το μεν κομιτατζή που είχε αρπάξει τα αναθήματα έριξε κάτω, ο δε επικεφαλής αξιωματικός ξεψύχησε ανεξήγητα στο δάπεδο του ναού, αφήνοντας ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το αποτύπωμα της μπότας και της θήκης του πιστολιού του σε δύο μαρμάρινες πλάκες. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η γυναίκα του Πασά, που είχε έδρα το Καλαμπάκι Δράμας, επηρεασμένη από Ελληνίδες Ορθόδοξες Χριστιανές, έδειξε μεγάλο σεβασμό προς την υπεραγία Θεοτόκο. Είχε όμως και μεγάλη θλίψη, διότι ο γιος της ήταν μουγκός. Κάποτε που ο Πασάς σύζυγός της απουσίαζε από το Καλαμπάκι, πήρε το παιδί της και πήγε στην Οικοσυφήνισσα για να προσκυνήσει και να προσευχηθεί στη χάρη της. Επιστρέφοντας νωρίτερα από όσο υπελόγιζε, ο Πασάς στο Καλαμπάκι, όταν έμαθε για την επίσκεψη της γυναίκας του στο μοναστήρι, θυμωμένος για την πράξη της, ανηφόρησε προς αυτό, αποφασισμένος να την τιμωρήσει, επειδή η μουσουλμάνα αυτή έκανε προσκύνημα σε Ορθόδοξη Μονή. Την ώρα που έφτανε ο Πασάς στην Οικοσυφήνισσα, η γυναίκα με το γιο του και άλλους χριστιανούς είχαν βγει από το μοναστήρι και ξεκινούσαν το δρόμο της επιστροφής. Βλέποντας τον αγριεμένο, η Χανούμισσα ταράχτηκε, φοβήθηκε και περίμενε την έκρηξη της οργής του. Πρόλαβε όμως να επικαλεστεί την προστασία της Θεοτόκου, η οποία τάχυνε εις πρεσβείαν και έσπευσε εις ηκεσίαν. Και το θαύμα έγινε παραχρήμα, διότι όταν πλησίασε ο Πασάς και πριν προλάβει να εκδηλώσει το θυμό του, ο μουγκώσος τότε γιος του μίλησε, λέγοντας δυνατά «Μανά, να ο πατέρας». Έκπληκτος εκείνος, διαπιστώνοντας το θαύμα, ηρέμησε, μετατρέποντας την οργή του σε χαρά και ευγνωμοσύνη. Η δε γυναίκα του ξαναγύρισε στο ναό και, ευχαριστώντας την Παναγία Οικοσυφήνισσα, κρέμασε στη χαριτόβρητη εικόνα της όσα κοσμήματα είχε πάνω της. Πολλοί από τους κατοίκους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και άλλων περιοχών, έχουν εγγράφως βεβαιώσει για θαυμαστές επεμβάσεις στη ζωή τους εκ μέρους της Οικοσυφήνισσας. Σωτηρία από τρομερά ατυχήματα, οι βαριές αρρώστιες, τεκνοποιήσεις γυναικών που είχαν πρόβλημα, συμφιλιώσεις ανδρογίνων που ήταν στο δρόμο του χωρισμού, μετάνοιες αμαρτωλών κλπ. Δεν είναι χωρίς εξήγηση το γεγονός ότι πολλοί ξενιτεμένοι στη Δυτική Ευρώπη, την Αυστραλία ή την Αμερική, επιστρέφοντας τον τόπο καταγωγής τους γύρω από τη Μονή, προτού να πάνε στο χωριό ή την πόλη τους, περνούν πρώτα από την Οικοσυφήνισσα για να προσκυνήσουν και να την ευχαριστήσουν για τις ευεργεσίες της. Αρκετοί ακόμη διακεκριμένοι αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι επισκέπτονται με σεμνότητα και χωρίς την πανοκρουσία στη Μονή και αποθέτουν στη χάρη της Παναγίας τα μετάλλια, την ευγνωμοσύνη ή τα αιτήματά τους, βέβαιοι για την ανταπόκρισή της.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Είχαμε κλείσει την προηγούμενη εκπομπή με την διαπίστωση ότι το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει εντελώς ξεχωριστή σημασία για την σωτηρία μας, αφενός επειδή έφτασε ήδη πριν τον Ευαγγελισμό σε μοναδικό ύψος αγιότητας, και αφετέρου επειδή μετά την σύλληψη του Χριστού το ύψος αυτό του προσώπου της υπερβαίνει οτιδήποτε μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Δέχεται στα σπλάχνα της τον αχώρητο παντή, όπως εκφράζεται θαυμάσια στην υμνολογία των Χριστουγέννων με το στίχο «Ο αχώρητος παντή πως εχωρήθη εν γκαστρή». Μόνο με απορία και έκσταση μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό το μέγα μυστήριο. Βλέπουμε στην Αγία Γραφή να λέγει ο Χριστός: «Ουκ εγίγεχτε εν γενετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Πράγματι, εκ πρώτης όψιος θα λέγαμε εδώ, αφού το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι από όλους τους ανθρώπους ο ανώτερος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό με βάση την παράδοσή μας και με βάση την ευλάβεια των πιστών. Ούτε λέγεται Πανάγιος, ούτε η ευλάβεια του λαού ποτέ δεν τίμησε τον Άγιο Ιωάννη ως τιμιωτέρων των Χερουβίμ και ενδοξότερων των Σεραφείμ, όπως τίμησε και τιμά την Παναγία. Ούτε έχει μια τόσο προβεβλημένη θέση όπως έχει η Παναγία Θεοτόκος. Η θέση του μόνιμα στο ναό μας, στο εικονοστάσιο, δεξιά δίπλα στον Χριστό, υποδηλώνει αυτά τα ποτεία του, που σαφώς είναι ποτεία ανάμεσα σε όλους τους Αγίους και Αγίες, αλλά όχι έναντι της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία, όπως επισημαίνει το τελευταίο τοπάριο της πρώτης οντής του κανόνα των εισοντίων, είναι η πύλη η ένδοξος, η λογισμής αδιόδευτος, τα σπήλας διάγασα του ναού του Θεού, νυν προτρέπεται ημάς συνεισεθώντας τα θεία θαυμάσια κατά τρυφήσε αυτής. Είναι δηλαδή η ένδοξη πύλη, η αδιαπέραστη για τους λογισμούς πύλη, η οποία θα υψώσει τις πύλες του ναού του Θεού και τώρα προτρέπει εμάς, είναι σερθόντες, να απολαύσουμε τα θεία θαυμάσια της. Όντας η ένδοξη πύλη, η απεικόνισή της έχει στο εικονοστάσιο τη θέση της αριστερά, αμέσως δίπλα στην ωραία πύλη. Ως η λογισμής αδιόδευτος πύλη, δηλαδή ως πύλη από την οποία δεν πέρασε κοσμικός λογισμός, ως πρόσωπο που δεν επέτρεψε στον εαυτό της, δικό της νομίζω, αλλά κατευθυνόταν μόνο από τις οδηγίες του Θεού και από αυτό που ο Θεός προορίζει εξ αρχής για τον άνθρωπο ως ιδανικό τρόπο λειτουργίας του, δηλαδή ως αδιαπέραστη πύλη ή οτιδήποτε άλλο, πάλι βρίσκεται αμέσως δίπλα στην ωραία πύλη από την οποία αποκλειστικά κατά την ώρα της Θείας Λατρείας περνάει ο λειτουργός του υψίστου, ο ιερεύς, για να υπηρετεί τη λατρεία του Θεού. Στο ναό του Σολομώντα, μέσα στο ίδιο το κτίριο του ναού, στα Άγια είχαν πρόσβαση μόνο ιερείς, και στα Άγια των Αγίων μόνο ο αρχιερεύς μία φορά το χρόνο. Η Παναγία, η οποία στην ηλικία των 3 ετών εισήχθη στα Άγια των Αγίων για να τραφεί και σύμφωνα με τον πόθο της να δεχτεί μέσα της τον Χριστό, τον σακοθέντα θεολόγο, ακριβώς με αυτή την ύψιστη προσφορά της στην ανθρωπότητα ανυψώνει τις πύλες του ναού του Θεού για μας τους πιστούς για να μπορέσουμε και εμείς να αναγεννηθούμε με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος και να εισέλθουμε στο κτίριο του ιερού ναού, όπως συμβαίνει στους χριστιανικούς πλέον ναούς, και να απολαύσουμε τα θεία θαυμάσια της, όπως λέει ο ύμνος. Να τραφούμε δηλαδή με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Εκείνη σε όλα αυτά μας έδωσε πρόσβαση. Επομένως, επειδή το πρόσωπο της Παναγίας έχει τέτοια σημασία για την θέωσή μας, κάνει τεράστια εντύπωση ότι στην Αγία Γραφή βλέπουμε κάθε άλλο παρά την έξαρση του προσώπου της. Η Αγία Γραφή όχι μόνο δεν υπερτονίζει τη σημασία της Παναγίας, αλλά πολλές φορές μοιάζει να την υποτιμά, όπως διαπιστώσαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό όμως ισχύει μόνο εκ πρώτης όψεως. Πέρα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή, έχουμε και άλλες περιγραφές που ενισχύουν τροποντινά αυτή την εντύπωση της υποτίμησης. Να δούμε κάποια από αυτά τα περιστατικά. Ενώ μιλούσε και δίδασκε ο Χριστός, αναφέρει το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, «Ιντού η μύτη και οι αδερφοί αυτού εισθήκασαν έξω, ζητούντες λαλήσε αυτό». Δηλαδή η μητέρα του και οι θεωρούμενοι αδερφοί του είχαν σταθεί έξω και ζητούσαν να του μιλήσουν. Του είπε κάποιος, «Σε ζητούν η μητέρα σου και οι αδερφοί σου». Και απαντάει ο Χριστός σε αυτόν που του το είπε, «Τι είσαι στην η μύτη μου και τι είναι εσύν η αδερφή μου». Και εκτείνα στην χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού έφη, «Ιντού η μύτη μου και η αδερφή μου, μύτη μου και αδερφή μου εσύν οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Δηλαδή, ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδερφοί μου. Και αφού άπλωσε το χέρι του στους μαθητές του, είπε, «Αυτή είναι η μητέρα μου και η αδερφή μου, διότι όποιοι θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν το θέλημα του ουρανίου πατρός μου, αυτή είναι αδέλφια μου και μητέρα μου». Και ένα δεύτερο περιστατικό ακόμη από το Ακαταλουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ο Χριστός δίδασκε για ακάθαρτα πνεύματα, «Επάγασά τη γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους η θύλα σας». Δηλαδή κάποια γυναίκα από το πλήθος, ενθουσιασμένη από την διδασκαλία του, αναφώνησε φωνή μεγάλη και είπε, «Μακαρία η κοιλία που σε ευάσταξε και η μαστή τους οποίους εθύλασες». Μακαρίζει επομένως τη μητέρα του Χριστού που τον γέννησε και τον έθρεψε. Και πάλι απαντάει ο Χριστός, «Μενούνγε μακάριοι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Στη σημερινή γλώσσα, «Βεβαίως μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν». Και στα δύο παραδείγματα θα μπορούσαμε εσφαλμένα βέβαια να συμπεράνουμε ότι ο Χριστός δεν δίνει και τόση σημασία στο πρόσωπο της μητέρας του. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός δεν αναπτύσσει εδώ κάποιες θεωρητικές αρχές, αλλά μιλάει πολύ απτά για την ζωή των ανθρώπων. Εκεί αναδεικνύονται τα πάντα και σίγουρα κανένας άλλος δεν τήρησε σε τόσο τέλειο βαθμό το θέλημα του Θεού όσο η μητέρα του. Άρα πάνω απ' όλα μακαρίζει τη μητέρα του. Άλλο πολύ χαρακτηριστικό χωρίο για την Παναγία είναι η περιγραφή που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Χριστό 12 ετή στο ναό κατά το προσκύνημα της οικογένειάς του στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Χριστός είχε χαθεί. Οι γονείς του ήδη βρίσκονταν στον δρόμο της επιστροφής προς τη Ναζαρέτ όταν διαπίστωσαν ότι έλειπε. Έτσι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και τον βρήκαν τελικά έπειτα από 3 ημέρες να κάθεται στην αυλή του ναού εν μέσω των διδασκάλων, να τον ακούνε και να τους απαντά σε σημαντικά ερωτήματα. Όταν η μητέρα του είπε, «Παιδί μου, τι είναι αυτό που μας έκαμες και έμενες πίσω, ιντού ο πατέρας σου και εγώ με πόνον και με μεγάλη ανησυχία σε αναζητούσαμε. Εκείνος απάντησε, τι ότι εσετείτε με, ου είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Δηλαδή, γιατί με εσετούσατε, δεν γνωρίζατε ότι στον οίκο του πατέρα μου πρέπει να είμαι. Και μετά στη συνέχεια αναφέρει το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου. Και η μύτη αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Είναι πολύ σπουδαίο σημείο και μήνυμα για την Παναγία μας. Τα λόγια του Κυρίου εντυπώνονταν βαθιά μέσα στην ψυχή της. Ήταν ο πλούτος, η περιουσία της. Φανερώνεται εδώ η επαγρύπνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η απόλυτη προσοχή της στο Λόγο του Θεού. Ενώ όπως και όλοι μας έζησε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και κληρονόμησε και εκείνη το προπατορικό αμάρτημα. Δεν το ενεργοποίησε όμως με προσωπικές της αμαρτίες. Ενώ σε εμάς, παρότι το προπατορικό αμάρτημα έχει εξαλειφθεί με το βάπτισμά μας, εμείς αυτό το αμάρτημα, αυτή τη ροπή, την ενεργοποιούμε με προσωπικές μας αμαρτίες. Στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός βρήκε την πλήρη συγκατάθεση, την πλήρη υπακοή, την πλήρη εξουσιοδότηση να γίνει άνθρωπος. Στο σημείο αυτό ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλο στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η ειδήσει χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας αναφερθήκαμε σε ένα τροπάριο της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου που την υμνεί ως έντοξη πύλη και ταυτόχρονα ως πύλη αποσπέλας για δικούς της ανεξάρτητο από τον Θεό λογισμούς. Ακούσαμε ότι εκείνη άνοιξε σε μας τις πύλες του Ναού του Θεού και μας εξασφάλισε την είσοδο σε Αυτόν, όπως και την τρυφή μας μέσα στο Ναό με τον Τίμιο Μαργαρίτη, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμη είδαμε τον τρόπο της επακρύπνησής της και της απόλυτης συγκέντρωσής της στα Θεία Λόγια. Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, παρακαλούμε να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602 καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακού. Με την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που τις δέχεται πρόθυμα και μας τις μεταφέρει. Δυστυχώς η χριστιανική δύση από κάποια στιγμή και έπειτα, κυρίως από την επικράτηση της σχολαστικής θεολογίας κατά τον 12ο αιώνα και έπειτα, δεν μπορούσε πια να κατανοήσει το μεγαλείο της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό κατασκεύασε τελικά ένα ανύπαρκτο πρόσωπο στη θέση του εκλεκτού σκεύους της Παναγίας. Κατασκεύασε μια θεά. Ισχυρίστηκε ότι ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τον Θεό με το να απαλλαχθεί από το προπατορικό αμάρτημα και με το να αναλυφθεί εν σώματι στους ουρανούς. Αυτά τα δύο δόγματα διατυπώθηκαν τον 19ο και 20ο αιώνα. Υπήρξαν όμως πολύ πιο πριν στην Δυτική Παράδοση. Αφενός διαπιστώνουμε μια φανταστική και ανόητη υπερύψωση του προσώπου της Παναγίας και αφετέρου παρατηρούμε μια υποτίμησή της. Χαρακτηριστικό σημείο της υποτίμησης της υπεραγίας Θεοτόκου στην Δύση είναι και η παράσταση και ο τονισμός της Αγίας Οικογένειας. Πρόκειται για απεικόνιση στην δυτική τέχνη η οποία την εποχή των Χριστουγέννων αναπαριστάνεται στους δυτικούς ναούς με ένα ολόκληρο σκηνικό που στείνεται συνήθως σε χώρο δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αγία Τράπεζα δεν χωρίζεται πλέον από το υπόλοιπο ναό με τέμπλο όπως συμβαίνει στους Ορθόδοξους ναούς. Στην σύνθεση αυτή αντικρίζουμε την απομίμηση του στάβλου της Βεθλέεμ κατασκευασμένου από ξύλου και μέσα σε αυτόν στο κέντρο τη Φάτνη με τον Χριστό. Δεξιά και αριστερά από την Φάτνη, την Παναγία και τον Άγιο Ιωσήφ και πίσω τους τα δύο ζώα του Σταύλου, το Βόδι και το Γαϊδωράκι. Μπροστά από το Σταύλο βλέπουμε τους ποιμένες με τα προβατά τους. Η παράσταση αυτή της γέννησης του Χριστού τοποθετεί το θείο βρέφος μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον ανάμεσα στους δύο γονείς, οι οποίοι το προσέχουν και το φροντίζουν. Για την Ορθοδοξία αυτό το σκηνικό, το οποίο βρίσκουμε απεικονισμένο και σε πίνακες, είναι απαράδεκτο. Γιατί? Επειδή ξεφεύγει από την πραγματικότητα, εφόσον ο Άγιος Ιωσήφ ήταν απλός προστάτης της Παναγίας και του Χριστού. Επίσης βάζει τον παρατηρητή στον πειρασμό με το νου του να μεταφερθεί σε συνηθισμένο οικογενειακό περιβάλλον με παιδιά.
Φυσικά δεν θα θεωρεί τον Άγιο Ιωσήφ αληθινό πατέρα του Χριστού, επειδή αυτό αντιβαίνει απόλυτα στην Αγία Γραφή. Αλλά εύκολα αυτή η παράσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπόθεση ότι μετά τον πρωτότοκο Υιό ακολούθησαν και άλλα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό η αϊπαρθενία της Θεοτόκου, η οποία στην Ορθοδοξία είναι αυτονόητη, θα εθεωρεί το παραμύθι. Ακεί και μόνο να σκεφτεί κανείς τα παν πολλά χαρακτηριστικά που αποδίδει η υμνολογία μας στο πρόσωπο της υπεργίας Θεοτόκου, ότι ήταν αγνή, νύμφη ανύμφευτης, πανάχαντη, αμόλυντη, υπευλογημένη, αϊπάθενος, απειρόγαμος, ότι ομολογείται η άσπογο σύλληψή της και αμέτρητα άλλα, τα οποία για τον Ορθόδοξο πιστό είναι αναφέρετα δεδομένα του προσώπου της. Ακεί και μόνο να σκεφτεί κανείς κάποια ελάχιστα στοιχεία από αυτόν τον τεράστιο πλούτο για να αποκλείσει εντελώς την εκδοχή ότι θα μπορούσε μετά την γέννηση του Χριστού να υπηρετήσει έναν φυσικό γάμο. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα το θεωρεί εξωφρενικό και ασύλληπτο. Με το δεδομένο της εικαστικής παράστασης της Αγίας Οικογένειας στην Δύση, γίνεται αμέσως αντιληπτός ο μεγάλος κίνδυνος που προκύπτει για την πίστη των ανθρώπων. Εθίζονται από μικρά παιδιά όχι σε παρθενικό, αλλά σε ρομαντικό οικογενειακό κλίμα. Στην Δύση η απεικόνηση λειτουργεί περισσότερο ως αισθητικό, διακοσμητικό μέσο. Αντίθετα, στην Ορθοδοξία βλέπουμε ότι οι Ορθόδοξες εικόνες είναι ένα ιερό λειτουργικό αντικείμενο. Εκφράζουν με την εικαστική τέχνη την θεολογία της Εκκλησίας μας, που βασίζεται στην εμπειρία των Αγίων μας. Γι' αυτό οι εικόνες της γέννησης του Χριστού με πολλή σοφία τοποθετούν τον Άγιο Ιωσήφ μακριά από το βρέφος και σε μία γωνία στο κάτω μέρος της εικόνας, για να φανεί το αμέτωχο του Ιωσήφ στη σάρκωση του Χριστού. Τονίζεται έτσι ότι δεν είναι ο πατέρας του βρέφους, αλλά ο προστάτης της Παναγίας και του Χριστού. Ο Ιωσήφ φαίνεται σκεφτικός και στηρίζει το κεφάλι του με το αριστερό χέρι. Κοντά του βλέπουμε μια σκούρα μορφή που κρατά ένα ροζιασμένο ραβδί. Συμβολίζει κατά τους πατέρες τον πειρασμό που ρίχνει στην ψυχή του Ιωσήφ την αμφιβολία και σκέψεις. Ο ακάθιστος ύμνος εκφράζει αυτή την σκηνή με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια: «Ζάλιν έντοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο ζόφων Ιωσήφ εταράχθη, και την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε». Σε ελεύθερη μετάφραση, ο ζόφων Ιωσήφ άρχισε μέσα του να ταράζεται, έχοντας μέσα του την αμφιβολία, καθώς αντίκρισε εσένα την άγαμη κόρη και σε υποψιαζόταν ως κλεψίγαμη, δηλαδή ως Μιχαλίδα. Στο πρόσωπο του Ιωσήφ θα μπορούσε βέβαια να δει κανείς την αμφιβολία που εκφράζεται από πάμπολους ανθρώπους όλων των αιώνων μέχρι την εποχή μας. Χωρίς πίστη στην παρθενία της Παναγίας και την εκπνεύματος Αγίου σύλληψή της, δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το μοναδικό κοσμοσωτήριο γεγονός. Ο Σόφρον Ιωσήφ τελικά υπερνικάει την αμφιβολία αυτή, όπως πάλι μας λέει με υπέροχα λόγια ο ακάθιστος ύμνος: «Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια». Όταν όμως πληροφορήθηκε την σύλληψή σου από το Άγιο Πνεύμα, είπε αλληλούια. Οι άνθρωποι όμως της εποχής μας, όπως και όλων των αιώνων, είναι ικανοί και πρόθυμοι να ακούσουν αυτή τη χαρούμενη είδηση για όλη την ανθρωπότητα, ή θα μείνουν προσκολλημένοι στην πίστη στον εαυτό τους και στη λογική τους? Με αυτές

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε επιλογές μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Άγιος Πορφύριος μιλάει για την Παναγία. Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου Ακινδίνου Δαρδανού.

Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ευλαβεί το πολύ την Παναγία, όπως και όλοι οι Αγιορείτες. Έλεγε ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι χριστιανός αν δεν σέβεται ειλικρινά την Παναγία. Αγαπούσε να ακούει τους ύμνους της και τους χαιρετισμούς της. Μάλιστα συνιστούσε να διαβάζονται και οι χαιρετισμοί στο απόδειπνο καθημερινώς, όπως γίνεται στα μοναστήρια. Δεν ήθελε όμως αυτό να το επιβάλλει. Συμβούλευε ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσουν μόνοι τους οι χριστιανοί, μοναχοί και λαϊκοί. Να πούν δηλαδή ότι ακούσαμε ότι στο τάδε μοναστήρι διαβάζουν και τους χαιρετισμούς μαζί με το απόδειπνο, να το κάνουμε και εμείς. Και έτσι να το αποφασίσουν μόνοι τους και να μην τους το επιβάλλει κάποιος άλλος. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σπουδαιότητα της συμμετοχής της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου, χρησιμοποιούσε μερικές φορές για αυτήν τον όρο που είχε δει κάπου γραμμένον, «Η μεταθεών Θεός». Και συγκεκριμένα έλεγε για την Παναγία: «Την Παναγία μας πολύ την αγαπάω. Μικρός στο Άγιον Όρος πολύ την λάτρευα. Είχα μια εικονίτσα της Παναγίας κάτω από το μαξιλάρι μου. Πρωί και βράδυ την ασπαζόμουνα. Με αυτήν ζούσα νύχτα μέρα. Σε αυτήν κατέφευγα. Ό,τι και μου συνέβαινε, τι να σας πω. Καλύτερα από μάνα. Δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα είχα όλα. Η Εκκλησία μας πολύ την τιμάει την Παναγία μας. Την τιμάει και την υμνεί πάνω από όλους τους Αγίους μας». Λέγει ένα τροπάριο: «Χαίρις μετά Θεών ή Θεός, τα δευτερία της Τριάδους η έχουσα». Σε άλλη περίπτωση είπε ο Άγιος: «Χαίρις μετά Θεών ή Θεός, τα δευτερία της Τριάδους η έχουσα. Η Αγία Τριάδα πρώτη, δεύτερη η Παναγίτσα μας. Χαίρις μετά Θεών ή Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Η μητέρα μας, η υπεραγία Θεοτόκος, ο πατήρ μου και μήτυρ μου». Κατάλαβες? Άκουσα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που με γεννήσανε, και τώρα ο πατήρ μου και η μήτυρ μου και εγώ κοντά τους. Δεν είμαι ορφανός. Μεγάλο πράγμα η ορφάνια. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του, τους σαρκικούς, έγινε δυστυχισμένος στη ζωή. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του, τους σαρκικούς, και προσελάβετο τους γονείς τους πνευματικούς, έγινε άγιος και ευτυχής στην ζωή. Ο Άγιος Πορφύριος ετώνιζε την μεγάλη αγάπη της Παναγίας προς τον άνθρωπο και την άμεση ανταπόκρισή της στα αιτήματα των ευρισκομένων σε κάποια δυσκολία. Συνιστούσε στους μοναχούς και τις μοναχές να διαβάζουν με προσοχή και κατάνοιξη τους ύμνους της Παναγίας, και μάλιστα αυτούς που περιέχει το Θεοτοκάριον, ώστε να εξοικειώνονται στην επικοινωνία τους μαζί της. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένα περιστατικά της ζωής του, όπως τα διηγήθηκε ο ίδιος, που φανερώνουν τη βαθαία σχέση του, σχέση ευγνωμοσύνης και αγάπης προς το πρόσωπο της Παναγίας.

Όταν ο Αγίος Πορφύριος εγκατεστάθη στο γνωστό σε όλους κελίτου στο μετόχι του ησυχαστηρίου που ίδρυσε στο Μίλεση, παρήγγειλε μία εικόνα της Παναγίας στο αγιογραφείο του κελιού του γνωστού ως Μπουραζέρι, γιατί ήθελε να την έχει στο κελί του προστάτηδα μητέρα. Ζήτησε και εγγράφει κάτω από την εικόνα η εξής αφιερωτική επιγραφή. «Δέξε δέησιν και χαριτωμένη Πορφυρίου ιεροθήτου και των αυτού λογικών θρεμάτων την συναγίαν εικόνα ιστορηθήσαν εν όρη του άθο εις Μπουραζέρι υποσυνοδείας Κυρίλου ιεροθήτου το έτος 1984». Η επιγραφή αυτή μετεφράστη στην απλοποιημένη ελληνική γλώσσα ως εξής. «Χαράς πηγή χαρίτωσον εμέ τον σονικέτην, Πορφύριον ελάχιστον εν ιερό μονάχης. Και πάντας του τίνδε την σεπτήν εικόνα προσκυνούντας, είναι ευλαβώς ιστόρισαν εν όρητο του άθο, η συνοδεία γέροντος Κυρίλου ιερομονάχου 1987. Την έβαλε μέσα σε μία θήκη για να μην σκονίζεται και την τοποθέτησε σε τραπεζάκι ώστε οι εισερχόμενοι στο κελί του να προσκυνάνε πρώτα την Παναγία και μετά να απευθύνονται σε αυτόν. Επειδή δε πολλοί του ζητούσαν φωτογραφία του και δεν ήθελε να δίνει, ζήτησε και φωτογραφήθηκε στον εξώστη του κελιού του με την εικόνα της Παναγίας και έτσι έδινε αυτήν ώστε να τιμάται η Παναγία και όχι εκείνος. Αυτή η φωτογραφία έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και είναι σε όλους γνωστή. Υπάρχει και σε εξώφυλλο βιβλίου με τίτλο «Ο πατήρ Πορφύριος» του Αναργύρου Καλιάτσου. Μια άλλη φορά ο γέροντας Πορφύριος παρήγγειλε στο ίδιο αγιογραφείο την εικόνα της Παναγίας ως γερόντισσας του Αγίου Όρους. Η Παναγία εικονίζεται όρθια πατώντας πάνω στο Άγιον Όρος επί του οποίου φαίνονται τα διάφορα μοναστήρια. Όταν μετά αρκετό χρονικό διάστημα η εικόνα ετοιμάστηκε και ο Άγιος Πορφύριος εκλήθη να την παραλάβει, δεν είχε τα χρήματα να πληρώσει το κόστος της και γι' αυτό είπε στους αγιογράφους να την δώσουν σε άλλον. Τελικά την πλήρωσε και την παρέλαβε ο τότε διοικητής του Αγίου Όρους, πληρώνοντας μάλιστα οικειοθελώς στους αγιογράφους μεγαλύτερο ποσό από αυτό που ζήτησαν από τον Άγιο Πορφύριο. Ο νέος ιδιοκτήτης της εικόνος εχάρισε στο ησυχαστήριο ένα αντίγραφο αυτής σε μέγεθος συνήθους φορητής εικόνος, αλλά αργότερα κάποιος χάρισε στο ησυχαστήριο του Αγίου ένα αντίγραφό της σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου και ακόμη ίσως μεγαλύτερο. Η εικόνα που εχάρισε στο ησυχαστήριο ο διοικητής του Αγίου Όρους βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και το αντίγραφο σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου βρίσκεται πάνω από την μετά τον πρόναο κυρία είσοδο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

σεβασμός, η αγάπη και η εμπιστοσύνη στη βοήθεια της Παναγίας είναι κάτι που διδάχθηκε ο Άγιος Πορφύριος στα πρώτα παιδικά του χρόνια από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ιεροψάλτης και βοηθούσε στον Άγιο Νεκτάριο. Μεταβαίνοντας λοιπόν με το πλοίο στο Άγιον Όρος, ένα βράδυ βγήκε από το καράβι και διενυκτέρευσε σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Όλη τη νύχτα προσευχόταν με στίχους από την παράκληση της Παναγίας. Διηγείται ο ίδιος: «Μία φορά είχα ξενυχτήσει στη Θεσσαλονίκη πάνω σε ένα βουνό, σε μια εκκλησία. Επήγα στον Άγιο Δημήτριο πρώτα, προσκύνησα και έκλαιγα και τον παρακαλούσα τον Άγιο να με βοηθήσει να πάω να γίνω ερημίτης. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Μετά βγήκα σε έναν λόφο, εκεί ήβρα ένα ξοκλήσι και εκεί όλη τη νύχτα έκλαιγα και θυμόμουνα που μου είχε μάθει ο πατέρας μου την παράκληση της Παναγίας. Μη καταπιστεύσεις με, ανθρωπίνη προστασία», έλεγα και επαναλάμβανα ένα κομμάτι που έλεγε «Μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον». Και το έλεγα και το ξανάλεγα στην Παναγία και έκλαιγα. «Όλο αυτό, μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον». Έπεσα, ζάρωσα εκεί πέρα τα μπρούμητα για να μην κρυώσει η πλάτη μου και κοιμήθηκα. Διηγήθηκε πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν ήταν νέος μοναχός και βρισκόταν μια ημέρα στη γέφυρα του Ευρύπου, στη Χαλκίδα, είδε έναν καροτσέρι που τραβούσε ένα άλογο που έσυρε ένα κάρο φορτωμένο με ένα βαρέλι μούστο. Και επειδή το άλογο δυσκολευόταν να περάσει τη γέφυρα, ο καροτσέρης το χτυπούσε θυμωμένος και βλαστημούσε την Παναγία. Ο γέροντας, που την ευλαβεί το πολύ, εστενοχωρεί το για τον τρόπο του και προσευχήθηκε στην Παναγία λέγοντας: «Παναγία μου, κάνε τον να ζητάει τη βοήθειά σου αντί να σε βλαστημάει». Τότε αφηνίασε το άλογο και όρμησε, με αποτέλεσμα να κουπούν τα λουριά του που ήταν δεμένο το κάρο, να ανατραπεί και να πλακώσει τον καροτσέρι, να πέσει το βαρέλι και να χυθεί ο μούστος και να αρχίσει έτσι ο καροτσέρης να φωνάζει: «Παναγία μου, Παναγία μου». Τότε ο γέροντας κατάλαβε ότι η αιτία της ανατροπής ήταν η προσευχή του. Στενοχωρήθηκε και πήγε και εξομολογήθηκε. Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από έναν συνομιλητή του για το περιστατικό, είπε: «Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι πρέπει να μην πεις ποτέ «θα τον τιμωρήσει ο Θεός», έτσι που κάνει αυτός. Ποτέ να μην πείτε για κάποιον «να τον τιμωρήσει ο Θεός για αυτό που κάνει». Εγώ προσευχήθηκα γι' αυτό, ναι, η Παναγία να τον κάνει να επικαλείται το όνομά της, και σε σχεδόν μισό λεπτό, σε ένα λεπτό, άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου». Δεν το ήθελα ποτέ να πάθει κακό. Δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα που είδα, παιδιά μου, αλλά ξέρω θετικά ότι δεν πρέπει να βάζουμε το κακό στο μυαλό μας λέγοντας «αυτόν θα τον τιμωρήσει ο Θεός διότι δεν φέρνεται καλά». Δεν πρέπει ούτε στο μυαλό μας να το βάλουμε ότι θα τον τιμωρήσει ο Θεός, αλλά σαν τον Στέφανο να λέμε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην». Το είδατε τι Άγιο που ήτανε αυτό του Στεφάνου. Εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, ότι και πολλοί Άγιοι που έχουν καταραστεί, εμένα δεν μου άρεσε. Είναι μία παραβίαση της αγάπης. Καταράστηκαν και έπιασε,
αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να ήτανε παραδειγματισμός.

Άγιος Πορφύριος σώθηκε από θανάσιμο κίνδυνο με θαύμα της Παναγίας όταν ήταν μοναχός στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα, ως εξής διηγεί το ίδιος αυτό το θαύμα. Όταν εγύρισα, έπρεπε να περάσω από αυτήν την Σάρα. Σάρα είναι κατηφορική κήτη χυμάρου χωρίς νερό ή πλαγιά στρωμένη με λιανολίθαρα που κατρακυλούν προς τη θάλασσα και παρασύρουν ό,τι βρεθεί πάνω τους. Να δείτε τι έγινε, παιδιά μου. Επήγα λοιπόν, μπήκα στη Σάρα και μόλις έφτασα στη μέση της, άρχισε η Σάρα να φεύγει ολόκληρη. Κι εγώ τα χάσα, διότι όπως έφευγε, άρχισαν και τα πόδια μου να βυθίζονται μέσα στα λιανολίθαρα. Τα έχασα και έβαλα τις φωνές. «Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου!» Το βάθος της Σάρας θα είναι 15 μέτρα ή και 20 μέτρα, κάπως έτσι. Αλλά αυτός ήταν ένας ποταμός από λιανολίθαρα που ερχόταν από την κορυφή του βουνού. Δίνει μια ο βράχος και πετάχτηκα στην απέναντι όχθη του ποταμού. Ας τον πούμε ποταμό, γιατί έτσι ήταν κι αυτός. Πετάχτηκα πάνω σε κάτι απότομα βράχια, μεγάλα, που είχαν πέσει κι αυτά πάνω, αλλά το ένα είχε σταματήσει πάνω στο άλλο και είχαν κάνει ένα πράγμα, ας πούμε, έτοιμο κι αυτό να πέσει, να φύγει. Ανέβηκα εκεί πέρα. Όχι ανέβηκα, αυτός ο βράχος με πέταξε εκεί πάνω. Δηλαδή στην όχθη αυτή που ήθελα να περάσω, αλλά με πέταξε σε κάτι μεγάλα βράχια. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να σουρουπώνει. Από κάτω, εκεί που λέμε να φτιάξουμε το ελικοδρόμιο, άρχισαν οι πατέρες να φωνάζουν. Ήταν πατέρες που επέστρεφαν από τον Άγιο Νίφωνα, που πήγαν για σαλιγκάρια. Μήπως είναι κανένας αυτού? Γιατί είδανε, το αναγνωρίσανε πως πέφτανε. Σου λέει, μην είναι κανένας αδελφός. Εγώ όμως, μ' είχε πετάξει ο βράχος, ο οποίος δεν ήταν βράχος. Θα σας είχε σκοτώσει αν ήταν βράχος. Αυτός ήρθε έτσι, μπαμ. Μου δίνει μια και πετάχτηκα εκεί πάνω. Τι ήτανε, γέροντα? Η Παναγία, τον ρώτησαν. Ο Άγιος κρυφογέλασε. Η δύναμη της Παναγίας. Δεν ξέρω. Αν ήταν βράχος, θα τον είχε σκοτώσει. Θα τον είχε πετάξει 15 μέτρα. Πα περισσότερο. Κοίτα, ήταν εδώ ο ποταμός, ενώ αυτό, εγώ πήγα εκεί πάνω, ήταν βράχια το ένα πάνω στ' άλλο, έπρεπε να πάμε να στα δείξω. Μα πήγατε, γέροντα? Δεν σας πήγα, είναι ψηλά. Όχι, εμείς καθίσαμε στο πεζούλι. Σας έδειξα, δεν σας πήγα, κακόμοιρε. Άμα πηγαίνατε, θα κάνατε πολύ το σταυρό σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αλλά εκεί πέρα πετάχτηκα. Ούτε παπούτσια, ούτε τίποτα. Αυτά τα σιρτά, όπως τα είχα, εμείνανε μέσα. Τραβηχτήκανε τα πόδια μου πάνω από τον βράχο που με χτύπησε και αυτά έμειναν μέσα τα τσαρούχια μου. Αλλά εδώ πέρα, στα πόδια, αίματα. Και το ένα και το άλλο. Το ξέρεις τι ήσαν τα αίματα όταν βγήκα? Σας έκδαραν οι πέτρες, τα βράχια. Λοιπόν, και τώρα άκουγα τις φωνές των πατέρων. Και όπως είχα πέσει εκεί, κρεμόμουνα. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα πάθει φοβία. Και έπειτα πάυσαν αυτοί να μιλάνε. Συνήλθα κι εγώ λίγο. Σκαρφάλωσα στον άλλο βράχο και κατέβηκα κάτω. Μόλις λοιπόν κατέβηκα κάτω, ήταν ένα φυτό που το λέμε γαλατζίθρα. Το λέμε και φλόμ. Άμα το κόψεις, βγάζει γάλα. Αυτό εδώ.
Μέσα σε αυτό λοιπόν, το γαλατζίθρα, όπως περνούσα δίπλα, βλέπω ένα φίδι να ξετυλίγεται, βου βου βου. Μεγάλο. Τρόμαξα και με αυτό. Εγώ άρχισα να περπατάω μέσα στα βράχια πάλι. Πήγα σπίτι κατατρομαγμένος. Έπεσα κάτω. Με τον τροβά στην πλάτη. Δεν σας έπεσε. Μπα, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν πρέπει να μου έπεσε. Γιατί ήταν δεμένος από πάνω. Έπεσα στο αρχονταρίκι που κοιμόμουν. Είχα πάθει τρόμο από αυτό που έπαθα. Εκείνο εκεί που πετάχτηκε στα βράχια. Το φίδι που είδα. Πολύ. Πω. Τους διηγήθηκα το γεγονός. Τα παπούτσια μου που χαθήκανε. Τα πόδια μου γεμάτα αίματα. Δεν ξέρω πόσους μήνες του έβαλε να μην λειτουργήσει. Και ο παπάς έκλαιγε ο καημένος. Ήταν και οι δύο καλοί άνθρωποι και αγνοί. Η αίσθησή μας είναι ότι ο γέροντας χρησιμοποιεί λέξεις που κάπως συγκαλύπτουν την πραγματικότητα, διότι θέλει έμεσα να αποφύγει να τονίσει ότι η Παναγία ασχολήθηκε μαζί του. Και αυτό από ταπείνωση. Δηλαδή, διηγείται ότι τον χτύπησε ένας βράχος και τον πέταξε έξω από τη Σάρα. Αυτό πρέπει να σημαίνει μια δύναμη σαν βράχος, δηλαδή η δύναμη της Παναγίας, διότι αν τον χτυπούσε βράχος, θα τον συνέτριβε. Δεν θα τον έβγαζε η γη έξω από τη Σάρα. Το φίδι πάλι που είδε συμβολίζει το κακό πνεύμα που εμφόλευε κάπου στη Σάρα και ήθελε να κάνει κακό στο νεαρό ασκητή. Έχουμε δηλαδή δύο συμβολιζόμενες δυνάμεις, την αγάπη της Παναγίας που σαν σωτήριος βράχος τον έβγαλε από την Σάρα, και το μίσος του Όφεως που ήθελε να τον καταπιεί και να τον σκοτώσει μέσα στα λιθάρια που κατρακύλησαν προς τη θάλασσα. Ο γέροντας προκάλεσε τη βοήθεια της Παναγίας φωνάζοντας «Παναγίτσα μου», και η Παναγία αμέσως τον βοήθησε με τη μορφή μιας ορμητικής αρπαγής από την Σάρα και τοποθετήσεώς του σε ένα βράχο, σε στέρεο έδαφος. Διηγείται ότι ένα βράδυ είχε ανέβει σε μια κρεβατίνα που σχηματιζόταν σε κάποιο δέντρο στο δάσος από τα κλαδιά του δέντρου και το πλεγμένο σε αυτά αγιόκλημα. Την κρεβατίνα αυτή χρησιμοποιούσε τακτικά για τις νυχτερινές του προσευχές. Και την ώρα που έλεγε την ευχή του αποδείπνου «Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόν υφεδέσποινα», σχημάτισε με τη φαντασία του μια εικόνα με την Παναγία στο κέντρο, καθισμένη στο θρόνο της, και μπροστά της να την παρακαλούν οι Άγιοι να βοηθά τους ανθρώπους. Και μια ακτίνα φωτεινή να ξεκινά από την Παναγία και να φτάνει σε αυτόν τον ταπεινό που προσευχόταν προς αυτήν με την ευχή αυτή του αποδείπνου. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η έκφραση του Αγίου ότι αυτός έφτιαξε αυτήν την εικόνα χρησιμοποιείται για να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι του φανερώθηκε η Παναγία επί θρόνου υψηλού, προσκυνουμένη από όλα τα τάγματα των Αγίων, διότι δεν ήθελε να εμφανίσει τον εαυτό του άξιο μιας τέτοιας τιμής. Δεν μπορεί όμως να κρυφτεί από αυτόν που εμβαθύνει στα λόγια του Αγίου το γεγονός της ιδιαίτερης αγάπης που συνδέει το νεαρό ασκητή με την Παναγία. Όλη αυτή η εικόνα είναι ένα βίωμα του Αγίου που φανερώνει τη μεγάλη αγάπη του και τον απέραντο σεβασμό του προς αυτήν. Η Παναγία, δυνατή σαν βράχος, τον σώζει βγάζοντας τον έξω από την Σάρα που κατρακυλάει, και είναι αυτή που τον θοπεύει με την ακτίνα της χαριτός της
με την οποία τον χαριτώνει όταν αυτός, συγκινημένος από την αγάπη της, εκφράζει τη δική του αγάπη προς αυτήν, απαγγέλλοντας ευλαβικά την ευχή του από δείπνου. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε.

Γείτε ο Άγιος, έλεγα το απόδειπνο, έτσι όπως το θέλω εγώ, όπως μου αρέσει, όπως είναι το σωστό. Ήλθε η ώρα να πω την ευχή της Παναγίας και έφτιαξα την Παναγία. Έφτιαξα μια εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία πάνω σε ένα ωραίο θείο θρόνο και γύρω όλα τα τάγματα των αγγέλων, των προφητών, των ουσίων, των δικαίων, των μαρτύρων, έτσι. Και πιο πάνω, επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι στιγμιαία ήταν η εικόνα. Την έφτιαξα και γονάτισα κι εγώ έξω, πιο μακριά. Γονάτισα λοιπόν, σαν ανάξιος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, και άρχισα να φωνάζω. Μόνος ήμουνα, ερημιά ήτανε, νύχτα με το φεγγάρι ήτανε, δίπλα τα ειδονάκια ψάλανε. Ήτανε νύχτα. Ήταν τα πρώτα κελαϊδήματα των αηδονιών. Από βραδείς κοιμώνται και μετά ξυπνάνε τα αηδόνια. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το μεγαλείο γονάτισα με τα τρόμου και ταπεινώσεως και άρχισα να προσεύχομαι. Αισθανόμουν δε και μια ακτίνα φωτεινή να μελούζει, να με χτυπάει. Από την Παναγία ερχόταν αυτή η ακτίνα και εγώ είχα σκύψει το κεφάλι μου πολύ ταπεινά για την αναξιότητά μου. Και άρχισα να φωνάζω και έλεγα «Άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα». Έτσι έλεγα την ευχή της Παναγίας. Μπροστά σε αυτή την ωραία εικόνα που την έφτιαξα εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Πάντα έφτιαχνα εικόνες. Μου αρέσαν οι εικόνες. Ανθρώπινες βέβαια, αλλά έφτιανα. Και αυτή δεν ήταν και ανθρώπινη, δηλαδή την είχα πάρει εκεί, τη δημιουτέρα των Χερουβίμ. Λοιπόν, δεν σας το έχω πει, ακούστε τώρα. Και εκείνη τη στιγμή που τέλειωσα την ευχή της Παναγίας και σιώπασα, που είπα «Η ελπίζω μου ο πατήρ» και όλα, ακούω κάτω από τον σχήνο γρούτσου, γρούτσου, γρούτσου, και βγήκε ένας άνθρωπος. Εμένα ναι, η καρδιά μου τράκ έκανε, αλλά δεν φοβήθηκα. Ως άνθρωπος ταράχτηκα. Ξαφνικά να βλέπεις αυτό το πράγμα. Βγήκε έξω από το σχήνο. Ήταν ένας άντρας, μου λέει «Άνθρωποι του Θεού, κατέβα κάτω. Σε είδε που ανέβηκες και φοβήθηκα και δεν σιώμουνα καθόλου. Τώρα κατέβα, θέλω να σου πω». Κατέβηκα κάτω, με χαιρέτησε και μου λέει «Πεινάω πολύ». Του λέω «Να πάω να σου φέρω». «Μην πεις τίποτα». «Άκου να σου πω, εγώ ήρθα από την Αμερική», μου λέει, «και σκότωσα τη γυναίκα μου και πάω να φύγω τώρα. Αλλά φοβήθηκα γιατί δεν ξέρω πώς με κυνηγήσανε και πήρα τα βουνά. Και τώρα πεινάω». Πήγα λοιπόν, του έφερα 3 πρόσφορα, τα πήρε. Μου είπε βέβαια γιατί σκότωσε τη γυναίκα του. Του έγραψαν ότι η γυναίκα του είχε πιάσει φίλο και αυτού του ήρθε το φιλότιμο. Έτσι. Και ντροπή, και έκανε το κακό. Το είχε μετανιώσει, αλλά όμως το έκανε. «Σε παρακαλώ», μου λέει, «σε παρακαλώ, άνθρωπε του Θεού, μην πεις τίποτε για μένα. Εγώ έτσι που σου τα είπα είναι, σαν εξομολογήθηκα». Και έφυγε μέσα στη νύχτα στο φεγγαράκι. Την ίδια ημέρα, μόλις φώτισε, ήρθε η αστυνομία και έψαχνε από εδώ, από εκεί, παντού. Με ρώτησαν και εμένα. Λέω «Δεν είδα τίποτε». Από την ευχή της Παναγίας. Κατενήγη, μα δεν ήταν ευχή αυτή. Ήτανε μπροστά μου η υπεραγία Θεοτόκος και έστελνε τη φωτεινή ακτίνα της σε μένα, ναι, τον ταπεινό. Καλογεράκι ήμουνα, παπάς βέβαια, κάπου εκεί 21 χρόνων. Πάντως γέροντα, και αυτό μου έκανε εντύπωση, το όραμα. Προσευχόσαστε στο σχήνο και βλέπατε νοερά την Παναγία και την προσκυνούσατε. Ναι, είχα φτιάξει εικόνα δική μου, στη στιγμή έφτιαξα μια εικόνα. Δε σ' άρεσε? Πάρα πολύ γέροντα. Συγκινήθηκα πολύ, γενικά μόλο,
έτσι το περιβάλλον που ήταν δεμένο μέσα στην ψυχή σας και όλο υμνούσε τον Θεό σε μία αρμονία. Ναι, και εγώ αισθάνθηκα μέσα σε αυτό το μεγαλείο. Αισθάνθηκα μακριά, ως ανάξιος να είμαι μέσα σε μια τέτοια Άγια Ομίγυρη. Στάθηκα μακριά, γονάτισα και η Παναγία με μια ακτίνα δροσερή έστελνε τη χάρη της στην αμαρτωλότητά μου. Εγώ ξέσπασα και έλεγα: άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε. Θα νιώθατε, γέροντα, πολύ καλά που τα λέγατε αυτά, ε? Βέβαια, ήμουν μέσα σε αυτό το Άγιο περιβάλλον, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, προφήτες, ιεράρχες, όσοι και δίκαιοι. Ον τρόπον ερυπωθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Ότι σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλοσάντων με. Η αγάπη λοιπόν του Αγίου για την Παναγία χαρακτήριζε τη ζωή του ολόκληρη. Όπως άλλωστε οι Αγιορείτες, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Αγίος Πορφύριος μιλάει για την Παναγία. Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου Ακινδίνου Δαρδανού. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

μύτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

γύρισμα του χρόνου μας έφερε στην ιερή μνήμη της Πανάγνου Θεοτόκου, της μητέρας του Χριστού μας και μητέρα μας. Όλο αυτό το πανηγύρι, όλη αυτή η κοσμοσυρωή που υπάρχει σε κάθε ναό σήμερα, σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο χώρο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάγκη του λαού του Θεού να τιμήσει εκείνη που εστάθη το στολίδι του γένους των ανθρώπων και το καμάρι της δημιουργίας. Αυτή που έγινε η πλατητέρα των ουρανών, αυτή που τιμούν και προσκυνούν οι άγγελοι, αυτή που χώρεσε εκείνον που πουθενά δεν χωρά, εχώρησε τον αχώρητον. Αυτή που έγινε το εργαστήριο όλων των αρετών και όλων των αγαθών και το εργαστήριο της δικής μας της σωτηρίας. Αυτήν ο λαός σήμερα τιμά. Και όχι μόνο εις την μνήμη της, αλλά πάντοτε ο λαός μας, ο Ορθόδοξος λαός μας, τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκο. Αλλά με μια ματιά στη ζωή της βλέπουμε ότι πραγματικά εστάθηκε πολύ απλή αλλά και πολύ αγία. Οι ρίζες της ήταν άγιες. Γι' αυτό και ο καρπός η ίδια είναι άγιος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν η ρίζα είναι αγαθή, τότε και ο κορμός και τα φύλλα και ο καρπός. Έτσι και οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου, η ρίζα της αϊπαρθένου Μαρίας ήταν σπουδαία, απλή. Βέβαια κατήγοντο από την βασιλική οικογένεια του Δαβίδ, αλλά πλέον προπολών ετών είχε πέσει στην αφάνεια και την ασημότητα η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Έτσι ο Ιωακήμ και η Άννα ήσαν οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου που ήταν πραγματικά ευσεβέστατοι άνθρωποι. Ο Ιακήμ ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε τη θεωρία του Λόγου του Θεού, όπως λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Η δε γυναίκα του, η σύζυγός του, η Άννα, που σημαίνει χάρις, δεν ήταν μόνο πλάι του μια σύζυγος, αλλά ήταν προπαντός και κυρίως η σύντροφος στον κοινό αγώνα για την αρετή. Έτσι δεν είχαν παιδιά. Ήταν στήρα η Χάρις. Η Άννα ήταν στήρα και ήταν ένα σύμβολο της στηρότητος του λαού που δεν αναζητούσε πια το Θεό. Αλλά εδώ και όμως κατά θαυμαστών τρόπων έναν καρπό, την υπεραγία Θεοτόκο, που η στήρα γίνεται γόνιμη για να δοθεί κατόπιν ο Υιός και Λόγος του Θεού που θα ενανθρωπίσει, για να δοθεί όχι πια η στηρότητα εις τον κόσμον, αλλά αυτή η χάρις του ουρανού ολόκληρη πάνω εις την γη. Κατόπιν οι γονείς της την αφιερώνουν εις τον ναόν. Μετά την παραδίδουν στα χέρια του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν έγγαμος και χείρος και είχε παιδιά και ήταν προχωρημένης ηλικίας. Το γιατί τα πράγματα έφτασαν έτσι, μόνο τούτο σας λέγω. Ο Ιωσήφ κατά θείαν οικονομία, που δεν στάθηκε ποτέ σύζυγος της υπεραγίας Θεοτόκου, στάθηκε όμως ο φύλακας της παρθενίας της. Γιατί κατά τον νόμο, αν μια γυναίκα γεννούσε ένα παιδί
πολύ φυσικό ήταν να θεωρηθεί εξόγαμο. Και κανείς ποτέ δεν θα πίστευε στην υπεραγία Θεοτόκο ότι πήρε μήνυμα από τον ουρανό ότι θα γεννούσε ως παρθένος. Και επειδή ακριβώς οι Εβραίοι δεν κατανοούν το θέμα αυτό και δεν είναι το δυνατόν να το κατανοήσουν, η πρόνοια του Θεού έβαλε πλάι εις την υπεραγία Θεοτόκων έναν ηλικιωμένον έγγαμον χείρον με παιδιά άνδρα ευσεβέστατον και δικαιότατον για να φυλάξει την παρθενία της νεαράς 15 χρόνου υπεραγίας Θεοτόκου. Η σχολή το μέχρι τότε που παρεδόθη στα χέρια του Ιωσήφ με τι άλλο, με τα οικιακά της, με το σπίτι της, ό,τι σπουδαίο πράγμα, με το σπίτι της, μέσα στις δουλειές του σπιτιού της, και εκεί ακριβώς δέχθηκε τη χάρη του Θεού να γίνει μητέρα του Θεού, μέσα στην ειρήνη της καρδιάς της, μέσα στον παράδεισο των αρετών της, ήρθε ο άγγελος του Θεού να της ανακοινώσει ότι το Πνεύμα του Θεού θα την επισκεφτεί, θα την επισκιάσει και θα φέρει στον κόσμο από τα σπλάχνα της, από τη σάρκα της, από την ύπαρξή της ολόκληρη, σώμα και ψυχή, θα φέρει τον Θεόν Λόγον, τον προαιώνιον Υιόν του Θεού και Λόγον, που θα εγεννά το από τα αίματά της και θα ήρθε το εις τον κόσμο ως άνθρωπος για να πάρει το σκύπτρο του προγόνου του, του Δαβίδ, και έτσι να γίνει από Υιός Θεού και Υιός Δαβίδ, να γίνει από Υιός του Θεού και Λόγος, να γίνει Χριστός Κυρίου και Θεός. Τόσο μεγάλο πρόσωπο λοιπόν η Θεοτόκο, ο τόσο μεγάλο πρόσωπο, λέγει ο σοφός Σολομών, ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Ούτε αυτό που λέμε πρόοδος, ούτε αυτό που λέμε μόδα, ούτε αυτό που λέμε οτιδήποτε μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον κόσμο, κάτω από τον ήλιο. Όλα είναι επαναλαμβανόμενα. Απλώς μπορεί να έχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά όμως τα πάντα είναι τα ίδια κάτω από τον ήλιο. Οι πατέρες λέγουν μόνο ένα καινούργιο πράγμα υπάρχει κάτω από τον ήλιο και ανεπανάληπτο. Η εκ παρθένου γέννησης και ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Και συνεπώς και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο. Βεβαίως, όλοι καλούμεθα να μιμηθούμε και να περπατήσουμε στα χνάρια της υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά, η Υιδία είναι ένα ανεπανάληπτο πρόσωπο. Βεβαίως, αν κάθε πρόσωπο είναι ανεπανάληπτο, αλλά η αρετή της και το ύψος της και προπαντός η ιδιότητά της, το όνομά της, αϊπάρθενος και Θεοτόκος, είναι κάτι που δεν το έχει κανείς εκ των ανθρώπων. Διότι πολλοί είναι οι τίτλοι που αποδίδονται στην υπεραγία Θεοτόκων, αλλά ο τίτλος Θεοτόκος είναι ο ύψιστος και μοναδικός και αληθινά καινούριος τίτλος. Γιατί η υπεραγία Θεοτόκος έκανε το Θεό άνθρωπο για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το αληθινά καινούριο κάτω από τον ήλιο. Ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο δεν μπορούσε παρά η Παλαιά Διαθήκη να το παρουσιάζει πλάι εις τον ερχομό του Μεσσία. Πόσο μπορούσε να παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη τον ερχομό της υπεραγίας Θεοτόκου εξίσου και παραλλήλως με τον Μεσσίαν. Πάνω τι λέγει εις τον Μεσσίαν, το λέγει και στην Θεοτόκο. Είναι οι εξεικονίσεις, οι συμβολισμοί, οι προτυπώσεις και οι προφητείες τόσες πολλές
ώστε αναρρύθμιτες, ώστε θα λέγαμε ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προεικόνηση, μία προτύπωση και μία προφητεία δια των Μεσσίαν και δια την υπεραγίαν Θεοτόκων. Για να δείτε δε πώς συνδέονται τα δύο αυτά πρόσωπα αρρήκτως, αρρήκτως, όπως ωραία η Εκκλησία μας ποτέ δεν παρουσιάζει την Παναγία στην εικονογραφία χωρίς τον Χριστό. Είναι πάντα μαζί. Είναι πάντα μαζί. Για να το δείτε αυτό, σας λέγω πολύ γρήγορα τα εξής. Η στάμνα, εκείνη η χρυσή που είχε φυλάξει μέσα στην Κιβωτό ο Μωυσής, είχε μέσα μάνα. Ενθύμιο από την έρημο τότε που έτρωγαν το μάνα και ζήσαν 40 χρόνια. Το μάνα είναι μέσα στη στάμνα. Το μάνα είναι ο Χριστός, η στάμνα είναι η Παναγία. Ακόμα οι πλάκες είχαν γραμμένες επάνω το νόμο, το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τότε ήταν γραμμένος. Τώρα ήρθε ζωντανός ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Πού γράφτηκε τότε, επάνω στις πλάκες? Οι πλάκες είναι η Θεοτόκος. Βλέπετε πως συνδέονται ο Χριστός και η Πάναγνη Μητέρα Του. Αλλά αγαπητοί μου, παρά τα αυτά, επιτρέψατε μου κάτι να σας πω από τις προεικονίσεις και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγεται, δεν παίρνω τις σπουδαιότερες δε, γιατί πολλάκις έχουμε μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό και σας είναι γνωστές οι προεικονίσεις και προτυπώσεις, η φιλεγωμένη Βάτος, το Λατόμι, τον Όρος και πολλά άλλα πολλά. Θεωρείται η Θεοτόκος η νοητή Εδέμ, δηλαδή ο νοητός παράδεισος. Στον παλαιόν παράδεισον κατοικούσε ο χωματένιος Αδάμ. Εδώ τώρα κατοικεί ο Κύριος εξ ουρανού. Πού κατοικεί? Μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Κιβωτός του Νόε διεφύλαξε μέσα πόσες ψυχές? 8 ψυχές. Και ζώα πολλά μέσα και διεσώθησαν από τον κατακλυσμό. Τώρα και γεννήθηκε ένας καινούριος κόσμος από τις 8 ψυχές που ήσαν μέσα στην Κιβωτό. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά αγόρια και οι 3 νύφες του. Η Θεοτόκος είναι η Κιβωτός μιας καινούργιας γενιάς. Η γενιά και ο λαός του Θεού, και είναι η σκηνή του Αβραάμ, διότι ο Άγιος Τριαδικός Θεός επεσκέφθη τα σκηνώματα του Αβραάμ εκεί παρά την Δρύν Μανδρή και φιλοξένησε τον Τριαδικόν Θεόν, ο Αβραάμ και η Σάρα. Και τώρα φιλοξενείται αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός από αυτήν την υπεραγία Θεοτόκο. Ο πατήρ Ευδοκεί, το Πνεύμα το Άγιον επισκιάζει και ο Υιός σκηνώνει και κατοικεί στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και οι προφήτες, αγαπητοί μου, προφητεύουν για αυτήν. Λέγει ο ψαλμοδός στον 71 ψαλμό, ο Δαβίδ, καταβίσετε ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γη. Θα κατεβεί, λέγει, θα κατεβεί. Πώς θα κατεβεί? Σαν τη βροχή επάνω εις τον πόκον. Τι είναι ο πόκος? Είναι το μαλλί, το πρόβιο που δέχεται όλη εκείνη την υγρασία, τη δροσιά της νύχτας, ή ακόμη δέχεται τη βροχή. Και είναι γνωστό ότι εκείνα τα σταγονίδια παραμένουν στο μαλλί, το πρόβιο, όταν θα πέσει νερό. Ποιος θα κατεβεί? Ο ουράνιος ιετός, η ουρανία βροχή, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Πού? Επάνω εις τον πόκον. Ποια είναι αυτός ο πόκος? Η υπεραγία Θεοτόκος. Και ο σταγόν ιστάζουσα, είναι η δροσιά επάνω στη γη. Έτσι θα κατεβεί ο Μεσσίας, δηλαδή σιωπηλά. Η δροσιά, άμα πέφτει, την αισθανόμαστε?
Έτσι θα έρθει ο Μεσσίας αθόρυβα, σιωπηλά, πάνω στη γη. Ποια είναι η γη? Η υπεραγία Θεοτόκος. Ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας θα μας πει: Ιδού η Παρθένος, εργαστρή έξι και τέξετε ιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ο μεγαλοφωνότατε Ισαΐα, ποια είναι αυτή η Παρθένος? Ποιο είναι αυτό το μυστήριο που μας αποκαλύπτεις, το ακατανόητον και υπερφυές? Η Παρθένος εν γαστρή έξι, θα εγκυμονήσει η Παρθένος. Και ποιος ήταν ο καρπός της, ο προφήτα, πες μας, Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή αυτός που θα γεννηθεί θα είναι ο Θεός. Μα ο Θεός δεν είναι πανταχού παρών, κατεστητών τρόπων. Γιατί θα γίνει όμοιος με εμάς, τους ανθρώπους, μαζί μας ο Θεός. Και θα συμπληρώσει ο Εζεκίλ και είπε: Κύριος πρόσμε, μου είπε ο Κύριος στο 44 κεφάλαιο, η πύλη αυτή, αφού του δείχνει το ναό και τον πηγαίνει, ήταν προσανατολισμένος ο ναός αντίστροφα από ό,τι είναι ο δικός μας ο ναός. Η πόρτα δείχνει προς δύσμας και το ιερόν προς ανατολάς. Τότε ο ναός του Σολομώντος ή το αντίστροφα έδειχνε η πόρτα η κεντρική των Αγίων, δηλαδή της αιθούσης που ήσαν μέσα μόνο ιερείς. Δεν έμπαινε ο λαός, στο ναό δεν έμπαινε ποτέ λαός, μόνο ιερείς. Αυτά λέγονται, αυτός ο χώρος λέγεται Άγια. Ήταν η πύλη εστραμμένη προς ανατολάς. Και συνεπώς τα Άγια των Αγίων, στα οποία εισήρχεται ο μόνος ο αρχιερεύς άπαξ του ενίαυτού, όχι χωρίς αίματος θυσίας, ή το αντίστροφα, ή το προσδισμάς. Έτσι λέγει ο προφήτης, με οδήγησε ο Θεός εν πνεύματι, προφητικά, με οδηγεί εις την ανατολική πύλη, την κεντρική, εις τα Άγια. Και αυτή και κλεισμένη εστέ, αυτή λέγει θα μείνει κλειστή. Ούκ ανοιχθήσετε, δεν θα ανοιχθεί ποτέ. Και ουδείς μη διέλθει διαυθείς, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται διαυθείς και έστε και κλεισμένη. Η πόρτα αυτή, η κεντρική, θα μείνει κλεισμένη. Ουδείς θα περάσει από εκεί. Μόνο ένα Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, αυτός θα περάσει από την πόρτα και αφού θα περάσει θα μείνει πάλι κλεισμένη. Κλεισμένη, πάντα κλεισμένη, και θα περάσει. Μόνος αυτός είναι η αϊπαρθενία της Θεοτόκου, που μπήκε ο Θεός Λόγος και βγήκε, και η Παναγία ήταν και πρωτού τόκου και κατά των τόκων, μετά των τόκων Παρθένος. Και τέλος αποκαλείται θρόνος του Θεού. Βεβαίως εκεί που κάθεται ο Υιός είναι η Θεοτόκος, διότι εκεί έστησε το θρόνο του, στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και λέγει ο Ισαΐας το 6ο κεφάλαιο: είδων των Κύριων καθήμενων επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, σηκωμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείν ειστήκησαν κύκλο αυτού. Πω πω αυτή η δόξα, και αυτή η δόξα είναι η υπεραγία Θεοτόκος, γύρω τα σεραφείμ. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι πλατιτέρα των ουρανών, δηλαδή μεγαλυτέρα από ολόκληρη την δημιουργία, και τιμιωτέρα των χερουβείμ και των σεραφείμ, διότι τα χερουβείμ και τα σεραφείμ την προσκυνούν τιμητικότατα, γιατί στάθηκε

0: Τι είπα, να την τιμούμε? Όχι, να την αγαπούμε. Το να τιμάς έναν άνθρωπο μπορεί ταυτόχρονα να μην τον αγαπάς. Πολλές φορές τιμούμε τους ανατέρους μας χωρίς να τους αγαπούμε. Να αγαπάμε την Παναγία μας, να την αγαπάμε γιατί στάθηκε εκείνη που έζησε το μαρτύριο του Σταυρού πρώτη. Γιατί στο είπε ο Σιμεών, και την ψυχή σου δίκοπο μαχαίρι, ρομφαία δίστομος, θα σου περάσει, θα σε κατακόψει. Είναι το μαρτύριο του Σταυρού που έζησε η υπεραγία Θεοτόκος καθόλων των βίων της, κρατώντας από τη στιγμή που πήρε τον Ευαγγελισμό και κρατώντας τον Υιόν του Θεού στα σπλάχνα της, ταυτοχρόνως πήρε και ανέλαβε και το Σταυρό του. Και ο Σταυρός αυτός σηκώθηκε ηρωικά από την υπεραγία Θεοτόκων. Ξεκινάει αυτεξόριστος εις την Αίγυπτον, έρχεται εις την Ιερουσαλήμ, μαθαίνει ότι τα πράγματα είναι δυσάρεστα εκεί, φεύγουν στην Ναζαρέτ, επάνω εις την Σαμάρια, στην Γαλιλαία, και κατόπιν αρχίζει το μαρτύριο. Το μαρτύριο. Ο Ιωσήφ πέθανε πολύ γρήγορα. Η υπεραγία Θεοτόκος παλεύει, είναι πάμπτωχη, και το αποκορύφωμα είναι το μαρτύριο του Υιού της, που στέκεται κάτω από το Σταυρό και βλέπει τον μονογενή Υιόν της σταυρωμένο. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος έζησε το Σταυρό της. Συνεπώς είναι εκείνη που πόνεσε για μας, για να γίνει πραγματοποιημένη, να πραγματοποιηθεί, να πραγματοθεί η σωτηρία μας. Γι' αυτό όχι να την τιμούμε απλώς την υπεραγία Θεοτόκων, να την αγαπάμε, να την αγαπάμε ασυγκρίτως πιο πολύ από τη μάνα μας. Εάν η μάνα μας μας έδωσε το ζήν, η υπεραγία Θεοτόκος μας έδωσε, να πω το ευζήν, μας έδωσε και μας χάρισε αυτή τη βασιλεία του Υιού της. Έτσι λοιπόν, ας κλείσουμε με εκείνο το οποίο λέγει ένα ωραίο τροπάριο του μικρού Εσπερινού. Ποιης ή ευτελής φίλεση μακαρίσομεν την Θεοτόκον, την τιμιωτέραν της κτήσεως και αγιωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των αγγέλων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, των οίκων ενώ κατόκισεν ο ύψιστος, την κυβωτών του αγιάσματος, την πύλην του Θεού, την σωτηρίαν του κόσμου του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία μνήμη αυτής, πλουσίως το μέγα έλεος.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Ώρα Ελλάδος 7.

0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, βλέποντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
9: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: «Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε». Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένοι όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
10: Βοήθησε και εσύ.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
12: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
13: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
14: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
12: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
15: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Affairs με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaffairs.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού.

0: τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγιε η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι της νεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κρίθιζεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, τον ελέον στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, που φωνίζουν τη σου δηλιάσουση, αναβαίνουν σου όλοι και καταβαίνουν σου παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά, όλων έθω παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξαπαστέλων πηγάσε φάραγξη, αναμέσω των αλέων διαλεύσονται ύδατα. Πότι ουσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτι ζωνικ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, με εξαρατέρων χόρτων της κτίνεση και φλοή τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαραγινάρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπε εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσεται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ερωδί κατοικία γείται αυτόν, όλοι είτε υψηλάτες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί εις ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έφε σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπα έργων αυτού, την εργασία εν αυταίω σα πέρα, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Έπληρωθη γη τη κτίσεώ σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ελπετάνω και στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω ον έπλασα εμπέζει αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον, έκτινον τον ουρανόν ως ιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θες νεύ την επίβαση αυτού, περίπου αυτών επτερήγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Θεμελιών την γίνει από την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ω σημάτων των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσεων τη ύδατα. Από επιτιμή όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου, δηλιά σου. Αναβαίνουν συνόρκη και καταβαίνουν παιδεία ει των τόπων ανεθεμελίου σα αυτά. Όριον έθου, παρελεύσουν το δε επιστρέψου ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονταν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει μέσα στο πετρόν δώσει η φωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπερώων αυτό από καρπού των έργων σου πορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και εκλόγει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξάγει να άρτουν εκ τη γη και είναι σε φρένη καρδιά ανθρώπων. Του ηλαρή είναι πρόσπον εν ελαίο και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσων τα ξύλα του πεδίου και έδρε του Λιβάνου α επίτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έψωση του ρεδίου κατοικεί αιγύτε αυτών. Όρτα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαουή. Επίση σε λίμνη καιρού ο ήλιο έγνου την δύση αυτού έθου σκότω και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσουν πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνε οριόμεν το αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόση να πει. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσουν. Ξελέψε τα άνθρωπο εκ του έργων αυτού και την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου κύριε πάντα εν σου πει επίση επληρώθηκε τη στήση όσου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο εκεί αρπετάουν και στην αριθμό ζώων πράγματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφερον το πώ ειδούν την τροφή να τον σε εύκαιρον δόντω σου αυτή η λέξου ανοίξαν το όσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσπον ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσπον τη γη. Η το ειδόξα κυρίω του αιώνα εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καφνίζων. Άσου το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, ως υπάρχουν. Η δυνθήρια αυτό διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουν επί το κυρίω. Εκλείπει εν αμαρτωλία από τη γη και άνομε στιγμή υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και γέν τον ήξη. Όσε μεγαλύτερη τέρα σου κύριε πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα και νύν και αεί και σώνα στην Αμενία. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου.

0: Αμήν. Μακάριος ανήρων σου και πορεύτη εν βουλία σεβών και νοδόμα τολών κέστη και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλο το πεφυτευμένο παρατασθεί εξόδους των υδάτων, ό των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεποδοθήσετε. Ουγούτος η ασεβής ουγούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Την ατή εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους θεσμούς αυτών και απορρίψομεν αυθυμών των σιγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανείς εκελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυχτηρίει αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράψει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύσει υπ' αυτού, επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Τιμανείς αυτούς ελάπτος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτού. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύσετε πάντες οι κρίνοντες την γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτεοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι πληθύν τις ανεφλιβοντές με, πολλοί επανίστανται δε με, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και πήκουσα εμ' οξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσομαι από μυριά των λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντως σε εκτρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός.

0: και κραξάνσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου.
0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε,

Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρωσέ με.

Άγιος και έλαβε από το λίθο του τόπου και έτυχε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθεν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις τον ουρανόν. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήριχνε επ' αυτής και είπε: «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και ευλογηθήσονται εσύ πάσε φυλέ της γης και το σπέρματί σου. Και ειδού εγώ με τα σούδια φυλάσσον σε διωδό πάση ου εάν χορευθείς και αποστρέψου σε στη γη ταύτη, ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάχισε εσύ». Και εξηγέθη ακόμα από του ύπνου αυτού και είπεν: «Ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκίδη». Και φοβήθην και είπεν: «Πώς φοβερός ο τόπος ούτος, που χέστη τούτο, αλλά η οίκος Θεού

0: έστε από τη ημέρα τη 8η και επέκεινα, ποιήσω συν ιερείς επί των θυσιαστήριων τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος, Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτήν και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, και η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχτήσετε και ουδή σου μη διέλθει δι' αυτής. Ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσετε δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων. Κατά την οδόν του ελάμ της πύλης εσελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατ' έναν του οίκου. Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Αρμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Η Σοφία οικοδόμησε αυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσπαξε τα εαυτή στήματα και κέρασε τη στρατήρα των εαυτή σύνων και ετοιμάσα το την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε του εαυτή δούλου, συγκαλούσε μετά υψηλού κηρύγματο επικρατήρα λέγουσα. Όσε στην άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τη ενδέεση φρενών είπε: Έλθετε, φάγετε των αιμών άρτων και πείετε ίνων όν και κέρε καημήν. Απολείπετε αφροσύν και ζήσεστε. Και ζητήσατε φρόνηση να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε συνεγνώση. Ο παιδεύων κακού λείψετε αυτό ετοιμίαν. Ελέγχω δε τον ασεβή, μου μίσετε αυτόν. Η γάρ έλεγχε το ασεβή, μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακού, να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώρισε δικαίω και προστήση του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανύεσαι στην αγαθής.

ετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελεός εφημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέδησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός σου στον αιώνα τα έδρα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ήτη στους αιώνους των αιώνων. Αμήν.

Αθανασίας, Ερμιώνης, Εύας, Μαρίας, Εκατερίνης, Ευγενίας, Αθανασίου, Νικολάου, Στεφάνου, Γεωργίου, Χρυσούτορας, Δημητρίου, Πρεσβυτέρου, Παναγιώτας, Γεωργίας, Ευγενικής, Ευαγγέλου και

Άγιο Ανδρέα, Άγιο Κωνσταντίνου, Παρασκευή Αγγέλου Μαρία Χρήστου, Εκατερίνης, Αθηνά Κωνσταντίνου.

του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτάχη και πάσα μόνη πόλη και ώρα από την πόλη που σε σπού κατά ποτισμού πυρός μαχαίρας και την πόλη που σε σπού κατά ποτισμού πυρός μαχαίρας και την πόλη που σε σπού κατά ποτισμού πυρός μαχαίρας.

Σον ημών ο Θεός, ο ποιμών η ελπής, πάντων των παράγων της γης και των θαλάσσιων μακράν, και ήλαιος ήλαιος γεννήν η δέσποντα ύπη της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεημούν και φιλόθροπος Θεός υπάρχεις και εσύ διδόξαν αναφέρομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνες των αιώνων.

Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών δεσβείας, εις Πανακράωνου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, εις την σεβασμία μετάσταση μορτάζουμε. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού στρατού, προστασίες των τιμίων εγκορανίων δυνάμων σωμάτων ηγεσίες, του τιμίου εν δόξου προδρόμου και βαπτιστιού άνου των Αγίων εδόξων και πανεπίμων αποστόλων των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ηλεκτρών οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου, Ιωάννου του Λαϊκόνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ινδύης, Φρύδωνος του Μύθοντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοπόου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος, Φιέτου Στραβιλάτου, των Αγίων Εδόξων Ιερομαρτύρων, Καραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων επρόσδεκτων πίσω τη δέση ημών. Δόρισε μην την όφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπωσου ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Συγκρίνευσον ημών τη ζωή, Κύριε Λαϊσού ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως

σου Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους παιδιάρχους εν τη ρήμο και εξ αυτών πεντάκης κυρίως άνδρας προτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον σύντον, τον ίμνον και το έλεον και πλήθυναν αυτά, εν τη Αγία μονητά αυτοί στον κόσμο σου άπλοντα και εις τους οίκους, τον προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων, την Αγία νεότην ταύτην και τους εξ αυτών, μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον. Οδυσσίω ευλογών και αγιάζοντας σήμαντο Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα, και εσύ τη δόξα να παίρνουμε εξ τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου πνεύμα.

0: Παντούνο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι τον Ιωφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συμφώς της ανομίας ημών, Άγιε επίσης ευκείας και ίας τα συστανία σημών, ένα και το ματό σου και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών ο ετήσου ανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ο ανώκυπη της γης, τον άτον ημών τον επιούσεν, δώσει μη σημαίων και άρθε σημεί τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήνουν τους πλάτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει

0: Ελέος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και Ραμονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξος ή ο Θεός ή ο ελπίσιμον Κύριε δόξος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σώνας τον αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και επαναμώμα Αγίας αυτού Μητρός εις την σεβασμία μετάσταση εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, των Αγίων του Αγίου Εδόξου Νέου Μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανίνης Αθλήτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Εδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διε

Θα ήθελα βεβαίως επί της δικής σας προς το πνεύμα του Άγιου. Αδυνατώ και δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς, γιατί μπροστά μου και μπροστά μας βρίσκεται η Μάνα Παναγία μας. Τέτοιες προσωπικότητες, τέτοιες αξίες και τέτοιες θυσίες, με τέτοιες απλότητες, με τέτοια χαρίσματα, και εκείνοι που τα γράψανε δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά τα ένιωσαν, πόσο μάλλον θα μπορέσω να πω εγώ από τα χαρίσματά της. Εκείνο που έχω μόνο να μιλήσω ότι τι, είναι εκείνη που συμπλήρωσε και ανόρθωσε πραγματικά τη γυναίκα, η Μάνα Παναγία μας. Έπεισε η Εύα και ανορθώθηκε η ανθρωπότητα από τη Μάνα Παναγία μας. Και όχι μόνο με αυτό, αλλά και σαν κάλεσμα 25 Μαρτίου. Ιδού δούλη Κυρίου γίνεται με κατατορήμα σου. Και σε κάθε ακόμα είδε παράκληση ο Βαγγελής της Λουκάς. Θα με μακαρίσουνε πάσε έγινε. Αυτό το πράγμα λιγάκι πραγματικά η Μάνα Παναγία μας οτιδήποτε κι άλλο τέτοιο. Θα πω τη λέξη κάτι πάνω ότι τι. Και στα παιδιά μην λέτε μαμά, να σας πω μάνα. Γιατί θα μπορέσει πραγματικά και να καταλάβει αυτή τη μάνα η οποία τι, μεγάλωσε τον δημιουργό της, τον θύλασε, τον κράτησε και τον άφησε πραγματικά να περπατήσει και να φύγει και να είναι τι, ο Θεός της και δημιουργός της. Και εν τούτης αυτή στάθηκε με την απλότητα αυτή, που έχει τέτοια, και έχει τέτοια δύναμη την οποία πραγματικά μπορούμε όλοι μας να την παρακαλέσουμε να μας γλιτώσει από αυτόν τον κικαιώνα των σημερινών, που πραγματικά από παντού βάλεται η Ορθοδοξία περισσότερο και οπωσδήποτε βάλεται και ο άνθρωπος από παντού, γιατί έχουμε θεοποιήσει άνθρωποι, εμείς οι άνθρωποι έχουμε θεοποιήσει την ύλη, την ειδονή, τη φιλοδοξία, τη ματαιότητα, τα πάντα όλα αυτά τα οποία είναι φταρτά, και αφήνουμε πραγματικά την αξία. Η Μάνα Παναγία μας είναι εκείνη που πραγματικά βοηθάει και ενισχύει τον καθένα μας. Και θα παρακαλέσω μόνο καμιά φορά μην παραξηγήσουμε λέξεις, προσέξτε. Ξέρουμε ένα, έχει κάθε μάνα, κάθε πατέρας, κάθε άνθρωπος έχει έναν πόνο και προσεύχεται για κάποιον. Αν δεν προσεύχεται και ο ίδιος, τον κυκλώνει η χάρας, τον παρακαλούν και ακόμα και οι άγγελοι, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να θέλει και το θύμα και το παθόν για να μπορέσει πραγματικά να καταλάβουν. Δεν μπορείς εσύ και εγώ, ναι, να προσευχηθώ καμία αντίρρηση, αλλά να προσευχηθείς και εσύ για να βοηθήσεις τη δική σου προσευχή, και από εκεί πάνω θα την πάρει η Μάνα Παναγία μας, να την πάει εκεί που ακριβώς τι είναι το θυσιαστήριο, εκεί που ακριβώς είναι και όλα τα χαρίσματα έχει ο Θεός για τον καθέναν μας. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται αυτή η Μάνα Παναγία μας να μας παρηγορεί και να μας ενισχύει και μας ενισχύει και μας δυναμώνει. Και εκείνο που θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο ακόμα, γιατί βεβαίως δεν έχουμε μόνο κοίμηση, έχουμε και τι, και ανάληψη. Όταν ο Απόστολος Θωμάς βρίσκεται στις Ινδίες και όταν έμαθε, γύρισε και βρήκε πραγματικά τη Μάνα Παναγία μας που την είχαν κηδεύσει. Διαμαρτυρήθηκε και είπε και τι, και εγώ τότε που ακριβώς ήρθε ο Χριστός δεν ήμουν, και τώρα με την Παναγία πάει να μείνει εδώ. Και οπωσδήποτε ανάγκασε τους γύρατους να πάνε τι, να την ανοίξουν για να δούνε, για να την προσκυνήσει. Και δεν υπήρχε στον τάφο. Ανελήφθη η Παναγία. Και γι' αυτό αν καμιά φορά σας λένε είτε λείψαν από την Παναγία, δεν τα πιστεύετε. Από ό,τι μιλάνε καμιά φορά που είναι κάτι ζώνη, σε αυτά καμία αντίρρηση, αλλά για μένα τι. Όλα αυτά, προσέξτε, όταν γίνονται για παράδοση και με παράδοση, όχι. Όταν γίνονται με πίστη και με αγάπη,

Ναι. Όταν γίνεται πραγματικά, γιατί όταν εγώ ζητάω κάτι από το Θεό, πρέπει να συγχωράω λοιπόν τα σφάλματα και να ζητάω με πίστη. Τότε πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολλές φορές που βοηθιόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά και επιμένουμε πολλές φορές να ζητάμε αφού έχουμε μίση και αντιπάθηση, έκθεση και οτιδήποτε αντίθετα πράγματα. Όλα αυτά όμως δεν στέκονται. Και όχι θα έθελα την τεξτή, σου τάζω αυτό Παναγία μου, σου τάζω εκείνο. Δεν έχει ανάγκη Παναγία μου από τάματα. Θέλει να με δει να διορθωθώ. Θέλει να μας δει πραγματικά να ζήσουμε κατά ορθόδοξη ζωή, ορθόπραξη ζωή, για να μπορέσουμε σήμερα να είμαι, γιατί είμαστε το αλάτι της κοινωνίας, το φως του κόσμου, η όλη η ορθόδοξη σε όλον τον κόσμο. Έτσι μας καλεί ο Χριστός και μας λέει: είστε το φως του κόσμου και το αλάτι της κοινωνίας, να νοστεμένη κοινωνία. Άμα όμως εσύ και εγώ παρασυρώμαστε από ξένες ιδέες, από ξένες ιδεολογίες και γίγαμε τι, ψευτομοντέρνοι και γίγαμε τι, δίθεν Ευρωπαίοι, τι θα πει Ευρωπαίος όταν ακριβώς τι. Από τι είναι πιεστεί από την Ελλάδα, από τη φιλοσοφία, από την κοινωνία, από τη σωστή, από τι. Αλλά δυστυχώς όμως αρπάξαμε πράγματα εξωτερικού και γινόμαστε τώρα αλλανού. Και το τι ακριβώς έγινε και σήμερα ακόμα. Και στην Κρήτη και στη Ροδέτηξα πηλικηθήκαν εκεί δεξιά και αριστερά, γιατί τουρισμός. Τουρισμός. Αφορισμός θα πω τη λέξη έτσι, όταν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο να πηλικηθούμε και να σκοτωθούμε. Γι' αυτό λοιπόν η Μάνα Παναγία μας θέλει πραγματικά τι. Μεσητεύει, παρακαλεί και εγκαιτεύει. Αλλά θέλει και μένω να με δει τι να κάνω. Να πραγματικά τι να κάνω. Να θέλω τι, να εφαρμόσω τα του Κυρίου. Τι είναι τα του Κυρίου. Είναι πολλά. Είναι δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος σε σένα, μην το κάνεις στον άλλο. Και αυτό που θέλεις από το Θεό εσύ, κάντο σε στον άνθρωπο και θα το βρεις από το Θεό. Δύσκολο είναι. Το δυσκολεύουμε, δεν είναι έτσι. Το δυσκολεύουμε και γίνεται δύσκολο. Θέλεις ο άλλος να σε αδικήσει, να σε περιφρονήσει, θέλεις να σε κλέψει, να τόσα πράγματα. Όχι, γιατί να το κάνεις στον άλλο. Θέλει να σε συγχωρήσει ο Θεός, έλα, συγχωρεί τον άνθρωπο και είναι εγώ λέτε. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε πίστη την οποία είναι αόριστη. Έχουμε με βάσεις, με αλήθειες, με ζωντάνιες, με πράγματα τα οποία τι, βιώματα έχει ο καθένας αυτό το πράγμα. Και μια βεβαίως για μένα είναι πάρα πολύ... Μπορούν να δώσουν καλύτερη εικόνα από οποιοδήποτε ομιλητή ακόμα και οποιοδήποτε, όταν υπάρχουν εικόνες πραγματικά πάνω στη γραφή, πάνω στα πράγματα, στα γεγονότα. Υπάρχει μια εικόνα που τη βάζουν πίσω πάνω από την πόρτα και πίσω που είναι τι, που είναι η Μάνα Παναγία μας κατά κόσμο νεκρή. Και πηγαίνει ένας Εβραίος να μπόξει το θέρετρο και ο άγγελος του κόβει τα χέρια. Όλες αυτές οι ιδέες τις πήρουν γιατί τότε γιατί τη βλαστημάμε. Τι σου λόγο να τη βλαστημίσουν. Κάτι σπατζινάει παραπάνω. Κάτι πάει καλά. Γιατί να τη βλαστημάμε αφού δεν είναι τίποτα. Για να τη βλαστημάς πάνω πει ότι κάτι. Είτε σε παρακινεί, είτε σε δείξει αστιλίες. Γι' αυτό λοιπόν, είναι εκείνη η οποία, επαναλαμβάνω, πρεσβεύει και μεσητεύει. Είναι εκείνη που είπε η ίδια, θα με μακαρίσουνε πάσε γενέ. Ναι, αυτά ήτανε λόγια της Μάνα Παναγία μας. Και η Μάνα Παναγία μας ήταν, είναι και θα είναι μέχρι τις εν του αιώνος, θα είναι εκεί όπως ακριβώς της αξίζει, εκεί που είναι και τώρα ακόμα κοντά στο αιώνα της. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, Μάνα Παναγία μου, πρέσβε προς Κύριο, ελέηθη και σωθήνει τα ψυχάς ημών.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως αποδεικτικό στοιχείο της Αναστάσεως του Θεομητορικού Σώματος τα εντάφια ενδύματά της που βρέθηκαν στον τάφο της. Εύλογα το σώμα που γέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα με θεοπρεπή δόξα. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο για την Ανάστασή της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα βρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία Μητέρα Του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την 3η ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέσθη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αφθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αφθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσει το διαυγές σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος τόσο αρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικός κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικός τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως στον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του. Κατά τρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος, εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμώνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται, το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της Τριαδικής Θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιού. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κύριου Ευθυμίου, ένα θεομητορικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου: «Τις αυτή αναβαίνουσα πέλη κοσμικών από κοιλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κοιλάδων, τις αυτή αναβαίνουσα από τη σερή μου, ως στελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Τις αυτή αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πως η Παρθένος απέρει από τις γης εις τα άνω. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών Αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν: «Τις αυτή». Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένη Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείων δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικό στην ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, όπως εκείνη Του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου Του στον κόσμο, έτσι τώρα και Εκείνος παραστάθηκε κοντά Της κατά την είσοδό Της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της Βασιλείας Του εκείνην που υπήρξε για Αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς Του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του Βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασανε αυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η θεομητορική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Η Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα, επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου. Πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινε απρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϊπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προς παλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε τον απέραντον. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτου και γίνεται μετάθεση της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την Κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της κατά τιμητική εξαίρεση εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού, αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του, πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής και έχουμε αποκτήσει την Θεοτόκο μεσήτρια προς τον Θεό.

ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ίστες πρεσβείες τύχημεν της σωτηρίας. Αμήν. Να ευχόμαστε για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αδελφοί μου, και να επικαλούμαστε τις ευχές του.

φωνικά θεοτοκοβάδιστα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστο το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Μου έρχεται από το πέλαγο της βίγλας το ακροτήρι και από το εσφιγμένο την αυλή σαν καίει το θυμιατήρι. Βοήθα με οικονόμησα οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα μοσχοβοληθούνε. Μεσίτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

ευχή εις πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίας, Χριστός Πάσχων», γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας, «Άνοιξης Μεγάλη», ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με «Χάριν ουρανόθεν δοσμένη», υπό του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Δανιήλ Γούβαλη. «Πότνια, πότνα, παμάκερα Παρθένε, σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων, άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη, αυθαρσίας τάμφιον εστολισμένη, αΐτα γύρος ως Θεός δεγνωσμένη, λόγις δεμής άνωθεν ευμενής έσω. Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώς εν λόγης αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνος, ο δέσποινα κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ηξίως ασχαρίτων, αΐτερη ή συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ηρξάμιν βίου, πλουτώνα είσαι προστά την παντός βίου, και πρέσβην ευπρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόσθηθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρη τίσου. Εν σιγαρόπτε χάρη σημείν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνον ίν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ Παρθένε, καλίστα πασών Παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους. Αΐποτε φρονούσα την χάνεις γέννη, καμή με γίστη πανταχού σωτηρία. Κυρία, κυρία, παμακάριστε Παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα. Εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά ευμένεια στα λόγια μου. Σου το ζητώ ένδοξη κόρη, ας δεχθείς τα λόγια μου. Μόνο για τούτο οι θνητοί σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του Λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Κι ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, κι αυτό, ο δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη της ζωής μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστησαν εις αυτόν. Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου, διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις Παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία.

ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλωτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

Πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μια δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο και από τότε δεν ξανά πες «Παναγιά μου»? Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Και τι όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο. Ακίνητος και ευλαβής πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων Του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα της μυροβολά για πάντα άσωστη και ανεξίτηλη.

Αύγουστος της Θεογεννήτριας. Τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενιαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της η διαπορθμεύουσα κυρία Θεοτόκος. Αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

χρόνια πολλά άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

φωτίσου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο αυτό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνην αγαλιάσου διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συνδράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον μου. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου, για νιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψω προ πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον, κύριε Οδόν, εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηλον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτίνε ημά. Ευλογητό η κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου θυμά καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητό η κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου ει τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, το μαγούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάθος της θεότητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπενή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ας φόρμα σύλληψε ως την κοίηση, πως λέγεις κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, παρθένος ζήτουσα ευόηση προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βλαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμτε. Μαθώνται σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι τούτων ως άμνων άμωμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως αίρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, να εμφανίσας ο κτήση της σημήν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αθαρσίας και το στέφος της εγκρατείας, και αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο απερίδατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υγόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν φωτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού εποδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριντος. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρίωσιν έχουν πάντα τη χειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Όπα νύμφη μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτόν και σώσον μα.
4: Όπα νύμφη μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτόν και σώσον μα.
4: Όπα νύμφη μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτόν και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφορά να αποπάσει ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρο σε κολάσου. Του Σύμπαντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω συμπόνι σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστί ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Γενή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Γενή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Όσα παρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμαυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρη, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή χυμή δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σρωμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου Ισέ ανατηθεί, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουσίσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάτσουν στις αυθείες και παρημένει χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρήσατε με τον Θεό.
8: Χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς,
9: τους
5: κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Είπαμε
5: και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ελεύθερον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

ελάφι της Παναγίας. Το μοναστήρι της Παναγίας του Μεσοβουνιού ήταν κρυμμένο στα χρόνια της τουρκοκρατίας πίσω από ένα ψηλό βουνό στα αριστερά του δρόμου που πάει από τον Θεσσαλικό κάμπο στην Άρτα. Το μονοπάτι του επικίνδυνο. Μόνο κατσίκια και ντόπιοι χωρικοί μπορούσαν να το περάσουν. Όλοι μιλούσαν για την παλιά δόξα της Μονής και για την έγκλη της. Στα μαύρα χρόνια όμως της σκλαβιάς ήταν και αυτό βουτυγμένο στη φτώχεια. Πανηγύριζε κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου στο γενέσιο της Θεοτόκου. Γινόταν το πιο λαμπρό πανηγύρι της περιοχής της Αργυθέας. Κι είχαν το έθιμο οι μοναχοί να σφάζουν ένα μοσχάρι, να το βράζουν στα καζάνια του μαγειρίου και μετά την εκκλησία να το μοιράζουν σαν ευλογία στους πιστούς. Το πανηγύρι της χρονιάς είχε σταματήσει να γίνεται με λαμπρότητα εδώ και χρόνια. Το μοναστήρι δεν είχε ούτε ένα σφαχτό να προσφέρει. Και αυτό το πράγμα έθλιβε πολλούς. Το θεωρούσαν γρουσουζιά, καθώς και περιφρόνηση της Παναγίας. «Τι να κάνουμε», τους απαντούσε ο ηγούμενος, «ούτε κοκόρι δεν έχει απομείνει». Ανάμεσα σε αυτούς που θλίβονταν ήταν και ένας γέροντας μοναχός, ασπρογέννης, που πλησίαζε τα 80. «Κάνε, Παναγιά μου, το θαύμα σου», οικέτευε μέρα νύχτα τη Θεοτόκο. «Κάνε ένα οποιοδήποτε θαύμα για να δείξεις στο λαό σου πως βρίσκεσαι κοντά του, για να μην χάσουν την πίστη τους σε σένα». Ξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως. Ο γέροντας μοναχός ησύχαζε στο κελί του όταν ξαφνικά ένα όραμα τον συντάραξε. Πριν σημάνει ο όρθρος, σηκώθηκε και κίνησε για τον ηγούμενο. Χτύπησε δυνατά την πόρτα. «Τι σε έφερε εδώ τέτοια ώρα, ευλογημένε?» «Γέροντά μου, είδα όραμα ζωντανό και θείο. Πριν από λίγο φωτίστηκε το κελί μου από ένα άπλετο φως. Προτού καλά-καλά συνέλθω, βλέπω όρθια μπροστά μου την Παναγία. Με κοίταζε αυστηρά αλλά και με αγάπη. Φαινόταν πονεμένη, αλλά και γεμάτη γαλήνη. Την ακούω τότε να μου λέει: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς να γιορτάσουν φέτος πανηγυρικά τη μνήμη μου. Γιατί το χειρότερο από όσα έχασε τούτος ο λαός είναι η πίστη του. Να συνάξουν τα χωριά για χάρη μου και εγώ θα είμαι μαζί τους». Αμέσως κατόπιν εξαφανίστηκε. Ο ηγούμενος άκουσε το όραμα με προσοχή, αλλά και με δισταγμό. Ύστερα ξεκίνησε για την εκκλησία. Από το κοντινό χωριό είχαν έρθει αρκετοί προσκυνητές. Ο ηγούμενος άκουσε το όραμα με προσοχή αλλά και με δισταγμό. Ύστερα ξεκίνησε για την εκκλησία. Από το κοντινό χωριό είχαν έρθει αρκετοί προσκυνητές. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε το όραμα του μοναχού και σύντομα έγινε γνωστό και στα άλλα χωριά της περιοχής. Η αγιότητα της ζωής του ήταν μια αξιόπιστη μαρτυρία. Ακόμα και ο δεσπότης τον είχε για παράδειγμα. Μερικοί πλησίασαν τον ηγούμενο και τον παρακαλούσαν να εκτελέσει τη βούληση της Θεοτόκου, αφού την είχε κάνει γνωστή με ένα τόσο ζωντανό τρόπο. Μία εβδομάδα λοιπόν μετά την απόδοση της κοιμήσεως, στην εορτή της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου, μοναχοί και χωρικοί άκουσαν από το στόμα του ηγουμένου τη χαρμόσυνη είδηση. «Με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας, το μοναστήρι μας θα κάνει φέτος λαμπρό πανηγύρι, τέτοιο που για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει. Γνωρίζετε όμως πως η καιρή είναι δύσκολη και το μοναστήρι φτωχό. Γι' αυτό δεν θα έχουμε αυτή τη φορά σφαχτό. Θα συναχθούμε όμως για να γιορτάσουμε». Το νέο φτερούγησε αμέσως σε βουνά και κάμπους, μαθεύτηκε σε όλα τα γύρω χωριά. Επιτέλους θα ζούσαν και πάλι το λαμπρό πανηγύρι της Παναγίας. Θα έσμιγαν και πάλι κάτω από τη χάρη της. Δεν μπορούσε παρά να ήταν για καλό. Ίσως ξημέρωνε ο Θεός καλύτερες μέρες για το γένος και για όλους. Από την παραμονή και όλας της γιορτής, όλο το πλάτωμα δεξιά στη Μονή άρχισε να γεμίζει κόσμο. Ομάδες-ομάδες κατέφθαναν οι προσκυνητές από τα γύρω χωριά, μέσα από τις απόκρημνες πλαγιές και τα δάση. Ήρθαν και όλοι οι ιερείς των χωριών και έγινε μια λειτουργία μεγαλόπρεπη. Ο κόσμος είχε ξεχυθεί στις πλαγιές γιατί δεν χωρούσε στον μικρό ναό. Η ακολουθία θα αργούσε πολύ. Στο τέλος θα έβγαιναν λαμπροφορεμένοι 9 ιερείς με την εικόνα της Παναγίας για την αρτοκλασία. Ξαφνικά, ενώ όλοι κάθονταν και περίμεναν, ακούν από την πλαγιά του δασωμένου λόφου μια ταραχή. Γυρίζουν τότε και βλέπουν ένα ελάφι να πλησιάζει θαρετά και με βήμα γοργό. Ήταν κάτι τόσο αναπάντεχο που κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι.
Εκείνο, σαν να το οδηγούσε αόρατο χέρι, πέρασε μέσα από τον κόσμο και δρασκέλισε τη μεγάλη αυλόπορτα. Ύστερα, σαν να ήταν ζωντανό της μονής που γνώριζε τα κατατόπια, προχώρησε κατευθείαν για το μαγειρίο. Εδώ στάθηκε. Ο καλόγερος που βρισκόταν εκεί και διακονούσε τους προσκυνητές δεν ήξερε τι να κάνει. Πρώτα-πρώτα του έδωσε νερό. Το ελάφι ήπιε με την ψυχή του. Αφού ξεδίψασε, ξάπλωσε σε μια γωνιά και τέντωσε το λαιμό του με τέτοιο τρόπο, σαν να προσφερόταν μόνο του για μια θυσία. «Δώρο της Παναγίας», είπαν οι γεροντότεροι. «Το είχε άλλωστε μηνύσει με τον γέροντα μοναχό». Ειδοποιήθηκε αμέσως ο ηγούμενος. Συμφώνησε και αυτός πως έπρεπε να σφάξουν το ελάφι και να το μοιράσουν στον κόσμο σαν ευλογία της Παναγιάς. Έτσι και έγινε. Εκείνη τη χρονιά όλοι οι προσκυνητές πήραν το μεσημέρι τη μερίδα τους. Έζησαν ένα ολοφάνερο θαύμα. Το είδαν εκατοντάδες μάτια. Το ομολόγησαν εκατοντάδες στόματα. Το νέο σαν κεραυνός ηλέκτρισε τα χωριά των αγράφων. Από τότε κάθε χρονιά ανήμερα της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου ερχόταν πάντα ένα ελάφι μπροστά στην πύλη της Μονής. Κανείς δεν το έβλεπε από πριν να τριγυρνά στα βουνά. Εκείνο όμως πάντα ερχόταν στην ημέρα του, στην ώρα του, στον τόπο του, στη χάρη της. Δροσιζόταν, ξεκουραζόταν και ύστερα ξάπλωνε χάμο και πρόσφερε το λαιμό του στο μαχαίρι. Ύστερα από χρόνια οι Τούρκοι έφυγαν από τη χώρα. Πέθαναν και οι μοναχοί που πρωταντίκρισαν το θαύμα. Πήραν άλλοι τη θέση τους. Το θαύμα ωστόσο συνεχιζόταν. Κάποια χρονιά στο πανηγύρι το ελάφι δεν έλεγε να φανεί. Τελείωσε ο όρθρος, μπήκαν στη λειτουργία και ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί. «Οι αμαρτίες μας φταίνε», έλεγαν οι προσκυνητές. Οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να ξεστρατίζουν, να χάνουν την πίστη τους, συμπλήρωναν άλλοι. Μόλις όμως άρχισε το χερουβικό, να το πάλι το ελάφι. Το πλήθος ανακουφίστηκε. Ο καλόγερος που περίμενε με το μαχαίρι στο χέρι ανέπνευσε. Το ελάφι, σαν να τα είχε χαμένα, κοίταξε δεξιά ζερβά φοβισμένο και ύστερα τράβηξε για το μοναστήρι. Έφτασε στην πύλη ιδρωμένο και λαχανιασμένο. Ο καλόγερος και οι μάγειροι το άρπαξαν αμέσως και το έσφαξαν. Μόλις που θα πρόφτεναν να το ετοιμάσουν για το μεσημέρι. «Το ελάφι δεν θα ξανάρθει», είπε ένας 100χρονος τσοπάνος. «Φανήκαμε σκληρόκαρδοι. Κοιτάξαμε μόνο την ευκολία μας. Δεν το αφήσαμε να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει, αλλά το οδηγήσαμε αμέσως στη σφαγή. Αμαρτήσαμε». Κανείς δεν πρόσεξε τα λόγια του γέροντα. Όταν όμως την άλλη χρονιά το ελάφι δεν φάνηκε καθόλου, τότε κατάλαβαν πως έφταιξαν. Από τότε το ελάφι δεν ξαναφάνηκε. Πέρασαν χρόνια. Ήρθαν άλλοι αντίχριστοι που κατέστρεψαν τη μονή και ξεκλήρισαν τους μοναχούς. Σήμερα δεν απομένει τίποτε από το παλιό μεγαλόπρεπο μοναστήρι, παρά μόνο ο μικρός ναός και η ερυπωμένη κουζίνα. Κι όμως, κάθε χρονιά στις 8 Σεπτεμβρίου, τα χωριά της Αργυθέας συνάζονται εκεί και πανηγυρίζουν τη χάρη της. Και περιμένουν να ξαναφανεί το ελάφι όπως τα παλιά χρόνια, θαύμα της Παναγίας του Μεσοβουνίου στο σκλαβωμένο γένος.

Τα φίδια της Κεφαλονιάς. Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, συναντάμε την εκκλησία της Κοιμήσεως. Εκεί κάθε 15 Αύγουστο συμβαίνει κάτι περίεργο και θαυμαστό. Από την εορτή της Μεταμορφώσεως εμφανίζονται μέσα και έξω από τον ναό φίδια. Είναι τα λεγόμενα φίδια της Παναγίας. Όσο περνούν οι μέρες πληθαίνουν και αυτά και την παραμονή της Κοιμήσεως αυξάνονται υπερβολικά. Βλέπεις μαρκοπουλιώτες να γυρίζουν στην αιματιά, στην όχθη της οποίας είναι χτισμένη η εκκλησία, για να μαζέψουν φίδια να τα φέρουν στην Παναγία. Από πού βγαίνουν αλλά και πού κρύβονται μετά την εορτή, κανείς δεν γνωρίζει. Παραμένει ένα μυστήριο. Την ώρα του Εσπερινού κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους πιστούς, στα προσκυνητάρια και στα στασίδια, χωρίς να φοβούνται κανένα. Θα ανεβαίνουν στον κόρφο σας, λένε οι χωρικοί, για να προετοιμάσουν τους ξένους και με τη χάρη της Παναγίας δεν θα σας πειράζουνε. Θα τα βαστάτε στο χέρι σας και θα σας γλύφουνε σαν γατσούλια. Το γεγονός αυτό τονίζει το ακόλουθο τοπικό δύστιχο. Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλένουν να με φάνε, μα εκείνα είναι της Παναγιάς και με χαϊδολογάνε. Πραγματικά βλέπει κανείς απίστευτα πράγματα. Άλλα φίδια τυλιγμένα σαν βραχιόλια στα μπράτσα των πιστών, άλλα ανεβασμένα στην εικόνα της Παναγίας ή στον Εσταυρωμένο και άλλα στους άρτους της Αρτοκλασίας. Μπορεί επίσης ένα φίδι να ανεβεί στο Ευαγγέλιο που διαβάζει ο παπάς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Πανηγυρίζουν και αυτά σαν εκπρόσωποι του Ζωικού Βασιλείου μαζί με τους χριστιανούς και δίνουν στην εορτή ένα τόνο εδεμικό, αφού στην Εδέμ οι πρωτόπλαστοι ζούσαν αδελφωμένοι με τα ζώα. Φεύγοντας η 15η Αυγούστου, αναχωρούν και τα φίδια. Οι Γερμανοί φυσιοδίφες τα εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Είναι γκρίζα, λεπτά και δεν περνούν το μέτρο. Όταν τα χαϊδεύεις νιώθεις το δέρμα τους βελούδινο και βλέπεις δύο μαντάκια σπινθυροβόλα. Στο πλατή τους κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, καθώς επίσης και στην άκρη της λεπτής γλώσσας τους. Αν κάποια χρονιά τα φίδια δεν παρουσιαστούν, είναι κακό σημάδι. Αυτό συνέβη το 1940, καθώς και το 1953, οπότε δοκιμάστηκε το νησί από τους

Ένα θαύμα στο μικροσκόπιο. Ένα πρωτοφανές θαύμα της Θεοτόκου αναστάτωσε τον θρησκευτικό κόσμο στη Γαλλία. Ο Μπασάν Ασάφ είναι υπηρέτης ενός Ορθοδόξου Σύρου στο Παρίσι, του Μιχαήλ Μερέζ. Στις 12 Αυγούστου 1988, ο Μερέζ απουσίαζε και τηλεφώνησε στον Ασάφ να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για την εορτή της κοιμήσεως. Ο πλούσιος επιχειρηματίας έχει μέσα στο σπίτι του ένα μικρό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό, ο πιστός υπηρέτης έκαψε θυμίαμα, άναψε ακίμητη κανδύλα και πρόσφερε άνθη στη Θεοτόκο, τις οποίες υπάρχουν εκεί πολλές εικόνες. Ύστερα προσευχήθηκε στην Παναγία για την οικογένειά του που μένει στη Συρία και για τον Κύριό του που τον αγαπά σαν πατέρα. Την ώρα εκείνη ακριβώς εμφανίζεται στον υπηρέτη Θεοτόκος και του λέει «Σε προστατεύω, είμαι μαζί σου, πάρε αυτό το δώρο». Την ίδια στιγμή ο Ασάφ ένιωσε να γεμίζουν τα χέρια του με ένα υγρό που είχε τη σύσταση και την οσμή πολύ καθαρού ελαιόλαδου. Όταν επέστρεψε ο Μερέζ στο Παρίσι, πληροφορήθηκε το γεγονός, αλλά προτίμησε να το κρατήσει μυστικό. Το θαύμα όμως επαναλήφθηκε και το θαυματουργό έλαιο έκανε διάφορες θεραπείες σε Σύρους και Λιβανέζους. Τότε ο Μερέζ έδωσε συνέντευξη τύπου, παρουσία του Μητροπολίτου Γαλλίας Ιερεμία και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη Γαλλία, Επισκόπου Γαβριήλ. Το θαυμαστό σημείο δεν πάβει να επαναλαμβάνεται, και όχι μόνο στο εκκλησάκι του Μερέζ, αλλά και αλλού, όταν ο Ασάφ προσεύχεται ή συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία ή απλώς μνημονεύει το όνομα του Ιησού και της Παναγίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1988, την ώρα της Θείας Λειτουργίας στον ελληνικό ναό του Αγίου Στεφάνου της οδού Ζορζ Μπιζέ, το έλαιο ανέβλεζε επί μία ώρα και το διαπίστωσε.

Σαν όλοι οι πιστοί. Ο Ασάφ είναι 30 χρονών, πολύ απλός και με καθαρή καρδιά. Παραμένει σε μεγάλη ταπείνωση και απλότητα και λέει πως κάθε φορά που συμβαίνει το θαύμα γεμίζει από ανίποτη χαρά. Πιστεύει μάλιστα ότι η ευλογία αυτή του Θεού ανήκει σε όλους. Στη συνέχεια ανέλαβε η επιστήμη να ερευνήσει την αλήθεια του θαύματος. Ορίστηκε μια επιτροπή, της οποίας τα μέλη παρακολούθησαν το φαινόμενο 3 φορές, κατά τις οποίες συγκέντρωσαν το εκρηνόμενο έλαιο και το υπέβαλαν σε βιοχημικές αναλύσεις. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν στο Εργαστήριο Βιοχημίας των Λιπιδίων του νοσοκομείου Pitiers Salpêtrière στο Παρίσι, από τον καθηγητή Ντεζέν. Τα απορίσματα της επιτροπής παρουσίασε στη δημοσιότητα ο Μητροπολίτης Ιερεμίας. Σύμφωνα με αυτά, το υγρό παρουσιάζει τη χαρακτηριστική σύσταση ενός φυτικού ελαίου. Περιέχει στοιχεία λιπηδικά, ιδιαιτέρως φυτοστερόλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αίμα. Επιπλέον, είναι αδύνατο να συντεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το υγρό επίσης περιέχει χοληστερίνη, ένα συστατικό ζωικής προελεύσεως, το οποίο ουδέποτε συναντάται σε οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υπογραμμίζοντας το τελευταίο αυτό σημείο, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι υπό αυτές τις συνθήκες το υγρό δεν μπορεί να προέρχεται από κάποια εξωτερική παροχή ελαιολάδου. Βεβαιώνει επίσης την αναμφισβήτητη βελτίωση της υγείας 2 ατόμων που χρήστηκαν με το εκρηνόμενο έλαιο από τα χέρια του Μπασάμ Ασάφ. Και η αναφορά της Επιτροπής καταλήγει ως εξής. Το γεγονός αυτό δεν επιδέχεται καμιά φυσική ή λογική εξήγηση. Εντάσσεται μάλλον στο πλήθος των θαυμάτων της Παναγίας μας που γνώρισε η ιστορία της.

0: ζωντανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

Η θαυματουργή Πορταΐτισσα, η εξέχουσα μεταξύ των θεμητορικών εικόνων του Άθο, ήταν αρχικά φυλαγμένη καθώς διασώζει η παράδοση στη Μικρασιατική Νίκαια. Μια ευσεβής γυναίκα με τον μοναχογιό της την είχαν τοποθετήσει μέσα στην ιδιόκτητη εκκλησία τους και την τιμούσαν. Στα χρόνια της δεύτερης οικονομαχίας, βασιλικοί κατάσκοποι ανακάλυψαν την εικόνα και απείλησαν τη γυναίκα πως θα τη σκοτώσουν αν δεν τους δωροδοκίσει. Εκείνη υποσχέθηκε ότι την επομένη θα τους έδινε τα χρήματα. Και τη νύχτα, αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα, την σήκωσε με ευλάβεια, κατέβηκε στην παραλία και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ έχεις τη δύναμη και εμάς να διασώσεις από την οργή του βασιλιά, αλλά και την εικόνα σου από τον καταποντισμό». Τότε πραγματικά έγινε κάτι θαυμαστό. Η θαυματουργή εικόνα στάθηκε όρθια στα κύματα και κατευθύνθηκε προς τη δύση. Συγκινημένη η γυναίκα από το γεγονός, γυρίζει στον γιο της και του λέει: «Εγώ, παιδί μου, για την αγάπη της Παναγίας είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εσύ να φύγεις, να πας στην Ελλάδα». Χωρίς αργοπορία το παιδί ετοιμάστηκε και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τον Άθωνα, όπου εμόνασε. Σαν μοναχός ασκήτεψε στον τόπο που αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων. Αυτό ήταν οικονομία Θεού, γιατί έτσι πληροφορήθηκαν οι άλλοι μοναχοί το ιστορικό της θαυματουργής εικόνας.

Πέρασε καιρός. Ο μοναχός από την Νίκαια απέθανε και το μοναστήρι των Ιβύρων ιδρύθηκε και ολοκληρώθηκε. Ήταν βράδυ όταν οι μοναχοί αντίκρισαν ένα παράξενο θέαμα. Ένα πύρινο στήλο που ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε στον ουρανό. Το όραμα συνεχίστηκε ημέρες και νύχτες. Κατεβαίνουν οι αδελφοί στην παραλία και βλέπουν με θαυμασμό στη βάση του πύρινου στήλου μια εικόνα της Θεοτόκου. Όσο όμως την πλησίαζαν, εκείνη απομακρυνόταν. Συγκεντρώθηκαν τότε στην εκκλησία και παρακάλεσαν με δάκρυα τον Κύριο να χαρίσει στο μοναστήρι τους τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό. Μεταξύ των μοναχών υπήρχε ένας ευλαβής ασκητής που λεγόταν Γαβριήλ. Σε αυτόν παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Να πει στον ηγούμενο και στους αδελφούς ότι θα σας παραδώσω την εικόνα μου για να σας προστατεύει. Θα μπεις κατόπιν στη θάλασσα, θα περπατήσεις πάνω στα κύματα και έτσι θα καταλάβουν όλη την εύνοιά μου για το μοναστήρι σας». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Γαβριήλ περπάτησε πάνω στη θάλασσα σαν σε στερεά γη, παρέλαβε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και επέστρεψε στην παραλία. Εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι μοναχοί της επιφύλαξαν τιμητική υποδοχή. Ύστερα την παρέλαβαν και την τοποθέτησαν στο ιερό βήμα του Καθολικού. Όταν την επομένη ο εκκλησιαστικός πήγε να ανάψει τα καντήλια, η εικόνα έλειπε. Ερεύνησε παντού και την ανακάλυψε στο τείχος πάνω από την πύλη της Μονής. Την επανέφεραν στο Καθολικό, αλλά η εικόνα έφυγε και πάλι. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τέλος, η Παναγία παρουσιάζεται στον γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν. Δεν ήρθα εδώ για να φυλάγομαι από σας, αλλά να σας φυλάω. Όσοι ζείτε στο όρος τούτο ενάρετα, να ελπίζετε στην ευσπλαχνία του Υιού μου. Γιατί όσο υπάρχει η εικόνα μου μέσα στη μονή σας, η χάρη και το έλεος του θα σας επισκιάζουν πάντοτε». Ύστερα από αυτό, οι μοναχοί έκτισαν παρεκκλήσει κοντά στην πύλη και εκεί τοποθέτησαν την ιερή εικόνα. Πράγματι, η Πορταΐδησσα, καθώς υποσχέθηκε, προστατεύει τη μονή και οικονομεί κάθε της ανάγκη.

Η θεραπεία της πριγκίπισσας. Το 1651, οι 365 ιβυρίτες μοναχοί δοκίμαζαν οικονομική στενότητα. Γι' αυτό ανέθεσαν στη Θεοτόκο να μεριμνήσει για τη συντήρησή τους. Αμέσως η φιλόστοργη μητέρα έτρεξε για εξεύρεση πόρων με το ακόλουθο χαριτωμένο θαύμα. Εκείνη την περίοδο ήταν βαριά άρρωστη η κόρη του τσάρου της Ρωσίας, Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Τα πόδια της ήταν παράλυτα και για τους γιατρούς αθεράπευτα. Τη θλίψη της πριγκίπισσας και των βασιλέων γονέων της έρχεται τώρα να μεταβάλει σε χαρά η θαυματουργή Πορταΐτισσα. Παρουσιάζεται μία νύχτα στον ύπνο της και αφού της έδωσε θάρρος και υποσχέθηκε να τη θεραπεύσει, της λέει: «Να πεις στον πατέρα σου να φέρει από τη μονή των Ιβύρων την εικόνα μου την Πορταΐτισσα». Το πρωί η άρρωστη διαβίβασε την εντολή και αμέσως ξεκίνησε έκτακτη αποστολή για να μεταφέρει στους Ιβυρίτες μοναχούς την επιθυμία του τσάρου. Εκείνοι φοβήθηκαν μήπως η εικόνα δεν επιστραφεί και αποφάσισαν να στείλουν ένα πιστό αντίγραφο με τη μυτική συνοδεία τεσσάρων ιερομονάχων. Μόλις μαθεύτηκε ο ερχομός της επτής εικόνας στη Μόσχα, η πόλη άδειασε. Όλοι, βασιλείς και λαός, έτρεξαν να την προϋπαντήσουν. Στην άκτορα όμως η πριγκίπισσα κοιτόταν στο κρεβάτι, χωρίς να γνωρίζει τίποτε. Κάποια στιγμή ζήτησε τη μητέρα της και τότε πληροφορήθηκε το μεγάλο γεγονός. «Τι?» φώναξε. «Έρχεται η Παναγία και μένα μ' άφησαν εδώ?» Πηδά αμέσως από το κρεβάτι, ντύνεται και τρέχει να υποδεχθεί και εκείνη την Παναγία. Ο κόσμος είδε την παράλυτη πριγκίπισσα να τρέχει και τάχασε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν από την άλλη μεριά έφτασε η Αγία εικόνα και έγινε η τελετή της υποδοχής και της προσκυνήσεως. «Μεγαλειότατε», είπαν οι απεσταλμένοι, «προσφέρουμε τη σεπτή αυτή εικόνα σαν δώρο στο ευσεβές ρωσικό έθνος». «Σας ευχαριστώ», είπε συγκινημένος ο τσάρος. «Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου, σας παραχωρώ μία από τις καλύτερες μονές της πρωτεύουσας, τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, ετήσιο εισόδημα από 2.500 ρούβλια, ατέλεια σε ό,τι εισάγεται και εξάγεται από τη χώρα μου, καθώς και δωρεάν μετακίνηση των απεσταλμένων σας». Το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της Μονής Ιβύρων μέχρι το 1932 και της εξασφάλιζε τόσες προσόδους, ώστε κάλυπτε όλες σχεδόν τις ηλικίες της.

Ο πεινασμένος οδοιπόρος. Η Μονή των Ιβύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε. Οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις Καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά. «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινώ». «Παρακάλεσα τον θηρορό της Μονής Ιβύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε». «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονήσει για τον θηρορό. Θηρορός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θηρορό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία του με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας.

Παναγία η Παραμυθία. Ιανουάριος του 807. Ο Αλγερίνος ληστοπειρατής Βαρδουχάν, έχοντας σαν βάση εξορμήσεως στη Μήλο, λιμένεται με τα 17 πειρατικά του πλοία τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τον μήνα αυτό αποφασίζει να στραφεί εναντίον του Αγίου Όρους. Ετοιμάζει 10 πλοία, παίρνει μαζί του 200 πειρατές και ξεκινά για τη Μονίβα το πεδίου. Με το χάραμα της 21ης Ιανουαρίου προσορμίστηκαν στα λιμανάκι του μοναστηριού, βγήκαν στη στεριά και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να εισορμήσουν. Οι μοναχοί μόλις είχαν τελειώσει την ορθρινή ακολουθία και αποσύρονταν στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Στην εκκλησία έμεινε μόνος ο ηγούμενος και συνέχισε την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει μια φωνή από την εικόνα της Παναγίας. «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες. Ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Γυρίζει απορριμμένος από το παράδοξο άκουσμα και κοιτάζει τη Θεοτόκο. Βλέπει τότε άλλο θαύμα εκπληκτικότερο. Τα πρόσωπα της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είχαν ζωντανέψει. Την ίδια στιγμή ο μικρός Ιησούς απλώνει το χέρι, σκεπάζει το στόμα της Παναγίας μητέρας του και στρέφοντας το πρόσωπό του προς αυτήν της λέει: «Όχι μητέρα, μην το λες, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Η Παναγία όμως πιάνει το χέρι του Υιού της, στρέφει λίγο δεξιά το πρόσωπό της και ξαναλέει: «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Ο ηγούμενος συγκλονισμένος σύναξε τους μοναχούς και τους διηγήθηκε όσα θαυμαστά είδε και άκουσε. Και εκείνοι διαπίστωσαν με δέος ότι τα ιερά πρόσωπα στην εικόνα της Θεομήτωρος είχαν αλλάξει στάση και έκφραση. Ύστερα, αφού ευχαρίστησαν την Παναγία για τη σωτήρια πρόνοιά της, ανέβηκαν στα τείχη. Ήταν καιρός, οι πειρατές με σκάλες και τσεκούρια ετοιμάζονταν για την αναρρίχηση. Ο ηγούμενος, όρθιος της επάλξης, τους άφησε πρώτα να πλησιάσουν. Ύστερα, υψώνοντας τον Τίμιο Σταυρό, έδωσε το σύνθημα για την απόκρουση. 10 πειρατές έπεσαν αμέσως νεκροί. Άλλοι τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και έφυγαν. Οι μοναχοί κατέβηκαν συγκινημένοι στο ναό και ευχαρίστησαν για μια ακόμη φορά τη Θεοτόκο. Από τότε η εικόνα πήρε την προσωνυμία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορία, και παραμένει μέχρι σήμερα αλλαγμένη για να θυμίζει το θαυμαστό εκείνο γεγονός.

περιφερειοντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Επτασίες με την κυρία Θεοτόκο την Παναγία μας θα αναφέρουμε και σήμερα στην αγάπη σας μέσα από αυτή τη θεομητορική εκπομπή του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχόμαστε όλα αυτά που θα ακούσουμε να μας ωφελήσουν πνευματικά και να ενισχύσουν τον πόθο μας και την αγάπη μας για τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας. Κάποτε, ενώ ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης πλέον, ευχόταν κατά τη συνήθειά του κάνοντας κομποσκήνη, είχε θεία επίσκεψη. Ενώ βρισκόταν στο κελί του και ευχόταν, ξαφνικά άκουσε στο διάδρομο κάτι σαν πατήματα. Πήγε στην πόρτα του κελιού του και κοίταξε στο διάδρομο που βλέπει προς την εκκλησία. Αντίκρισε τότε την Παναγία μας, η οποία περπατούσε σαν βασίλισσα, όπως έλεγε ο γέροντας, και όλα επάνω της είχαν ανίποτη βασιλική αρχοντιά. Όταν εκείνη έφτασε μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, έστριψε και κατευθύνθηκε προς τα μέσα. Πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκαν και οι δυο στο εκκλησάκι, χάθηκαν, αφήνοντας εκεί μέσα ένα γαλαζόλευκο φως, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα και μετά σιγά σιγά διαλύθηκε. Η ψυχή του γέροντα πλημμύρισε τότε από ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Έκλαιγε που η Παναγία μας τον επισκέφθηκε, αν και ο ίδιος αισθανόταν και έλεγε ότι ήταν ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Οι Άγιοι πάντοτε έχουν αυτήν την αίσθηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι στον κόσμο. Όμως οι Άγιοι, ενώ έχουν αυτήν την αίσθηση και θεωρούν τον εαυτό τους αμαρτωλότερο όλων, δέχονται και τέτοιες ουράνιες επισκέψεις. Ο Θεοπόθητος Όσιος Σάβας, κτήτορας της Μονής Χιλανδαρίου, όταν κάποτε επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, διέμενε στην περίφημη και ιστορική Μονή της Ευεργέτιδος, η οποία έδωσε πολλούς οσίους στην Εκκλησία και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της πολλά θαυμαστά οράματα και οπτασίες του Κυρίου και της Παναγίας. Μια μέρα, με τους πτωχούς που έρχονταν στην Μονή της Ευεργέτιδος για ελεημοσύνη, ήλθε και μία ευσεβέστατη και πολύ ευπαρουσίαστη γυναίκα, η οποία είχε πάνω της κάτι το αρχοντικό και το μεγαλοπρεπές. Πλησίασε τον Όσιο Σάβα και του είπε με γλυκύτητα και σεμνότητα: «Άγιε του Θεού, ο Κύριος και η μητέρα του, οι ευεργέτης, με πρόσταξαν να σου μεταδώσω την εντολή τους. Στο Άγιον Όρος, στον τάδε τόπο, βρίσκονται δύο κυβότια θησαυροφυλάκια με χρυσά νομίσματα. Αναζήτησέ τα και θα τα βρεις, και τότε κάνε ό,τι είναι αναγκαίο για την χάρη του Θεού». Ο Όσιος έμεινε έκπληκτος ακούγοντας αυτήν την πληροφορία, ενώ η γυναίκα έφυγε. Τις μέρες των μνημοσύνων του Οσίου πατέρα του, ο Όσιος Σάβας έδινε άφθονη ελεημοσύνη στους πτωχούς, ώστε να διαμοιράσει όλα τα χρήματα που είχε. Όταν έμεινε χωρίς τα αναγκαία χρήματα για τη Μονή, ο Όσιος Σάβας θυμήθηκε το λόγο εκείνης της σεμνής γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ήλθε στον προσδιορισμένο τόπο, έσκαψε λίγο και αμέσως βρέθηκε το άνοιγμα του λάκου, όπου είχαν τοποθετηθεί τα κυβότια με τα χρυσά νομίσματα, σαν η ίδια η γη να τα παρέδιδε με τα χέρια της
στον Όσιο. Νομίζω, γράφει ο βιογράφος του Θεοδόσιος, ότι ήταν η ίδια η Παναγία η Ευεργέτης που φανερώθηκε στον Άγιο στη Μονή της Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά ο Όσιος από την ταπείνωσή του δεν ήθελε να το πει. Ο Όσιος Σάββας δεν θεώρησε δικό του το θησαυρό και το ένα μέρος το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για τη Μονή της Παναγίας της Θεοτόκου της Ευεργέτιδος, το άλλο το διαμήρασε στις μονές του Αγίου Όρους, ένα τρίτο στους ερημίτες των απομονωμένων κελιών και το τέταρτο άφησε για τη Μονή Χιλανδαρίου και όλους τους πτωχούς. Έτσι μοίρασε τον κρυφό θησαυρό ο Όσιος Σάββας, ο οποίος ποτέ δεν συγκινήθηκε από επίγειους θησαυρούς και όταν ακόμη ήταν διάδοχος του σερβικού θρόνου. Γι' αυτό ακριβώς η Παναγία η Ευεργέτιδα φανερώθηκε σε αυτόν, γιατί έδινε όλα όσα είχε, εκτελώντας σε όλα τον λόγο του Ευαγγελίου. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα άλλο περιστατικό. Το νεαρό μοναχό πατέρα Παρθένιο συναντήσαμε σε έναν εξώστη μιας λαμπρής μονής του Αγίου Όρους να πλέκει κομποσκίνη. Τα χείλη επαναλάμβαναν την καρδιακή προσευχή στον Κύριο: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Δεν τον ακούσαμε, αλλά το υποψιαζόμαστε από την κίνηση των χιλιών του. Σε κάθε κόμπο ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που οδηγεί στην υψηλή ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζει κάθε μοναχός πολύ καλά την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα αυτής της αρετής. Ήξερε ο νεαρός μοναχός πως η ταπεινοφροσύνη είναι πιο αναγκαία σε όλα γενικά και βεβαίως στην κατά Θεόν αγωγή και η βάση σε αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της κατά Θεόν τελειότητας. Αν δεν έχει κάποιος ταπεινοφροσύνη, δεν καταφέρνει τίποτε. Η ταπεινοφροσύνη αυξάνει τους πνευματικούς θησαυρούς και εξολοθρεύει δραστικά τους ληστές και τα θηρία, δηλαδή τα πάθη, τα οποία παραμονεύουν για να συλλήσουν τον θείο πλούτο της ψυχής. Αποφασίσαμε τότε να διακόψουμε το ουράνιο ταξίδι του και να τον ρωτήσουμε: «Πώς αποφασίσατε, Πάτερ Παρθένιε, να έλθετε στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη του μοναχισμού και να ζήσετε με τους θαυμαστούς πολίτες του?» Σιωπηλά μας κοίταξε λίγο, άφησε το βλέμμα του να διασχίσει το συνεφιασμένο και ταραχώδες παρελθόν, μας πρόσφερε ένα αγγελικό και παιδικό χαμόγελο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση: το γνώρισμα όλων των μοναχών αυτής της μονής, στα χείλη των οποίων πάντα ανθίζει το χαμόγελο σαν τριαντάφυλλο ανοιξιάτικο, είναι αυτό. Όλοι χαμογελούν και γενικά οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν γελάνε, αλλά χαμογελούν. Προσφέρουν αυτό το άνοιγμα των χιλέων τους, που είναι ταυτόχρονα και άνοιγμα της πόρτας του παραδείσου σε όλους, τουλάχιστον στους καλοπροαίρετους. Ήταν χειμώνας, Γενάρης του 1982, μας είπε, που μου συνέβη κάτι το θαυμαστό και άλλαξε τον ρουν της ζωής μου, τις σκέψεις μου και τις συνήθειές μου. Εκείνα τα χρόνια αφήναμε τα μαλλιά μας μακριά οι νέοι, για να μην παρουσιαζόμαστε καθυστερημένοι, και μπαινοβγαίναμε στις καφετέριες και σε διάφορα κέντρα, έτσι πιστεύαμε. Τότε δεν πενθούσαμε την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τη συντριβή. Δεν συλλογιζόμαστε πως οι άνθρωποι ξέπεσαν πολύ άδοξα από την υπερφυή δόξα και το κάλος του Χριστού.
και συμπαρασυρώμαστε στην αδοξία των παθών και στα υλικά φαινόμενα. Περιφερόμαστε στο πονηρό σκοτάδι της αμαρτίας. Συνδεόμαστε με τους νοητούς όφης και τους σκορπιούς, τους δηλητηριώδεις δαίμονες, και ύστερα κερνούσαμε κάθε στιγμή το ψυχοφθόρο εκείνο δηλητήριο για να πιούν οι φίλοι μας και άλλοι νέοι άνθρωποι. Φορούσαμε τον παλιό άνθρωπο, την κάτω νεκρή ύλη. Δύσκολο και θαυμαστό είναι να κυριαρχήσει κάποιος τη φύση για τα πάθη, και εμείς υπηρετούσαμε τα πάθη που δεν χρειάζονται θυσίες και προσπάθειες. Έτσι περνούσαν τα χρόνια χωρίς να χορταίνουμε από τον άρτον της οδύνης και το πιωτό των στεναγμών. Εκείνο το Γενάρη του 1982 έφυγα από το μαγαζί της διασκέδασης ένα βράδυ ενός εξαδέλφου μου. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 70 μέτρα από το μαγαζί όταν είδα σε κεντρική λεωφόρο μια μεγαλόπρεπη μοναχή να βγαίνει από ένα στενό δρόμο. Συγκλονίστηκα. Χίλιες σκέψεις περνούσαν από το νου μου που με τάρασαν και με δίδασκαν. Τότε ήμουν 25 χρόνων και με μαλλιά μακριά. Για να μην τρομοκρατηθεί η καλόγρια, έκοψα την ταχύτητα του βήματός μου για να προλάβει να βγει στον κεντρικό δρόμο. Είχε ακάλυπτο το πρόσωπο και ένα γλυκό μυδίασμα στόλιζε τα χείλη της. Δεν περπατούσε, αλλά πετούσε 30 εκατοστά περίπου πάνω από τη γη, σαν να γλιστρούσε, σαν να τσουλούσε. Έμεινα έκθαμβος από τη θεία οπτασία και συλλογιζόμουν πώς συνέβη αυτό σε εμένα τον αμαρτωλό. Η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου, με σπλαχνίστηκε. Εμένα τον έσχατο των ανθρώπων με είχε καλέσει δια του οράματος αυτού ο Κύριος κοντά του. Εκείνος που φιλάνθρωπα βάσταξε στους ώμους του το απολωλός πρόβατο. Περπατούσα τώρα χαρούμενα, σιγοψάλλοντας προς τον Θεό με ευφροσύνη εκείνα τα μελωδήματα. Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Αυτά μας είπε ο πατήρ Παρθένιος και συνέχισε να κατασκευάζει κομποσκήνη, εργαλείο προσευχής, για να ωφεληθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε σε άλλο περιστατικό, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος ανυπόδητος, χωρίς κούφο στο κεφάλι του, μόνο με ένα παλιόρασο τρίχινο, έμεινε στη μονή της Μεγής της Λαύρας χωρίς κελί. Τις νύχτες εκείνες στον άρθικα της εκκλησίας, μόνο για λίγη ώρα άφηνε τα νοτισμένα βλέφαρά του να κλείσουν και τότε τους έδινε ύπνο βαθύ, ίσα ίσα για να αναπαύσουν την πολύ μοχθή σάρκα και να τη συντηρούν στην ζωή. Το φαγητό του το έπαιρνε από την τράπεζα και πήγαινε κάπου απόμερα. Εκεί εν κρυπτό έτρωγε όσο τον πρόσταζε η εγκράτεια. Ήταν ένας βιαστής μοναχός. Όμως, καθώς το όρος Σινά κάλεσε το Μέγα Μωυσή, το Κάρμηλο τον πύρινο προφήτη Ηλία και η έρημος του Ιορδάνη τον νηστευτή Ιωάννη τον Βαπτιστή, έτσι και η κορυφή του Άθωνα κάλεσε τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη.
Μέγα πόθο είχε ο Όσιος Μάξιμος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού στη γη και στον ουρανό και να γνωρίσει κάποια αλλίωση θεϊκή ή έκσταση, να τον οδηγήσει το Άγιον Πνεύμα ή εις αέρα άειλον θείου φωτός ή εις άλλην θεωρίαν ανεκδίηγητον ή και εις ομιλίαν θεϊκήν, καθώς έγινε στους προφήτες και αποστόλους. Επιθυμούσε ο Όσιος να τον επισκεφθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, να κυριευθεί από θεϊκό φως και να γίνει όλο φως, να ανάψει και να λιώσει από θεϊκά νοήματα, να συγκεντρώσει το νου του και να γίνει ταπεινός, να έχει πάντα την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτιών του, της μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης, να ημερώσει την ψυχή του με την ενθύμηση των Αγίων Παθών του Κυρίου και να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων με νυφαλιότητα μέσα στην ψυχή του. Την Κυριακή των Αγίων Πατέρων παρουσιάζεται στο θείο και ουράνιο άνθρωπο, το νέο άσαρκο άγγελο Όσιο Μάξιμο, η κυρία Θεοτόκος, φέρουσα εν αγκάλες ιών σε σαρκωμένων, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και του λέει: «Μάξιμε, πιστότατε, ακολούθημη, και ανάβα επάνω εις τον άθωνα, δια να λάβεις την χάριν του Αγίου Πνεύματος, ανάλογα με τους αγώνας σου και καθώς επιθυμείς». Αφού είδε ο θείος Μάξιμος δύο και τρεις φορές αυτή τη θεία οπτασία και άκουσε τόσο προστακτικά την πρόσκληση, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πέρασαν 7 μέρες και τότε άφησε τη μονή της Λαύρας. Στην κορυφή του Άθωνα έφτασε το Σάββατο της Πεντηκοστής. Εκεί πέρασε όλη τη νύχτα άγρυπνος μαζί με άλλους μοναχούς, οι οποίοι αναχώρησαν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος έμεινε μόνος με τον Κύριο και την Παναγία, με όλο τον ουρανό και τη γη. Αυτό αναζητούσε, αυτό ποθούσε και το απολάμβανε. Είχε αξιωθεί τέτοια τιμής. Τον είχε επισκεφθεί η Παναγία μας. Ο γέρον Ιλαρίων, ο πνευματικός, από τα πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα του 19ου αιώνα στο Άγιον Όρος, δέχθηκε στο κελί του σαν υποτακτικό τον σαρκικό αδελφό του Μακάριο. Οι προεστώτες της Μονής Σιβήρων, όπου ήδη παρέμεινε εκεί 6 μήνες, προσπαθούσαν να τον κρατήσουν υποσχόμενοι ότι θα τον στείλουν στην Ακαδημία. Αλλά αυτός ένα μόνο ποθούσε, να υπηρετήσει τον Κύριο για τη σωτηρία του. Πάνω από τον Κύριο ο Μακάριος τίποτα δεν έβαζε. Ο Μακάριος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας, σαν τον αδελφό του, και δεν έκανε καμία άσκηση χωρίς την εντολή του γέροντα αδελφού του. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, χωρίς να έχει θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ο πατήρ Μακάριος πάντα ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες και τις στερήσεις, μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από την επάρατη φυματίωση, την αρρώστια των μεγάλων θυσιασμένων ασκητών, και ύστερα υπέφερε πολύ. Λίγο κράτησαν τα βάσανα του εξασθενημένου, κουρασμένου και αρρωστημένου σώματός του. Όπως το όνομά του ήταν Μακάριος, Μακάριο ήταν και το τέλος του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε με ασυνήθιστη λάμψη που διαρκώς γινόταν εντονότερη, φωτίζοντας ακόμη και το χώρο του κελιού.
Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράφτοντας από χαρά, είπε: «Ήρθαν άγγελοι, όσοι οι πατέρες, ομολογητές, άγιοι και προφήτες». Και σε λίγο, να και αυτή η κυρία μας Θεοτόκος. Το φως του προσώπου του ήταν τόσο λαμπρό εκείνη την ώρα, ώστε τα μάτια δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Οι παριστάμενοι τον κοίταζαν με δέος. Κάποια στιγμή απευθυνόμενος στο γέροντα είπε: «Πάτερ, συγχώρεσέ με και ευλόγησέ με, επειδή με παίρνουν από εδώ». Με τα λόγια αυτά η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς. Το δε φως που φώτισε όλη την έρημο σιγά σιγά έσβησε. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που τόσο πλούσια ελέησε το δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή του και την εκοπή του θελήματός του. Και την Παναγία, η οποία με ουράνια ταπείνωση κατήλθε από το θείο θρόνο της και τιμητικά παραβρέθηκε στο ξεψύχισμα ενός αδελφού. Το τέλος του μαρτυρούσε για τη βαθιά σοφία του γέροντα Ιλαρίωνα, ο οποίος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα. Και ένα άλλο όμορφο περιστατικό, τελευταίο για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο οσιομάρτης της εκκλησίας μας, Άγιος Κωνσταντίνος, ο από Αγαρινών, όταν βαπτίστηκε ήλθε στη Μονή Ιβύρων να προσκυνήσει τη μεγαλόχαρη Πορταΐτισσα, στην οποία είχε τάξει μία λαμπάδα. Με αλίωση που γνώρισε από θείο φωτισμό της Παναγίας και του Κυρίου, εφλέχθηκε από το όραμα της προσφοράς και αυτής της ζωής του για τη δόξα του Κυρίου. Όπως ο Κύριος πρώτος πρόσφερε το θεϊκό αίμα του για αυτόν, επιθυμούσε τώρα και αυτός να προσφέρει το μαρτυρικό του θάνατο στον Κύριο. Αυτό ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον στη ζωή του. Ο Κύριος σιγά σιγά άνοιγε το δρόμο για το μαρτύριό του με τις ανεξιχνίαστες βουλές του. Όταν σε μια ακολουθία άκουσε στην ανάγνωση το λόγο του προφήτη Ιερεμία: «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως στόμα μου έστε», ο Θεός του έβαλε τη σκέψη στο νου να κάνει χριστιανή την αδελφή του. Εκεί, με την ευλογία του γέροντά του, αναχώρησε για το Αϊβαλί. Έτσι, εκεί αναγνωρίστηκε από γνωστό του Τούρκο, συνελήφθη και παρεπέμφθη στον κατή, τον δικαστή δηλαδή. Η Παναγία βέβαια πάντα από κοντά παρακολουθούσε με ιδιαίτερη χαρά, αγαλίαση και αγάπη το μαρτυρικό δρόμο του Αγίου. Τον επισκέφτηκε στην φυλακή και του έδωσε κουράγιο και δύναμη. Η Παναγία είναι η μεγάλη επισκέπτρια. Εκεί στη φυλακή επισκέφθηκε η κυρία το δούλο, ο οποίος άφησε μητέρα, πατέρα, αδελφούς, αδελφές και φίλους και ακολούθησε τον Κύριο. Στο δεσμοτήριο αυτό του παρουσιάστηκε η Παναγία Ολολαμπής με όλον εκείνον τον στολισμόν της, με όλο εκείνο το φως της, το φως της δόξης της, με το οποίο λάμπει στον ουρανό. Πεπικυλμένη, στολισμένη δηλαδή, με όλο το απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνας, και του είπε με ξεχωριστή χαρά: «Χαίρε Κωνσταντίνε, πιστέ υπηρέτη του Υιού μου και εμού της μητρός του,
διότι συνεχώς επικαλείσαι το όνομά μου. Ιδού όπου ήλθον προσέ και γνώριζε ότι θέλημα του Υιού μου είναι να μαρτυρήσεις στην βασιλίδα των πόλεων που φέρει το όνομά σου και εκεί να τελειώσεις τον δρόμον της αθλήσεως. Και υπέης των λαών της πόλεως ταύτης εκ μέρους μου να μην δέονται πλέον υπέρ σου κάμνοντες λιτανίας. Στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης μετά τις υποσχέσεις και τις απειλές τον ράπησε ο Κρητής όπως ο Κύριος του κάποτε ραπίστηκε για αυτόν. Υπέγραψε την καταδίκη του σε θάνατο δια πανχωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη όπως του προείπε η Παναγία. Η Παναγία

0: παρουσιαζόταν επίγειος Θεός επίγης, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, παραβρέθηκε με άλλους αδελφούς στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου για να παρακολουθήσει την ολονυκτία και να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν μπήκε στο ναό, έκπληκτος είδε μια γυναίκα να υπηρετεί και να επιμελείται την εκκλησία, καθώς επίσης να υπηρετεί στην τράπεζα της Μονής. Κατά θεία βούληση δεν αντελήφθη ότι αυτή η γυναίκα ήταν η Παναγία. Λυπήθηκε πάρα πολύ, γιατί δήθεν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου δέχονται γυναίκες μέσα στη Μονή, αφού τις γυναίκες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να παρασύρει στο κακό τους μοναχούς. Όταν επέστρεψε στη Μονή Ζωγράφου, ο ηγούμενος είδε τον Όσιο κατηφή και περίλυπο και αντελήφθη ότι κάτι σπουδαίο συνέβη στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν ο ηγούμενος τον ρώτησε γιατί είναι λυπημένος, ο Άγιος είπε όσα είδε να κάνει αυτή η γυναίκα. Ο ηγούμενος χάρηκε που ένας μοναχός Άγιος της Μονής του αξιώθηκε να δει μια τέτοια οπτασία. Γι' αυτό του είπε: «Γνώριζε, παιδί μου, ότι εκείνη η γυναίκα την οποία είδες ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτης του μοναστηρίου εκείνου και όλου αυτού του όρους». Όταν άκουσε αυτά, ο Όσιος Κοσμάς ευχαρίστησε την Παναγία, η οποία καταδέχτηκε να παρουσιαστεί σε αυτόν τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας καταδέχεται, αγαπητοί αδελφοί, να παρουσιάζεται σε μας τους αμαρτωλούς και αναξίους. Εμείς τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Η παρουσία της χάρης της στη ζωή μας μας συγκινεί και μας προτρέπει σε έργα αγαθά και στον αγώνα να κατακτήσουμε την αρετή ή όχι? Εύχομαι και προσεύχομαι το πρόσωπο, η χάρις, το παράδειγμα και η ευλογία της Παναγίας μας να μας παρακινούν στο να ποθούμε πάντοτε το αγαθό και την αρετή, και να βάλουμε μπροστά, να το πω έτσι απλά, να πετύχουμε το σκοπό της ζωής μας που είναι η αγιότητα.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. 15 Αυγούστου. Η σεβασμία κοίμησης εις ουρανούς και μετάστασης της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θέλησε να παραλάβει προς αυτόν τη μητέρα του, απέστειλε έναν άγγελο 3 ημέρες πριν για να δυσαναγγείλει την είδηση. Πλησιάζοντας ο άγγελος, είπε στην και χαριτωμένη, «Τάδε, λέγει ο Υιός σου, καιρός είναι να παραλάβω τη μητέρα μου κοντά μου. Μην ταραχθείς λοιπόν, αλλά να δεχθείς το μήνυμα με χαρά, επειδή μεταβαίνεις η ζωή να θάνατον». Ακούγοντας με μεγάλη χαρά την είδηση, η Θεοτόκος, γεμάτη φλογερή επιθυμία να υψωθεί προς τον Υιόν της, μετέβει στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί στην ησυχία όπως το συνήθιζε. Έγινε τότε θαύμα παράδοξο. Τη στιγμή που η Παναγία έφτανε στην κορυφή του λόφου, τα δένδρα που φύτρωναν εκεί έκλειναν τα κλαδιά τους, προσκυνώντας και αποδίδοντας σέβας και τιμή στην Κυρία του κόσμου, σαν δούλοι που διέθεταν λογικό. Αφού προσευχήθηκε η Παναγία, επέστρεψε στο σπίτι της, στο όρος Υιών, που σύστηκε ολόκληρο καθώς έμπαινε. Ευχαριστώντας το Θεό, άναψε φώτα και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Συγύρισε μόνη της, ευτρέπησε το νεκρικό κρεβάτι της και έδωσε εντολή να ετοιμαστούν όλα τα αναγκαία για τον ενδεφαγιασμό της. Στις γυναίκες που ήλθαν μετά το καλεσμά της, αποκάλυψε την είδηση της εκδημίας της στον ουρανό και για το λόγο του ασφαλές έδωσε σε αυτές ένα κλαδί φοινικιάς, σύμβολο νίκης και αυθαρσίας που της είχε παραδώσει ο άγγελος. Δέσμιες ακόμη στους δεσμούς του κόσμου τούτου, οι οικίες της δέχθηκαν το νέο με κλάματα και θρήνους, οικετεύοντας τη Θεοτόκο να μην τις αφήσει ορφανές. Εκείνη της καθησύχασε, λέγοντας πως θα απερχόταν βέβαια στον ουρανό, αλλά θα συνέχιζε ωστόσο να τις προστατεύει όχι μόνο αυτές, αλλά και όλο τον κόσμο με την προσευχή της. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι γυναίκες σταμάτησαν να κλαίνε και έσπευσαν να προχωρήσουν στις προετοιμασίες. Η Παναγία άφησε επίσης παραγγελία να δώσουν τα 2 φορέματα που είχε σε 2 φτωχές χείρες που ήταν οι συνηθισμένες συντρόφισσες και φίλες της. Την ώρα που έλεγε αυτά, μια βοήσαν βροντί έσυσε πάλι το σπίτι, που γέμισε με σύννεφα τα οποία έφεραν τους Αποστόλους από τα πέρατα του κόσμου. Έτσι, στα πρόσωπά τους συνάχθηκε μυστικά όλη η Εκκλησία για να κηδεύσει την Κυρία της. Στον χορό των Αποστόλων προσθέθηκε εκείνος των Αγίων Ιεραρχών, όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Με μάτια γεμάτα δάκρυα είπαν στη Θεοτόκο: «Αν παρέμενε στον κόσμο και ζούσε ανάμεσά μας, αυτό θα ήταν βέβαια μια μεγάλη παρηγοριά, Δέσποινα. Επειδή δε τώρα με το θέλημα του Υιού και Θεού σου μεταβαίνει στα ουράνια, θρηνούμε όπως βλέπεις και κλαίμε. Ωστόσο από την άλλη χαιρόμαστε για τα οικονομημένα για σένα πράγματα». Εκείνη τους αποκρίθηκε: «Ω φίλοι και μαθητέ του Υιού μου, μην κάνετε πένθος και λύπη τη δική μου χαρά, αλλά ενταφιάσετε το σώμα μου και διατηρήστε το στη στάση που θα πάρω πάνω στο νεκρικό κρεβάτι μου». Με τα λόγια αυτά έφτασε με τη σειρά του και το σκεύος της εκλογής ο Άγιος Παύλος. Έπεσε στα πόδια της Παναγίας για να την τιμήσει και της απίφθινε το εξής εγκόμιο: «Χαίρε μητέρα της ζωής και αντικείμενο του κηρύγματός μου, διότι παρόλο που δεν είδα σωματικά τον Χριστό, βλέποντας εσένα πιστεύω ότι θεωρώ εκείνον». Αφού αποχαιρέτησε για τελευταία φορά όλους τους παρόντες, η Πανάμωμος ξάπλωσε μόνη της στο νεκρικό κρεβάτι, τοποθετώντας το σώμα της όπως εκείνη αγαπούσε και ανέπεμψε φλογερές προσευχές των Υιών της για τη διατήρηση και ειρήνη όλου του κόσμου. Έπειτα, αφού ευλόγησε τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες, με πρόσωπο χαμογελαστό, παρέδωσε ειρηνικά την πάναγνη και ολόφωτη ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της, που εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και χορό αγγέλων. Η τελευταία της έγινε δίχως πόνο η αγωνία, όπως ακριβώς ανώδυνος ήταν και ο τόκος της. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, έψαλε τότε τον επιτάφιο ύμνο και οι σύντροφοί του σήκωσαν το φέρετρο, ενώ προπορεύονταν άλλοι παρευρισκόμενοι φέροντας λαμπάδες, ψάλλοντας και έχοντας επικεφαλής τον Ιωάννη το Θεολόγο, που κρατούσε στο χέρι ένα κλαδί φοινικιάς. Και τότε άκουγε κανείς αγγέλους να ψάλουν, ενώνοντας τις φωνές τους με εκείνες του λαού που ακολουθούσε, έτσι που ουρανός και γη γέμισαν από το θρήνο αυτόν προς τιμήν της Δέσποινας του κόσμου. Ο αέρας εξαγνίστηκε από την ανάληψη της ψυχής της και η γη έμελε σύντομα να αγιαστεί με την κατάθεση του σώματός της, ενώ πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν τότε. Μην υποφέροντας το θέαμα τούτο, οι αρχηγοί των Εβραίων παρακίνησαν ανθρώπους του λαού να ανατρέψουν το νεκροκρέβατο πάνω στο οποίο αναπαυόταν το ζωαρχικό σώμα. Η Θεία Δικαιοσύνη όμως πρόλαβε τα σκοτεινά του σχέδια και οι δράστες έχασαν όλοι το φως τους.
Ένας δε από αυτούς, ο ιερέας Ιεφωνίας, θρασίτερος από τους άλλους, κατάφερε να αδράξει την Ιερά Κλίνη, αλλά τα δύο χέρια του αποκόπηκαν από το ξύφος της Θείας Οργής και τα κομμένα μέλη του έμειναν γραπωμένα πάνω στο φέρετρο, θέμα αξιοδάκρυτο και ελεηνό. Η τιμωρία αυτή στάθηκε αφορμή μετάνοιας για τον Ιεφωνία, ο οποίος ασπάστηκε ολόψυχα την πίστη. Με το λόγο του Πέτρου βρέθηκε θεραπευμένος, γινόμενος όργανο σωτηρίας και ιατρίας για τους συντρόφους του. Πράγματι, δίνοντάς του ένα κλαδάκι από τη φοινικιά της Θεοτόκου, εκείνος το απέθεσε πάνω στα μάτια των συντρόφων του, θεραπεύοντάς τους τόσο από τη σωματική όσο και από την πνευματική τύφλωση. Φτάνοντας στον κήπο της Γεστημανή, οι Απόστολοι ενταφίασαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου και παρέμειναν επιτόπου για τρεις ημέρες, ενώ τις προσευχές τους συνόδευαν αγγελικοί ύμνοι. Κατ' οικονομίαν της Θείας Πρόνοιας, ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς σύμφωνα με ορισμένους, δεν βρισκόταν στην κηδεία. Έφτασε στη Γεστημανή την τρίτη ημέρα και ήταν απαρηγόρητος που δεν μπόρεσε να δει για τελευταία φορά το θεωμένο σώμα της Παναγίας. Έτσι συμφώνησαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι να ανοίξουν τον τάφο για να μπορέσει να προσκυνήσει και αυτό στο σώμα της. Μόλις σήκωσαν τον λίθο που έκλεινε την είσοδο, εξέστησαν όλοι διαπιστώνοντας ότι το σώμα είχε γίνει άφαντο και μόνο το συνδόνιο που ήταν τυλιγμένο παρέμενε εκεί, κρατώντας ωστόσο το σχήμα του σκηνώματος. Ήταν μια αδιάψευστη απόδειξη της μεταστάσεως στον ουρανό της Θεοτόκου, ήτι της αναστάσεως και αναλήψεως του σώματός της, που ενώθηκε ξανά με την ψυχή της υπεράνω των ουρανών, σε στενή οικειότητα με τον Υιό της, για να εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος και να πρεσβεύει υπέρ ημών παρά το Θεό. Μαρία, κόρη του Αδάμ, που έγινε όμως αληθινή μήτρη Θεού και μήτρη της ζωής, τίκτοντας εκείνον που είναι η όντως ζωή, πέρασε λοιπόν από το θάνατο. Αλλά ο θάνατός της δεν είναι επουδενία τιμωρικός, διότι νικημένη από τον Χριστό που υποβλήθηκε οικειοθελώς αυτήν για τη σωτηρία μας, η καταδίκη του Αδάμ έγινε ζωοποιός θάνατος και αρχή καινής ύπαρξης. Και ο τάφος της Γεστημανή, όπως και ο Πανάγιος τάφος, φανερώθηκε ως ένας νυμφώνας όπου ετελέστηκαν οι γάμοι της αυθαρσίας. Έπρεπε πράγματι, σύμμορφη σε όλα με τον Σωτήρα Χριστό, η Παναγία Παρθένος να περάσει από όλους τους δρόμους που ακολούθησε ο Χριστός για να αγιάσει τη φύση μας. Αφού τον ακολούθησε στο πάθος του και είδε την Ανάστασή του, γνώρισε την εμπειρία του θανάτου. Μόλις αποχωρίστηκε από το σώμα της όμως, η πάναγνη ψυχή της βρέθηκε ενωμένη με το Θείο Φως και το σώμα της, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναστήθηκε σύντομα από την χάρη του Αναστημένου Χριστού. Αυτό το θεωμένο σώμα έγινε δεκτό στον ουρανό ως σκηνή του Θεανθρώπου, ως θρόνος του Θεού. Είναι το πιο εκλεκτό μέρος του σώματος του Χριστού και συχνά εξομοιώθηκε από τους Άγιους Πατέρες με την Εκκλησία την ίδια, το κατοικητήριο του Θεού ανάμεσά μας, απαρχή της μέλουσας κατάστασής μας και πηγή της Θεώσεώς μας. Από τα πάναγνα σπλάχνα της Θεοτόκου μας ανοίχθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, γι' αυτό και η μετάστασή της στον ουρανό είναι αιτία χαράς για όλους τους πιστούς που έλαβαν έτσι την εγγύηση ότι στο πρόσωπό της όλη η ανθρώπινη φύση που έγινε φορέας του Χριστού κλήθηκε να κατοικήσει εν το Θεό.

αυτή η μέρα η ανάμνηση της περί ημάς μεγής της φιλανθρωπίας του Θεού εις ενεδείξατο αποστρέψας με τεσχήνη στους αθέους αγαρινούς, τους πολιορκούντας την Κωνσταντινούπολη με αιτία της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μακαρίου του Ρωμαίου, του Θαυματουργού εν Νόβγκοροντ. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσουν ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα.

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, ένα νοερό προσκύνημα στα μέρη εκείνα της Ελλάδος, όπου φιλοξενούν και καυχόνται για την ενθρόνηση κάποιας εικόνος του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα ερχόμαστε και εμείς σήμερα, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια του Αιγαίου, προς το νησί της Λέσβου. Εκεί είναι αποθησαυρισμένη μια ιστορική εικόνα της Παναγίας, που η αρχή της χάνεται στα χρόνια της οικονομαχίας ή λίγο πριν από αυτήν. Η εικόνα συνδέεται με έναν επίσημο και επιφανή άνδρα του 8ου αιώνος, τον Αγάθωνα, ο οποίος υπηρετούσε στην αυλή του οικονομάχου Αυτοκράτορος, Λέοντος πρώτου του Ισαύρου, δηλαδή προς τα τέλη του 8ου αιώνος. Ο άνδρας αυτός περιέπεσε σε δυσμένεια του βασιλέως λόγω διαφορετικής θέσεως στο θέμα των εικόνων. Οπότε αναγκάστηκε να αφήσει την βασιλεύουσα και να καταφύγει στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των πιστών ήταν εικονόφυλλο. Εκεί, αφού έμεινε αρκετό διάστημα χρόνου παρακολουθώντας το κίνημα των οικονομάχων, πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που ήταν εικονόφυλλη, εξορίστηκε στη Λέσβο, στην οποία επικρατούσε φρόνημα υπέρ των εικόνων. Έτσι ο Αγάθωνας από τα Ιεροσόλυμα πήγε στην Λέσβο μαζί με την εικόνα και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού, σε μία δασωμένη έρημη περιοχή, και εκεί ασκήτευε σε μία σπηλιά. Η εκεί παρουσία του όμως μαθεύτηκε από κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πήγαιναν με ιερό πόθο κοντά του για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου και να ακούσουν τους θεάρεστους λόγους του Αγάθωνος. Τόση ήταν η έλξη του ιερού ανδρός, ώστε κάποιοι με την άδειά του παρέμειναν πλησίον του ως μοναχοί, βοηθώντας τον να κτίσουν κελιά και μικρό ιερό ναό. Έτσι σύντομα δημιουργήθηκε ιερά μονή. Ασκητεύοντας με άλλους αδελφούς και με πλήθος προσκυνητών που πλέον έφταναν από όλο το νησί, ο Αγάθων πέρασε θεάρεστα τη ζωή του και εκοιμήθη εν Κυρίω περί το έτος 830 μετά Χριστόν. Οι μοναχοί τον έθαψαν στον τόπο που βρίσκεται πλέον το προσκύνημα της Παναγιάς. Τίμησαν δε όντως τον κοιμηθέντα Αγάθωνα και συνέχισαν τη μοναχική ζωή τους. Στο μεταξύ, το έτος 842 πέθανε ο τελευταίος οικονομάχος Αυτοκράτορας, ονόματι Θεόφιλος. Η σύζυγός του, Αυγούστα Θεοδώρα, αναστήλωσε τις ιερές εικόνες και έδωσε πλήρη ελευθερία τιμητικής προσκυνήσεώς του. Τότε και οι μοναχοί στη Λέσβο φανέρωσαν τη γνωστή σε πολλούς εικόνα. Πλήθη πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο ανέβαιναν με πολλές δυσκολίες λόγω της δύσβατης περιοχής στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν την Θεομήτωρα. Συν το χρόνο η προσέλευση πιστών αυξήθηκε, αφού και από τα μικρασιατικά παράλια έφταναν προσκυνητές. Η ανάγκη έκανε τους μοναχούς να κτίσουν μεγάλο ναό στο σημείο όπου είχε ταφεί ο Αγάθων. Η ιερή εικόνα της Θεοτόκου έγραφε πάνω της «Αγία Σιών», ως
προερχομένη από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία δηλαδή Σιών. Σιών λέγεται ένας λοφίσκος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Οι πιστοί λοιπόν του νησιού έλεγαν «πηγαίνουμε στην Αγία Σιών». Σιγά σιγά προφανώς και χάριν συντομίας οι δύο λέξεις έγιναν μία, οπότε έμεινε το όνομα Αγιάσος. Έτσι λοιπόν το όνομα Αγιάσος προέρχεται από την ιερή εικόνα της Παναγιάς και ταυτίζεται με αυτήν. Συν το χρόνο, ο μεγάλος ναός και η εικόνα έγιναν πόλος έλξεως. Οπότε κάτοικοι πλησιεστέρων χωρίων άρχισαν να κατοικούν γύρω από το μοναστήρι και έτσι δημιουργήθηκε κεφαλοχώρη ονόματι Αγιάσος. Με τον καιρό αυξήθηκε και έγινε μια μικρή γραφική πολιτεία εκεί που άλλοτε ήταν απόμερη ερημιά. Οι μοναχοί προς εξυπηρέτηση των πολλών προσκυνητών και μάλιστα όσων έρχονταν από αποστάσεις και έπρεπε να διανυκτερεύουν εκεί, έκτισαν ξενώνες προς φιλοξενία. Περί το έτος 1170, επί αυτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού, κτίστηκε μεγαλύτερος ναός πλάι στον τάφο του μοναχού Αγάθωνος, πάνω στον οποίο υπήρχε η επιγραφή «Τύμβος μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Η επιγραφή δηλαδή επί του τάφου ομολογούσε ότι ο Αγάθων ήταν από την περιοχή της Εφέσου, ήταν μοναχός και μάλιστα με ιεροσύνη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιερομόναχο, και ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στο νησί. Το έτος 1806, λόγω επικινδυνότητας, ο ναός κρίθηκε σχεδόν κατεδαφιστέως και αργότερα κτίστηκε άλλος μεγαλοπρεπής, ο οποίος όμως δυστυχώς το έτος 1812 καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σώθηκε όμως ευτυχώς η ιερά εικόν και άλλα ιερά κοιμήλια. Από το έτος 1815 άρχισε να ξαναχτίζεται ο ναός μεγαλοπρεπέστερος όπως υπάρχει σήμερα. Ο ναός αυτός, χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν προσκυνηματικός. Δεν είναι ένα συνήθις ναός της Παναγίας. Μόλις εισέλθει ο πιστός, διακατέχεται από ιερό δέος και έχει έντονη την αίσθηση ότι εισέρχεται σε θεομητορικό τέμενος. Η συγκίνηση κορυφώνεται όσο πλησιάζει στο τέμπλο για να προσκυνήσει την εικόνα. Η εικόνα αυτή ανήκει δικαίως στα μεγάλα ορθόδοξα προσκυνήματα με τη χάρη της Θεοτόκου που έχει πανελλήνια ακτινοβολία και όχι μόνο. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έφερε ο Αγάθων από τους Αγίους Τόπους? Ως προς την εικόνα λοιπόν αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αυτή που υπάρχει σήμερα στο τέμπλο του ναού και την οποία παρουσιάζουμε. Υπήρχε η παράδοση η οποία ενισχύεται με το ότι η σανιδένια εικόνα είχε υπέρμετρο πάχος και πολύ βάρος όταν την μετέφεραν κατά τις λιτανεύσεις. Ότι πίσω από την φαινομένη ήταν η παλαιά του Αγάθωνος. Ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος,
ο Αποδυραχείου το έτος 1938 με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος Αγιάσου αποφάσισαν να διερευνηθεί το θέμα. Αφαίρεσαν με αγωνία ιερή το πρώτο βελούδινο κάλυμα, όμως υπήρχε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Πίσω από αυτά υπήρχε η ξύλινη εικόνα της Παναγίας του μοναχού Αγάθωνος που ήρθε από τα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα όμως αυτή ήταν πολύ κατεστραμμένη, σχεδόν αποσαθρωμένη. Έτσι, μπρος στη θέση της εικόνος στο τέμπλο, κάτω σε ειδική ξύλινη θήκη και μαρμάρινη βάση, τοποθέτησαν την εικόνα εκείνη και έτσι υπάρχει και την προσκυνούν όσοι εισέρχονται στο ναό. Διαπιστώθηκε λοιπόν πριν από αιώνες από τους υπευθύνους του ναού ότι η εικόνα είχε χάσει λόγω χρόνου ως προς την όψη και σκέφτηκαν να την αντικαταστήσουν και γι' αυτό γύρω στα χρόνια της πτώσεως έκαναν τη νέα αυτή θαυμάσια εικόνα στα ίδια μέτρα της παλαιάς και υπάρχει με πολύτιμο ασημένιο και επίχρυσο κάλυμα στο τέμπλο. Αυτή όμως η εικόνα που κυκλοφορεί και εικονίζεται έχει φωτογραφηθεί χωρίς το κάλυμα και φαίνεται έτσι πιο εκπληκτική από ό,τι είναι στο τέμπλο όταν την προσκυνούμε.

αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε νοερά να προσκυνήσουμε την Παναγιά, την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο νησί της Λέσβου και είναι πανελληνίως γνωστή ως Αγιάσος. Η εικόνα αυτή, η οποία είχε έρθει πολύ παλαιά από τα Ιεροσόλυμα στα χέρια ενός μοναχού ονόματι Αγάθωνος, βρισκόταν για πολλούς αιώνες σχεδόν κατεστραμμένη. Με την επιμέλεια, με την ευλάβεια, με την ευσέβεια των πιστών δημιουργήθηκε, φιλοτεχνήθηκε μια νέα εικόνα η οποία φέρει το εκτύπωμα της παλαιάς με έντονα χρώματα και με μεταλλικό πουκάμισο. Η χάρις της Υπεραγίας Θεοτόκου ενεργεί και μέσω αυτής της εικόνος, διότι από πολύ παλαιά το νησί της Λέσβου και η Αγιάσος έγιναν πόλος έλξεως πολλών προσκυνητών. Κατά το μήνα Αύγουστο τελείται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επικρατεί ιερή συνήθεια και αρκετοί πιστοί είναι εκεί από την πρώτη του μηνός, φιλοξενούμενοι στους γύρω ξενώνες και οι οποίοι συμμετέχουν στις πρωινές θείες λειτουργίες και το απόγευμα στους εσπερινούς και τις παρακλήσεις. Έτσι κάνουν δεκαπεντάρι, όπως λένε, δηλαδή προσμένουν και παραμένουν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλη τη διάρκεια των 15 αυτών πρώτων ημερών. Το συγκινητικότερο είναι το εξής. Την παραμονή το απόγευμα ή και ανήμερα όρθρου βαθέως ως τάμα πηγαίνουν από τον τόπο τους οδηπορικός στην Αγιάσο, ακόμα και από την πόλη της Μυτιλίνης που απέχει 27 χιλιόμετρα. Είναι μια ιερή παλαιά συνήθεια την οποία συνεχίζουν λιγοστές εκατοντάδες ανθρώπων ακόμη και σήμερα ως μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Παναγία. Κατεξοχή λοιπόν τον 15 Αύγουστο η Αγιάσος φορεί τα γιορτινά της. Είναι η στιγμή που πανηγυρίζει το ιερό προσκύνημα. Η παρουσία τόσων προσκυνητών όλη σχεδόν την θερινή περίοδο όθησε τους αγιασώτες προκειμένου να ικανοποιούν ανάγκες των προσκυνητών σε εύρεση τεχνίες. Έτσι υπάρχουν σε αρκετές ποικιλίες τάματα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή άλλα μικροαντικείμενα τα οποία έχουν θρησκευτική, ιστορική ή εθνική αξία. Από τα θαύματα των αιώνων της Παναγίας Αγιάσου θα πρέπει να αναφέρουμε κι εμείς κάποιο προκειμένου να καταλάβουμε ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ζωντανή σε εκείνους οι οποίοι επικαλούνται με θέρμη πίστεως την χάρη της. Στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγιάσου, υπάρχει Βυζαντινό μουσείο. Εκεί, πάνω σε ένα τραπεζάκι, βρίσκεται μια πέτρα που ζυγίζει περίπου 40 κιλά. Πώς βρέθηκε εκεί και γιατί κατέχει τέτοια τιμητική θέση? Η μαρτυρία λέει τα εξής. Μουσουλμάνα στα χρόνια της Τουρκιάς ζήτησε χάρη από την Παναγία και την έλαβε. Ως πτωχή, μη έχοντας τι να πάει ως ευχαριστώ στην μεγάλη μάνα, φορτώθηκε ζαλιά αυτήν την πέτρα
την Ογκώδη και την πήγε στην Αγιά Σου, 40 περίπου χιλιόμετρα απόσταση. Το γεγονός συγκίνησε τους πάντες και οι του ναού θέλησαν να διαιωνίζεται το θαύμα με την παρουσία της πέτρας. Προφανώς η γυναίκα να ήταν κρυπτοχριστιανή, αλλά οπωσδήποτε πίστευε στην δύναμη και στην χάρη της Παναγιάς. Μας κάνει εντύπωση ίσως σε ορισμένους, οι οποίοι θέλουμε τον Θεό και την Παναγία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα μέτρα μας, πώς είναι δυνατόν ο Χριστός ή Θεοτόκος να θαυματουργούν, να ευεργετούν ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί.

0: απάντηση, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ότι είναι πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη. Και ακριβώς επειδή είναι απλή και ανθρώπινη, είναι και υψηλά θεολογική. Μία μάνα έχει πολλά παιδιά. Για διάφορους όμως λόγους, κάποια της παραμένουν πιστά, την γνωρίζουν, την αγαπούν και την σέβονται. Κάποια άλλα απομακρύνονται από αυτήν, αλλά κρατούν βαθιά στην καρδιά τους την ανάμνηση, την ενθύμηση, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονη, αυτής της μεγάλης μητέρας, της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι συμβαίνει και με ανθρώπους εκτός εκκλησίας, που μπορεί για κάποιον λόγο η πίστη τους γενικά να κλονίζεται. Το πρόσωπο όμως της Παναγιάς παραμένει για όλους το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, εκείνης που πάντοτε θα στηρίξει τα παιδιά της. Με την ίδια λοιπόν αγάπη και στοργή που περιβάλλει τα πιστά σε εκείνην παιδιά, με την ίδια αγάπη, την ίδια θαλπορή και ίσως με περισσότερη, προσπαθεί να προσεγγίσει και εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το δρόμο τους και βρίσκονται μακριά της. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να καυχόμεθα εν Κυρίω για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Μαριάμ την μεγάλη μητέρα του ανθρωπίνου γένους. Άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν κανέναν λόγο να διατρανώσουν την πίστη προς τον αληθινό Θεό, δέχονται τις ευεργεσίες της υπεραγίας Θεοτόκου και διασαλπίζουν παντού την αλήθεια ότι εκείνη είναι που έχει αγάπη και φιλανθρωπία προς όλους. Ας αφήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκο, να ευεργετεί τους πάντες, γιατί ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Ο Θεός, είτε τον πιστεύουμε κατά την αληθινή πίστη, είτε οι πλάνες των ανθρώπων έχουν συνεφιάσει το πρόσωπο του αληθινού Θεού, παρά τα αυτά είναι εκείνος που ευεργετεί, που προνοεί, που δημιουργεί, που προσπαθεί όλα τα παιδιά του να τα φέρει κοντά του. Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που και η Παναγία Μητέρα του παραμένει η μητέρα όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, και όχι μόνο δική μας, για την δική μας χρήση και την δική μας ευχαρίστηση. Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αφήνω τους πάντες να προβληματιστούμε για το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, της Παναγιάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά ας είναι η μητέρα όλων.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: μάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλά τα θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου και είναι πολλά τα θαύματα γιατί είναι μεγάλη η χάρη της και η παρησία της προς τον Θεό. Πολλά από αυτά τα θαύματα είναι απλά και καθημερινά στον καθένα και στην καθεμιά από μας. Άλλα πάλι είναι ιστορικά γεγονότα γιατί αφορούν άλλοτε σε μια πόλη, άλλοτε σε ολόκληρο το έθνος. Μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στον ερχομενό της Βιωτίας με την εικόνα της Παναγίας της Κρυπού. Ο ερχομενός είναι ως γνωστόν μια μικρή πόλη στην έφορη περιοχή της Βιωτίας. Αυτός ο τόπος έχει λαμπρά ιστορία και προϊστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι επίσης ξακουστός όμως και για την μεγάλη χάρη που προέρχεται από την Θεοτόκο, η οποία έχει διασώσει και την περιοχή κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την προχριστιανική δόξα της περιοχής του ορχομενού διαδέχεται η χριστιανική πίστη. Ιδρυτής της Εκκλησίας των Θηβών θεωρείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο ιατρός αυτός αλλά και εξαίρετος αγιογράφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η πίστη στον Λυτρωτή Χριστό πολύ νωρίς απλώθηκε και στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα ήκμασε αρκετά κατά την περίοδο του Βυζαντίου. Από τα πολλά χριστιανικά μνημεία του ερχομενού, το μεγαλοπρεπέστερο, το οποίο αποτελεί και κάφημα της πόλεως, είναι ο ναός και το παλαιό μοναστήρι της Μεγαλόχαρης, η Παναγία της Κρυπού. Ανεγέρθηκε από τον πρωτοσπαθάριο αξιωματούχο Λέοντα επί αυτοκράτορος βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος το έτος 867 μετά Χριστόν. Ο πιστός Λέων ήταν διοικητής στο θέμα της Ελλάδος, δηλαδή της στρατιωτικής και διοικητικής περιοχής την οποία αποκαλούσαν θέμα η Βυζαντινή προγονή μας. Και έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον ο Λέων αυτός για την περιοχή του ορχομενού. Σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος, κατόπιν προσευχής, έκανε θαύμα στην άρρωστη γυναίκα του Λέοντος και από ευγνωμοσύνη, ως πιστός έκτισε τον μεγαλόπρεπο ναό της Παναγίας. Πρόκειται για θαυμαστό μνημείο όπου υπάρχει ανάμιξη του σταυρικού σχεδίου με την θολωτή βασιλική μετατρούλου. Το όλο κτίσμα είναι καμωμένο με φροντίδα και επιμέλεια για να αντέχει στο χρόνο. Θυμίζει αντίστοιχους μεγαλοπρεπείς ναούς της Κωνσταντινουπόλεως. Ο περίλαμπρος βυζαντινός ναός είναι γνωστός με το όνομα Παναγία της Κρυπού. Η λέξη Κρυπού προέρχεται κατά τους ειδικούς από την λατινική λέξη scriptus, scripta, που σημαίνει γραμμένος ή γραμμένη, και πήρε το όνομα αυτό από το πλήθος των ανάγλυφων επιγραφών που είναι εντυχισμένες εντός και εκτός του ναού. Για πολλά χρόνια ο ναός αυτός ήταν το καθολικό ανδρικής μονής της λεγόμενης Σκρυπούς. Η μονή ήταν φάρος και κέντρο της περιοχής και στα χρόνια της σκλαβιάς προσέφερε έργο και παρηγοριά. Οι μοναχοί ήσαν και διδάσκαλοι στα Ελληνόπουλα της περιοχής. Στα δύσκολα χρόνια του 1821, ο Πασάς της Ρούμελης έκανε σφοδρή επιδρομή και φώνευσε δεκάδες μοναχούς. Αργότερα, το μοναστήρι διαλύθηκε. Μετά πάροδο ετών, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας αποφάσισε και παραχωρήθηκε στους κατοίκους, οπότε από μοναστήρι μεταβλήθηκε σε νοριακό ναό. Το έτος 1926 ανακηρύχθηκε η Παναγία η Σκρυπού διατηρηταίο μνημείο. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι με βάση τον τίτλο αυτής της εικόνας ο πιστός δικαίως αναμένει να δει την θαυματουργική επέμβαση της υπεραγίας Θεοτόκου, την εποχή εκείνη κατά την οποία οι Γερμανοί έφτασαν στην πόλη και ποια ήταν η επέμβαση της Θεοτόκου προκειμένου να σώσει τους κατοίκους. Στα χρόνια λοιπόν της κατοχής η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την πότα του εισβολέως και σκληρού κατακτητή Γερμανού. Επειδή όμως ορισμένοι Έλληνες πήραν τα όπλα, είχε πλέον αρχίσει ο λεγόμενος αντιστασιακός αγώνας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συγκρούσεις, εκτελέσεις και τα γνωστά αντίπεινα των Γερμανών. Ελλείψη χρόνου, δεν θα αναφέρουμε τι έκαναν κάτοικοι του ερχομενού στις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 1943, γεγονός που θεωρήθηκε ως ομήθρασίτητα από τους Γερμανούς. Έξαλλοι λοιπόν από θυμό έγιναν οι Γερμανοί και οι επικεφαλής της περιοχής της Βιωτίας αποφάσισαν να τιμωρήσουν την πόλη του ορχόμενου. Παρά αυτά, ο γερμανικός στρατός κινήθηκε προς τον ορχόμενο με απόφαση να ελέγξουν για την ύπαρξη αντιστασιακών ομάδων, να τιμωρήσουν σκληρά τους κατοίκους και να κάψουν την πόλη του ορχομενού. Το θλιβερό μαντάτο διαδόθηκε και πάγωσε το αίμα στις φλέβες, όπου ο πέπλος του θανάτου και της συμφοράς πλησίαζε. Κάποιοι πρόλαβαν και έφυγαν, άλλοι κρύβονταν όπου μπορούσαν. Τμήμα γερμανικού στρατού τις βραδινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου του έτους 1943 βάδιζε με σκοπό να κυκλώσει την πόλη. Παράλληλα, τρία τάγκς πέρασαν πλησίον της ιστορικής εκκλησίας προς την πόλη και συγχρόνως πλήθος στρατού ακολουθούσε. Τολμηρά προχωρούσαν στον δρόμο οι στρατιωτικές δυνάμεις και ξαφνικά το πρώτο τάγκς ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου. Το δεύτερο δοκίμασε να περάσει δίπλα στο πρώτο, αλλά έπεσε σε μικρό χαντάκι και ακινητοποιήθηκε. Έσβησε η μηχανή του. Κι έτσι το τρίτο τάγκς λοξεύει λίγο για να περάσει μέσα από χωράφι και παρόλα αυτά είχε την ίδια τύχη. Τρία λοιπόν γερμανικά τάγκς που όργωναν αποστάσεις δεν μπορούσαν καν να πάρουν μπρος ή να γυρίσουν πίσω. Οι μαρτυρίες δεν αναφέρουν αν ακολουθούσαν και άλλα τάγκς σε απόσταση ή αν σταμάτησαν. Παρά τις όποιες προσπάθειες, τα τρία γερμανικά τάγκς παρέμειναν ακίνητα, ως αν αόρατη δύναμη να τα είχε καθυλώσει. Στη φάση αυτή ξημέρωνε η 10η Σεπτεμβρίου του έτους 1943. Αφού διαπιστώθηκε από τον επικεφαλής αξιωματικό, του οποίου το όνομα ήταν Όφμαν, ότι πρόκειται για θεία επέμβαση, η οποία δυναμικά πλέον εμποδίζει να γίνει αυτό που σκόπευαν, δηλαδή να εξολοθρεύσουν τους κατοίκους και την πόλη, άρχισε μια αντίστροφη, πολύ ταπεινωτική μέτρηση για τον σκληρό Γερμανό κατακτητή. Αυτός ο Χόφμαν, μαζί με μερικούς στρατιώτες του, αλλά και ορισμένους κατοίκους του ορχομενού, αφού μετά την ουράνια επέμβαση άρχισαν να φέρονται φιλικά, εισήλθαν στην πόλη προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια για να πάρουν εμπρός τα τάγκς. Ζήτησαν και βρήκαν κάποιο Σέρβο που έμενε στην πόλη και γνώριζε γερμανικά για να κάνει τον διερμηνέα. Τελικά μέσω αυτού βρέθηκε το μοναδικό τότε τρακτέρ που ανήκε στον γεωργικό συνεταιρισμό για να κινήσει τα αμετακίνητα τάγκς. Όταν του το έγινε, αφού είχαν ταπεινωθεί τόσο πολύ οι Γερμανοί, αμέσως τα τάγκς, το ένα μετά το άλλο, άναψαν ξανά τις μηχανές τους χωρίς να χρειαστεί να τα τραβήξει το τρακτέρ. Κινήθηκαν σαν ελαφρά αντικείμενα. Έντρομος εμπρός στο φαινόμενο, ο Γερμανός Όφμαν ξέσπασε. «Θαύμα, θαύμα! Τόσες ώρες πασχίζαμε να κινήσουμε τα τάγκς χωρίς αποτέλεσμα και τώρα, πριν καλά-καλά ανεργήσει το τρακτέρ, άναψαν ξαφνικά οι μηχανές τους». Κατασυγκινημένος, ο Γερμανός αξιωματούχος ρώτησε «Τι έχετε εδώ, τι είναι το πλέον πολύτιμο?» Οι κάτοικοι του μίλησαν για τον θολωτό τάφο του Μηνία που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Λίμαν, αλλά ο Γερμανός δεν έδειξε ενδιαφέρον. Βλέποντας την εκκλησία φώναξε «Πάμε όλοι προς τα εκεί», ενώ τα τάγκς τα έσβησαν και ήταν έτοιμοι προς αναχώρηση. Εντός του ναού, ο Γερμανός αξιωματικός κοιτούσε προσεκτικά, σαν κάτι να ήθελε να βρει. Τότε, στο αριστερό κλήτος, είδε στο τέμπλο την εικόνα της Παναγίας, ρωσικής τεχνοτροπίας. Γονάτισε και ίσως προς στιγμήν προσευχήθηκε. Αμέσως φώναξε «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Φυσικά γνώριζε ποια ήταν. Αμέσως ομολόγησε ότι το βράδυ που αγέροχοι προχωρούσαν ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος και αμέσως μια γυναικεία κραυγή πόνου και αγωνίας. Τότε είχε εμφανιστεί μετέωρη μπροστά τους μέσα σε μια φωτεινή νεφέλη μια μεγαλόπρεπη γυναίκα και με αυστηρό ύφος, έχοντας σηκωμένο το χέρι της σε απαγορευτική στάση, τους διέταξε να σταματήσουν. Τους τρόμαξε και ακινητοποίησε τα τάγκς. Η αγάπη της για τον κόσμο πιο ισχυρή από την κακία και από τα πιο ισχυρά όπλα. Πλέον στο ναό είχαν φτάσει

Αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση ερχόμαστε νοερός να προσκυνήσουμε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη του Ορχομενού, στην Παναγία την Σκρυπού, στην Παναγιά αυτή η οποία έσωσε την πόλη του Ορχομενού και τους κατοίκους από την αγέροχη και σκληρή ομότητα των Γερμανών όταν το έτος 1943 είχαν αποφασίσει να ξεκληρίσουν την πόλη επειδή οι κάτοικοί της είχαν αντιστασιακή δράση. Ο Γερμανός αξιωματούχος ονόματι Χόφμαν παραδέχτηκε ότι αυτή που είχε σταματήσει τα γερμανικά τάγκς και είχε δώσει εντολή στους Γερμανούς να μην προχωρήσουν ήταν η ίδια η Υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας το πρόσωπο αναγνώρισε στην ιερά εικόνα στο τέμπλο του ναού του Ορχομενού ο ίδιος. Ο Χόφμαν μέσα στο ναό δημοσίως δήλωσε στους κατοίκους ότι η θύελλα και ο κίνδυνος του πολέμου πέρασε. Πλέον είχαν σωθεί και ότι ο ίδιος το εξής θα είναι η προστασία τους. Πράγματι, ο Γερμανός στήρισε την υπόσχεσή του. Ό,τι και αν συνέβη ως τη λήξη του πολέμου, ο Χόφμαν επενέβαινε. Οι τόσο εχθρικές αρχικά θέσεις του και όχι μόνον αυτού, μετά την επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου, έγιναν φιλικές και εγκάρδιες ως σχέσεις προσωπικές με τους κατοίκους της πόλεως του Ορχομενού. Την ημέρα εκείνη, την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 1943, οι κάτοικοι έκαναν μεγάλο τραπέζι στους Γερμανούς. Δεν μπορεί να το φανταστεί ανθρώπινος νους. Η Παναγία έφερε τα κάτω άνω. Το απόγευμα έφυγαν οι Γερμανοί με τις κάνες των πυροβόλων κατεβασμένες, αφού είχαν νικηθεί από την θεομητορική επέμβαση. Πριν φύγει, σε ένδειξη σεβασμού προς την Παναγία, ο Γερμανός αξιωματικός Χόφμαν έδωσε και κάποια χρήματα και μαζί με άλλες προσφορές έγιναν τα δύο υπάρχοντα λάβαρα της πόλεως. Το ένα με το θαύμα της Παναγίας, η οποία εικονίζεται με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες εικόνες που απεικονίζουν εκείνο το θαύμα της Παναγίας εμπρός στα τάγκς να απαγορεύει στον στρατό να προχωρήσει. Η εικόνα της Παναγίας η οποία κυκλοφορεί είναι εκείνη στην οποία έδωσαν την ονομασία Παναγία η 10 Σεπτεμβρίτισσα. Και όπου κι αν σταθείς, νιώθεις ότι το βλέμμα της σε παρακολουθεί. Θαύμα λοιπόν διασώσεως της πόλεως και άγνωστο πώς οι άνθρωποι σώθηκαν εκείνη την ημέρα. Τούτο είναι πρόσφατο πλέον ιστορικό γεγονός. Το πώς έγινε, δεν υπάρχει φυσικά λογική απάντηση. Ασφαλώς εκείνες τις τραγικές ώρες κάποιοι ή έστω κάποιος έβαλε γόνη σώματος και ψυχής προσευχόμενος στην Παναγία. Το γεγονός λοιπόν εκείνο όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε διότι αυτή στιγμής η Υπεραγία Θεοτόκος θέλησε να επέμβει, έγινε υπερδύναμη και όχι τρία τάγκς, αλλά όλη η χιτλερική στρατιά θα έμενε ακίνητη και ανενέργητη μπροστά στο θέλημα της Θεοτόκου.

Η πρώτη επέτειος, η εορταστική ανάμνηση έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους 1944. Με κλήρο και λαό και με την παρουσία του Γερμανού Όφμαν. Τότε για πρώτη φορά έψαλαν και ειδικό απολυτίκιο που καθιερώθηκε για την συγκεκριμένη εορτή. Στη συνέχεια, ανελιπώς, στις 10 Σεπτεμβρίου πανηγύριζαν κάθε χρόνο και με την παρουσία του Όφμαν οι κάτοικοι του Ορχομενού, ο οποίος Όφμαν ερχόταν επί σειρά ετών από τη Γερμανία και με δικούς του προσφυλείς και συγγενείς ανθρώπους και συνεόρταζε εκείνο το συμβάν με τους αγαπημένους του πλέον κατοίκους. Στο σημείο όπου η Παναγία έκανε το δυναμικό αυτό μπλόκο εντός εισαγωγικών, ανηγέρθη προσκυνητάρι για θύμιση του θαύματος και ως ευγνωμοσύνη από τους κατοίκους, λεγόμενο Ελευθερώτρια ή Ορχομενιώτισσα. Τέλος, χρειάζεται απλώς να υπενθυμίσουμε το μεγάλο εορταστικό γεγονός που έγινε μεταξύ 10ης και 12ης Σεπτεμβρίου του έτους 1993, δηλαδή με την συμπλήρωση 50 ετών από εκείνη τη διάσωση της πόλεως από τα στρατεύματα κατοχής. Ήταν ένα πρωτοφανές το είδος του θρησκευτικό εθνικό γεγονός, με παρούσες ποικίλες αρχές και εξουσίες, που θύμισε, που συγκίνησε, που αναπτέρωσε.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, προσκυνώντας τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη του Ερχομενού, ερχόμαστε για άλλη μία φορά να κατανοήσουμε πως η Θεοτόκος παραμένει η μάνα του γένους των χριστιανών αλλά και του έθνους των Ελλήνων. Εύχομαι αυτή να είναι πάντοτε η προστασία και η παρηγοριά της καρδιάς όλων των Ελλήνων. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μοριοδότησία ΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

έσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε. Η θαυματουργική παρουσία της Παναγίας διαπιστώνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σωματικών κινδύνων. Τέτοιους κινδύνους αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και μάλιστα όσοι από αυτούς εργάζονται σε επικίνδυνες εργασίες και όσοι χρησιμοποιούν μηχανικά εργαλεία ή μέσα. Κινδύνους αντιμετωπίζουν συχνά οι ναυτικοί και οι ταξιδεύοντες γενικά στη θάλασσα, τον αέρα και την ξηρά. Γενικά όμως όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο κάποιου αμέσου κινδύνου από την κίνηση των οχημάτων, πτώση αντικειμένων, γλίστριμα, δηλητηρίαση, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε συνεχώς κάτω από την απειλή διαφόρων κινδύνων και ότι η ζωή μας κρέμεται σε μια κλωστή που υπάρχει το ενδεχόμενο να την κόψει σε κάθε στιγμή η δαμόκλειος σπάθη κάποιου αμέσου και απροσδοκήτου κινδύνου. Όλες αυτές τις πέρα και πάνω από τις δυνάμεις μας περιπτώσεις κινδύνων τις καλύπτει η πρεσβεία της Θεοτόκου. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι αναρρύθμιτες περιπτώσεις θαυματουργικής σωτηρίας διαφόρων ανθρώπων που σε ώρα κινδύνου κατέφυγαν στις πρεσβείες της Παναγίας. Στο μακρύ κατάλογο των περιπτώσεων αυτών, ο καθένας μας θα είχε να προσθέσει ένα, δύο ή και περισσότερα προσωπικά περιστατικά. Οι εικόνες και οι ναοί της Παναγίας είναι κατάφορτοι από αναθήματα αφιερωμένα από πιστούς που πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο επικίνδυνο περιστατικό της ζωής τους γνώρισαν την ακαταμάχητη ισχύ της θεομητορικής πρεσβείας. Στο ναό της Παναγίας της Τίνου βρίσκονται κρεμασμένα πολλά τέτοια αφιερώματα όπως γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι και το πλοίο με το ψάρι. Πρόκειται για αφιέρωμα κάποιου ναυτικού, τον οποίο έσωσε η Παναγία κατά τον εξής θαυμαστό τρόπο. Στα ύφαλα του πλοίου του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα και τα νερά άρχισαν να μπαίνουν ορμητικά. Εκείνος τότε ζήτησε την προστασία της Παναγίας και το θαύμα έγινε. Ένα μεγάλο ψάρι πήγε και σφινώθηκε μέσα στην ανοιχτή τρύπα. Έτσι το πλοίο σταμάτησε να βάζει νερά. Γι' αυτό και η εικόνα της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και των άλλων Αγίων δεν λείπουν από κανένα ελληνικό πλοίο. Ζωντανή και αδιάψευστη μαρτυρία για τα όσα είπαμε εδώ και όσα πιστεύουμε για τις πρεσβείες των Αγίων μας.

τεράστια είναι η συνήθις ταλαιπωρία και ο πιο μεγάλος πειρασμός για κάθε άνθρωπο. Αρρώστιες ον ουκέστη αριθμός. Μικρές και μεγάλες, πρόσκαιρες, χρόνιες ή ανίατες, εκδηλώσεις της φθοράς που κληρονόμησε η ανθρώπινη φύση από την πτώση. Έκπληκτος, ο ιερός Δαμασκηνός μπροστά στο φαινόμενο αυτό ρωτάει: «Τι τούτο το περί μας γέγονε μυστήριον? Πώς παρεδόθημεν τη φθορά?» Επιστήμη, ιατροί και φάρμακα επιστρατεύονται συνήθως για την υπερνίκηση της αρρώστιας. Πιο πάνω όμως από αυτά υπάρχει η θεραπευτική επέμβαση στις χάριτος του Θεού που εξασφαλίζει η Παναγία με τις θερμές πρεσβείες της. Έτσι η Θεοτόκος αποδεικνύεται η μεγάλη ιατρός και νοσοκόμος και η πρεσβεία της το ισχυρότερο φάρμακο. Γι' αυτό και σε αυτήν καταφεύγουν οι πιστοί σε περιπτώσεις αρρώστιας. Των Ιαμάτων το δαψιλές επιχέης της πιστός υμνούσης σε Παρθένε. Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις που η Παναγία έδωσε πλήρη ίαση και θεραπεία. Τα σχετικά περιστατικά είναι αναρρύθμιτα. Να ένα πρόσφατο περιστατικό. Δόκιμη μοναχή της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Παπάγου έπασχε από ανίατο αρρώστια και βρισκόταν στα τελευταία της. Ήταν απόγευμα και η ηγουμένη όρισε την επομένη το πρωί να γίνει η κουρά της ετοιμοθάνατης αδερφής ώστε να φύγει από τον κόσμο αυτό σαν μοναχή. Είχε ήδη σημάνει ο Εσπερινός και όλες οι αδελφές βρίσκονταν στο ναό. Η βαριά άρρωστη αδελφή στο κελί της πάλευε με τον θάνατο. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του κελιού της και μπήκε μέσα μια κυρία που την ακολουθούσε ένας άντρας. Και τη χαιρετάει και της λέει: «Είμαι η Παναγία της Μαλεβής. Από εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Ο Κύριος ήθελε να σε πάρει, αλλά τον παρακάλεσα και θα γίνεις καλά». Και έφυγαν αφού πάλι την χαιρέτησαν. Η δόκιμη αδελφή συνήλθε, ένιωθε απόλυτα υγιής. Στα χέρια της βρέθηκε να κρατάει μια μικρή εικόνα της Παναγίας από το ομώνυμο μοναστήρι της Μαλεβής. Σηκώθηκε, πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και έγνεψε σε κάποια μοναχή. Την επομένη ήλθε ο ιερεύς και έγινε θεία λειτουργία και η κουρά της σε μοναχή. Όχι όμως για να πεθάνει, αλλά για να ζήσει και να διηγείται όσα επίησε αυτή η θεραπευτική χάρη του Κυρίου δια πρεσβειών της Θεοτόκου.

των πολλών μου αμαρτιών, ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Η καταφυγή στις πρεσβείες της Παναγίας σε περιπτώσεις αρρώστιας είναι απαραίτητη και για ένα ειδικό βασικό λόγο. Διότι πολλές ασθένειες οφείλονται σε πνευματικά και ηθικά αίτια, αμαρτίες, άλυτα προβλήματα πίστεως και ηθικής. Η επίδραση δε αυτή του ψυχικού παράγοντος στη διαμόρφωση της αρρώστιας αναγνωρίζεται σήμερα και από τη σύγχρονο ιατρική επιστήμη και μάλιστα την ψυχιατρική. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτό που τώρα τελευταία ανακάλυψε η επιστήμη, η Εκκλησία μας το γνωρίζει και το διδάσκει ήδη από αιώνες. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος άρρωστος δεν γνωρίζει τα αίτια της αρρώστιάς του. Πολλά βέβαια βάζει στο μυαλό του. Σκέπτεται κυρίως τα διάφορα μέρη και όργανα του σώματός του, την καρδιά, τους πνεύμονες, στο στομάχι και ούτε καν υποπτεύεται ότι τα πραγματικά αίτια της καταστάσεώς του μπορεί να είναι ηθικοπνευματικοί λόγοι, αμαρτίες κυρίως. Αλλά και οι γιατροί ακόμα αρκούνται πολλές φορές στη μηχανική εξέταση του αρρώστου σαν ο άνθρωπος να ήταν μια χαλασμένη συσκευή και δεν διευρύνουν την έρευνα σε ολόκληρο τον ψυχοσωματικό οργανισμό του αρρώστου. Στην περίπτωση λοιπόν που τα αίτια της αρρώστιας είναι ηθικής και πνευματικής φύσεως, τότε η καταφυγή στη Θεοτόκο, είτε του ιδίου είτε των συγγενών του, θα έχει τις εξής συνέπειες. Θα βοηθήσει τον άρρωστο να αναγνωρίσει την πραγματική αιτία της αρρώστιάς του και θα τον ενισχύσει να ζητήσει την εσωτερική κάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνοι που χρειάζονται είναι οι γιατροί της ψυχής, δηλαδή οι ιερείς πνευματικοί. Μια ειλικρινής μετάνοια και εξομολόγηση είναι το καλύτερο φάρμακο και η πιο αποτελεσματική εγχείρηση. Τα παραδείγματα και εδώ είναι άπειρα. Η Παναγία πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να καλούμε κοντά μας όταν αρρωσταίνουμε. Αυτή δεν μοιάζει με πολλούς από τους επισκέπτες ασθενών που φλιαρούν για να διασκεδάσουν τον άρρωστο. Η Παναγία με τη γλυκιά της παρουσία θα γαλινέψει την ψυχή του αρρώστου και θα βοηθήσει αυτόν και τους γιατρούς να βρουν τα πραγματικά αίτια της αρρώστιας του, πράγμα που θα τους οδηγήσει στην άμεση αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας.

δάκρυα. Από την εποχή του Αδάμ και της Εύας τρέχουν και δεν έχουν στερέψει από τα μάτια των ανθρώπων τα δάκρυα. Δάκρυα αποτυχίας, απογοητεύσεως, πικρίας, εγκαταλείψεως, συκοφαντίας, αδικίας, εκμεταλλεύσεως, εξορίας, φτώχειας, πόνου, θανάτου. Η υδρόγειο σφαίρα είναι μια φιάλη γεμάτη από τα αλμυρά ανθρώπινα δάκρυα. Η πηγή των δακρύων ξεχυλίζει κάθε τόσο στη ζωή του ανθρώπου και κανείς δεν θα μπορέσει να την κλείσει οριστικά μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Το μόνο θετικό στην περίπτωση των δακρύων είναι ότι υπάρχει ο τρόπος αξιοποίησεώς των. Τουλάχιστον να μην πάνε χαμένα και τα δάκρυα της λύπης να μετασχηματίζονται σε δάκρυα χαράς. Όταν τα δάκρυά μας πέφτουν στην αγκαλιά της Παναγίας, εκείνη τα μετασχηματίζει σε μαργαριτάρια και διαμάντια χαράς. Διότι τα δάκρυα του ανθρώπου, ιδίως όταν αυτά είναι δάκρυα μετανοίας, έχουν τεράστια αξία και αποκτούν εξαίσια ομορφιά μπροστά στα μάτια του Θεού. Η πηγή της φθαρτής και θνητής υπάρξεώς μας δεν θα πάυσει να βγάζει δάκρυα για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ας φροντίζουμε τουλάχιστον τα δάκρυα αυτά να μην πηγαίνουν χαμένα, να μην χάνονται απλώς στον ωκεανό της ανθρώπινης δυστυχίας. Ας προσφέρουμε τα δάκρυά μας θυσία στον Θεό των εκτιρμών. Η Παναγία είναι πάντα στο πλευρό μας για να σφογγίσει από τα μάτια μας τα δάκρυα και να τα προσφέρει στον Κύριο. Στα ιερά προσκυνήματα υπάρχει συνήθεια να σφογγίζουν την εικόνα της Παναγίας και κατόπιν να μοιράζουν το αρωματισμένο βαμβάκι για ευλογία των πιστών. Κι όμως, στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίστροφο. Η Παναγία σφογγίζει τα δάκρυά μας με το βαμβάκι της πρεσβευτικής της αγάπης και παρουσίας της και τα προσφέρει σαν θυμίαμα εύωσμων στο Θεό.

καρδιάς μου την καρδίαν πλήρωσον παρθένε. Πολύ κοστίζει στον άνθρωπο η έλλειψη της χαράς. Όταν συμφορών νέφη καλύπτουν τον ουρανό της ζωής του και τον λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινήν του ψυχή. Στις περιπτώσεις αυτές ούτε το ωραίο και πλούσιο σπίτι, ούτε το πολύ χρήμα, ούτε τα ταξίδια, ούτε οι διασκεδάσεις μπορούν να δώσουν στον θλιμμένο άνθρωπο έστω και μια σταγόνα χαρά. Αντίθετα, όσο περισσότερα μέσα διαθέτει και όσο περισσότερο χρήμα σκορπάει, τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα του η θλίψης και η μελαγχολία, διαπιστώνοντας ότι παρόλα αυτά είναι δυστυχής. Οι θλιμμένοι, οι στενοχωρημένοι, οι πικραμένοι ας καταφεύγουν στο γλυκό πρόσωπο της Παναγίας. Είναι η παρηγορήτρια. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τους κατανοήσει, να τους συμπαρασταθεί, να τους βρει διέξοδο στα διέξοδα της ζωής τους. Αυτή είναι πάντων θλιβωμένων η χαρά. Είναι ο μόνος τρόπος να ξαναβρει ο άνθρωπος τη χαμένη χαρά του. Η χαρά δεν συνδέεται πάντοτε με την λύση των προβλημάτων ή την υπερνίκηση των δυσκολιών. Η χαρά δεν συνδέεται πάντα με την ευχαρίστηση ή την ειδονή. Η χαρά μπορεί να βρεθεί ακόμα και μέσα στη δοκιμασία. Το χαμόγελο της χαράς μπορεί να ανθίσει μέσα και στην πιο μεγάλη βαριχημονιά της ζωής. Διότι η χαρά δεν είναι κατάσταση των αισθήσεων, αλλά βίωμα ζωής, ικανοποίηση και δικαίωση της υπάρξεως του ανθρώπου. Η καταφυγή επομένως στην Παναγία είναι μία εγγύηση, όχι τόσο ότι θα υπερνικηθούν οπωσδήποτε οι δυσκολίες, αλλά ότι ο άνθρωπος θα ξαναβρει το νόημα της υπάρξεώς του και επομένως τη γαλήνη και τη χαρά. Διότι η Παναγία είναι η οδηγήτρια. Δείχνει στον άνθρωπο το δρόμο που οδηγεί στη δικαίωση και το πλήρωμα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δηλαδή στη μόνιμη και αναφέρει τη χαρά για την οποία ο Κύριος είπε «Την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών».

0: αδικουμένων προστάτης. Η ανθρώπινη αδικία είναι σκληρή, ιδιαίτερα γιατί οι αδικούμενοι μένουν συνήθως απροστάτευτοι. Δεν αρκεί μόνο το μαρτύριο της συνειδήσεως ότι πάσχουν άδικα, ότι είναι αθώοι, αλλά έρχονται και οι συνέπειες της αδικίας. Χωρίς να το καταλάβουν, βρίσκονται στο δρόμο, χωρίς σπίτι, χωρίς θέση, χωρίς μισθό, χωρίς τίποτε. Και πάνω απ' όλα η ρετσινιά του κλέφτη, του καταχραστή, του ψεύτη, του διεφθαρμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η Παναγία αποδεικνύεται η μοναδική προστάτης των αδικουμένων. Πρώτα, διότι αποτρέπει την πλήρη εξουθένωση του αδικουμένου και έπειτα διότι βοηθάει τον αδικηθέντα στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αδικίας που του έγινε. Όσοι αδικήθηκαν και δεν τρελάθηκαν, όσοι γεύθηκαν το δηλητήριο της αδικίας και δεν πέθαναν, αλλά επέζησαν, αυτοί και οι δικοί τους ας ανάβουν μια λαμπάδα ευγνωμοσύνης στην Παναγία. Διότι ασφαλώς το ευλογημένο χέρι της απότρεψε μια μεγαλύτερη καταστροφή. Οι συνεχείς πρεσβείες της τους γλίτωσαν από το χειρότερο.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

οργανωμένων τροφή. Η έλλειψη της τροφής είναι το βασικό χαρακτηριστικό του φτωχού. Ο λοιμός για το καθημερινό ψωμί. Όσοι από εμάς ζήσαμε την κατοχή του 1941-44, ξέρουμε τι θα πει πείνα για ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Το πρόβλημα του ψωμιού έχει ίσως ξεπεραστεί σήμερα. Η αγωνία όμως για την επιβίωση συνέχει ακόμα πολλούς ομοεθνείς μας και δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο της ανθρωπότητος. Οι πεινασμένοι, όσοι στερούνται το ψωμί, βρίσκονται κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Άπειρα είναι τα θαύματά της που αναφέρονται στη διατροφή φτωχών και πεινασμένων ανθρώπων. Όταν είμαστε παιδιά και ζητούσαμε ψωμί, ο πατέρας μου συνήθιζε να απαγγέλει το παλιό μα ωραίο εκείνο ποιηματάκι. «Χριστέ, δεν έχουμε ψωμί στο σπίτι μας και κλαίμε. Είδε στο καλαθάκι μας, αν ψέματα σου λέμε». Μικρό παιδί ο πατέρας μου είχε στερηθεί το ψωμί και είχε γνωρίσει την πείνα και τη φτώχεια. Χάρις όμως την προστασία της Παναγίας, το πατρικό μου σπίτι επερίσευσεν άρτον. Όλες οι παλαιότερες γενιές που γνώρισαν την αγωνία για τον επιούσιο έχουν πολλά να διηγηθούν για τη θαυμαστή διατροφή τους από το Θεό Πατέρα. Η σημερινή χορτασμένη γενεά δεν αποδέχεται εύκολα την μαρτυρία αυτή των παλαιότερων, όπως και οι νεότερες γενναίες των Ισραηλιτών δεν αποδέχονται τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία του έθνους των. Γι' αυτό, ό,τι είπε ο Μωυσής για τη γενεά εκείνη ισχύει προφητικά και για τη σημερινή. «Έφαγε και ενεπλήστη και απελάκτησε ο ηγαπημένος. Ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε των Θεών». Από το άλλο μέρος έχει δίκιο ο λαός που λέει «Ο χορτάτος δεν μπορεί να καταλάβει τον πεινασμένο». Ευτυχώς όμως που για τους φτωχούς υπάρχει ο Θεός και η σκέπη της Παναγίας. Και αν όλοι τους εγκαταλείψουν, ο ουράνιος πατέρας δεν θα τους εγκαταλείψει κατά την αδιάψευστη μαρτυρία της γραφής. «Συ εγκαταλέληπτε, ο πτωχός ορφανό, συ ίστα βοηθός».

παράκλησης. Η Παναγία έζησε την ξενιτιά και την προσφυγιά. Γνώρισε τι θα πει να είσαι ξένος σε μια ξένη χώρα. Η ίδια μάλιστα σαν μητέρα γνώρισε όλες τις δυσκολίες που συναντά μια οικογένεια προσφύγων στο εξωτερικό. Προβλήματα στέγης, εργασίας, δαπανών, διαβιώσεως, συνεννοήσεως. Όταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας έφευγαν κυνηγημένοι από τις αιώνιες εκείνες πατρίδες, έπαιρναν μαζί τους τις εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Η Παναγία έτσι γνώριζε για μια ακόμη φορά τη δοκιμασία της προσφυγιάς και της εξορίας, αφομοιωμένη τώρα με τον πάσχοντα λαό του Θεού. Και αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι εικόνες της Παναγίας έφευγαν από τον τόπο τους. Η πρώτη ήταν όταν ξέσπασε στο Βυζάντιο η εικονομαχία. Τότε οι εικόνες της Θεοτόκου μεταφέρθηκαν από τα μέρη της Ανατολής και κρύφτηκαν στους αβυσσαλαίους γκρεμούς, στις πηλιές και τα φαράγγια της Ελλάδος. Η Παναγία λοιπόν που έζησε την ταλαιπωρία των ξενιτεμένων μπορεί και γίνεται ξένων παράκλησης. Οι ξένοι, οι μετανάστε, οι εξόριστοι, οι φυγάδες, οι πρόσφυγες μπορούν να βρουν στο πρόσωπό της παράκληση και συμπάθεια. Οι σύγχρονοι Έλληνες μετανάστε, ας μην παραλείπουν να καταφεύγουν στην προστασία της Παναγίας. Για αυτούς δεν νοιάζονται μόνον τα προξενία και οι ελληνικές πρεσβείες. Για αυτούς είναι ανοιχτή μέρα και νύχτα η πρεσβεία της Παναγίας και των Αγίων μας στον ουρανό. Η Παναγία άλλωστε είναι και λέγεται γοργοεπίκοος, που σημαίνει ότι ακούει γρήγορα τον άνθρωπο από οποιοδήποτε τόπο και αν επικαλείται κανείς τη βοήθειά της. Από την Αυστραλία, την Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία. Αν εμείς στη γη έχουμε τα μέσα που μας ενημερώνουν ταχύτατα και μπορούμε να επικοινωνούμε με οποιονδήποτε όπου και αν βρισκόμαστε, η Παναγία και οι Άγιοι πολύ περισσότερο. Με το δικό τους υπερφυσικό και υπερκόσμιο τρόπο μαθαίνουν τις ανάγκες μας και τα προβλήματά μας οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα γινώσκων, είναι πλούσιος εισοδούς και εις μέσα, για τον οποίον και εις τας έξω του σώματος γενωμένας ψυχάς των δούλων αυτού αποκαλύπτει και τα μακράν αυτών εν το αισθητό κόσμο συμβαίνοντα.

0: τυφλών. Οι τυφλοί χρησιμοποιούν συνήθως ένα ραβδί, ένα λευκό μπαστούνι, για να μπορούν να βρίσκουν το δρόμο και να περπατούν χωρίς μεγάλους κινδύνους. Το ραβδί για αυτούς είναι ο οδηγός τους, είναι το φως τους. Ο υμνογράφος, κάνοντας μια μεταφορά, λέει ότι η Παναγία είναι οδηγητικό ραβδί για αυτούς που έχασαν το φως των ματιών τους. Η Παναγία είναι το φως των τυφλών. Δεν είναι βέβαια λίγα τα θαύματα της Παναγίας που αναφέρονται στη θεραπεία τυφλών. Αλλά το θαύμα είναι για τους λίγους. Τι γίνεται με τους πολλούς? Ο προφήτης Ισαΐας, μιλώντας για το πνευματικό σκοτάδι της προχριστιανικής ανθρωπότητος, λέει χαρακτηριστικά ότι ο λαός ήταν καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου. Αυτή την θανάσιμη ακινησία πρέπει να νικήσει ο σωματικά τυφλός. Για να κινηθεί όμως χρειάζεται μια πνευματική βακτηρία, ένα φως, χρειάζεται οδηγό. Ένας τέτοιος οδηγός είναι η Παναγία, η οδηγήτρια. Είναι το φως των τυφλών. Εκείνο το οποίο προσφέρει στον τυφλό η Θεοτόκος είναι κυρίως η παρουσία της. Με την παρουσία της αρχίζει να φωτίζει και να θερμαίνει το σκοτεινό κόσμο του τυφλού. Αλλά όπου η Παναγία, εκεί και ο Χριστός και οι Άγιοι και ο κόσμος του ουρανού. Έτσι, σε λίγο, ο τυφλός που θα θελήσει να ανοιχτεί στην πίστη θα νιώσει τον κόσμο του να γεμίσει με ολοφώτινες παρουσίες και να γίνεται ένας κόσμος γεμάτος ζωή, κίνηση και αγάπη. Μέσα στον κόσμο αυτό θα θελήσει και αυτός να κινηθεί και να ζήσει, διότι ο κόσμος της πίστεως είναι πιο αληθινός και πιο ωραίος από αυτόν που βλέπουν όσοι έχουν τα μάτια τους. Στον όμορφο αυτό κόσμο της πίστεως οδηγήτρια είναι η Παναγία. Όποιος έχει μια τέτοια οδηγό δεν του χρειάζονται τα μάτια. Ο πιστός μπορεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην οδηγήτρια. Είναι η μοναδική ξεναγός στο ταξίδι μας προς την αιωνιότητα. Λέει η Αγία Γραφή, Κύριος σοφή τυφλούς. Η πιο μεγάλη σοφία για τους τυφλούς είναι να ανακαλύψουν στο πρόσωπο της Παναγίας τον οδηγό που θα τους οδηγήσει στο φωτεινό κόσμο της πίστεως και στη δόξα του ουρανού.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

ορφανών βοηθός. Τα ορφανά έχουν κυρίως την ανάγκη της μάνας. Γι' αυτό και ορφανά είναι κυρίως τα ορφανά από μητέρα. Όλα τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη της στοργικής αγάπης και αφοσιώσεως της μάνας. Πολύ περισσότερο τα ορφανά. Αυτά στα πρόσωπα των κυριών και δεσποινίδων των ιδρυμάτων βλέπουν συνήθως το πρόσωπο της χαμένης μάνας, τον απολεσμένο παράδεισο της στοργής και της αγάπης. Η Παναγία είναι ορφανών βοηθός, διότι υπήρξε μητέρα εκείνου που είναι πατέρας των ορφανών. Γι' αυτό και τα ορφανά πρέπει να μάθουν να καταφεύγουν στη στοργική προστασία και βοήθεια της Παναγίας Μητέρας. Η Θεοτόκος πρέπει να είναι για αυτά το πρότυπο της μητέρας, η μάνα τους. Ορφανά που έζησαν κάτω από τη στοργική παρουσία της μητέρας του Θεού έγιναν οι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι, οι πιο καλοί χριστιανοί. Η χριστιανική αγωγή στα ορφανοτροφεία, σε όλα τα παιδικά ιδρύματα που αντικαθιστούν την οικογένεια, θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στο στοργικό πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας. Μέσα σε μια τέτοια προοπτική, τα παιδικά ιδρύματα της Εκκλησίας μας θα ήταν προτιμότερο να αφιερώνονται στο όνομα και τη σκέπη της Θεομήτωρας και όχι σε μοναχούς ασκητές. Ας μην λησμονούμε ότι και οι μοναχοί ακόμα έχουν ανάγκη στοργής. Το Άγιον Όρος τους το έχουν αφιερώσει στη Θεομήτωρα. Αν το όρος των μοναχών, των ασκητών και ερημητών θεωρείται περιβόλη της Παναγίας, πολύ περισσότερο ένα ίδρυμα για ορφανά, νήπια και παιδιά πρέπει να είναι περιβόλη της μητέρας του Χριστού.

με μάτι. Υπάρχει μίσος, πολύ μίσος στον κόσμο. Οι άνθρωποι απεχθάνονται, αποστρέφονται και μισούν ο ένας τον άλλον. Για διαφόρους λόγους και για το τίποτε. Μισούν μάτιν, μάταια και άσκοπα. Αρχίζουν από την απλή διαφορά και διαφωνία, από την αντιπάθεια και δυσαρέσκεια και καταλήγουν στο τυφλό μίσος. Υλικά συμφέροντα, ιδεολογικές και θρησκευτικές, εθνικές και φυλετικές διαφορές γίνονται αφορμή για να μισούνται θανάσιμα οι άνθρωποι. Το μίσος εξάλλου δεν είναι ένα συναίσθημα που καταπνίγεται εύκολα. Το μίσος συνήθως προετοιμάζεται, οπλίζεται για μια αποφασιστική αναμέτρηση με τον αντίπαλο, για πόλεμο. Οι μισούντες με μάτιν βέλεμνα και ξύφι και λάκων ιφτρέπησαν και επιζητούσι το πανάθλιον σώμα σπαράξεμου και καταβιβάσε προς γην επιζητούσι. Και συνήθως έρχεται η κακή ώρα και το μίσος ανάβει και ξεσπά σαν ηφαίστειο. Τότε μια οικογένεια, μια ομάς, ένα χωριό, ένας λαός, ο κόσμος ολόκληρος γίνεται κόλασης. Τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που αιματοκύλησε την ανθρωπότητα ολόκληρη προκάλεσε και διεξήγαγε το μίσος 2-3 ανθρώπων. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθένας μας σας λέει «Παναγία μου». Εκ τούτων προφθάσασα σώσον με. Το ότι σωθήκαμε από την κόλαση του τελευταίου πολέμου το οφείλουμε στην προστασία της Θεοτόκου. Το μίσος, Θεέ μου, αλλά και τι έξαρσης, πόση κατατρεγμή, πόσες δοκιμασίες, πόση θάνατη, αλλά και πόσα περιστατικά θαυμαστής διασώσεως. Πόσες πυρκαγιές άναψε το μίσος, αλλά και πόσες ανθρώπινες υπάρξεις πυρπόλησε η φωτιά της αγάπης. Ποτέ άλλοτε τόσες κραυγές μίσους, αλλά και ποτέ άλλοτε τόσες προσευχές και εκδηλώσεις ανθρωπίνης αλληλεγγύης. Οι στρατιώτες μας στο μέτωπο της Αλβανίας πολεμούσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Ο άμαχος πληθυσμός στα μετόπιστεν αγωνιζόταν στα έργα της αλληλεγγύης και οι μητέρες προσεύχονταν «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες, να'ρθετε ξανά». Η Παναγία ήταν, είναι και θα είναι πάντα με το μέρος εκείνων που μισούνται ματέως.

εκύκλωσαν ετουβίου με ζάλε. Οι μέλισσες κυκλώνουν την κυψέλη. Οι φροντίδες και οι μέρημνες της ζωής περικυκλώνουν τον άνθρωπο, τον ζώνουν εζάλε του βίου, να βγάλει τον επιούσιον, να θρέψει και να ντύσει την οικογένειά του, να μορφώσει τα παιδιά του, να τα αποκαταστήσει. Κάθε τόσο και ένα πρόβλημα, μια μέλισσα που βουίζει γύρω από την ύπαρξή του. Οι μέρημνες της ζωής είναι καλές σαν τις μέλισσες, δημιουργούν όμως θόρυβο, ζαλίζουν και ναρκώνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος τις μέρημνες του βίου τις παρομοίασε με αγκάθια που πνίγουν τα πνευματικότερα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Για να φάει το μέλι της κυψέλης ο άνθρωπος απομονώνει τις μέλισσες. Η ίδια σοφία χρειάζεται και στη ζωή. Να εργάζεται κανείς, να φροντίζει, χωρίς όμως να εχμαλωτίζεται από τις μέρημνες. Το μυστικό είναι το πώς ο άνθρωπος θα ζει χωρίς να τον ζαλίζουν και τον αρκώνουν οι μέρημνες της ζωής. Το πώς θα μαζεύει το μέλι από την κυψέλη της ζωής χωρίς να τον κεντρίζουν οι μέλισσες μέρημνες. Γιατί το τσίμπημα αυτό είναι θανατηφόρο. Πολλοί, προσπαθώντας να συλλέξουν το μέλι από την κυψέλη, βρήκαν το θάνατο από τα τσιμπήματα των μελισσών. Εδώ κρύβεται ένας υπέρτατος συμβολισμός. Το μέλι της ζωής είναι παγιδευμένο με το θάνατο. Με άλλα λόγια, πρέπει να γευθούμε τη ζωή χωρίς να μας θανατώσουν οι φροντίδες της. Πρέπει να κατακτήσουμε το χρυσόμαλο δέρας της ζωής χωρίς να μας κατασπαράξει ο δράκος της μέρημνας. Για το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται βοηθός. Ένας τέτοιος βοηθός είναι η Παναγία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου και η παρουσία της στη ζωή μας διώχνουν τις επικίνδυνες μέρημνες και σώζουν τον άνθρωπο, όπως ο καπνός του μελισσοκόμου διώχνει τις μέλισσες και τον βοηθεί να μαζέψει το μέλι από την κυψέλη. Για να γευόμαστε ακίνδυνα το μέλι της ζωής πρέπει να μάθουμε να το συλλέγουμε. Ένας ουσιαστικός τρόπος είναι το διώξιμο των μεριμνών. Στο έργο αυτό έρχεται να μας συμπαρασταθεί η Παναγία Θεοτόκος. Γι' αυτό ας λέμε συχνά στη Θεομήτωρα: «Εύρημη σε βοηθών και διώκτην, κερίστην, πανάχραντε».

0: πόλη σου περιτύχησον. Η προστασία της Παναγίας δεν περιορίζεται σε άτομα μόνον, αλλά επεκτείνεται και στα ανθρώπινα σύνολα. Η κοινωνία και η πόλη, παραδείγματος χάριν, ως κοινή συμβίωση πολλών ανθρώπων, αποτελεί αντικείμενο της προστασίας της Θεοτόκου. Η αλήθεια αυτή βιώθηκε και διαπιστώθηκε ιστορικά στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης. Η πόλης, σαν κατεξοχήν χριστιανική πόλης, γνώρισε επανειλημμένα την προστασία της Θεοτόκου στην ακαταμάχητη σκέπη της οποίας κατέφευγαν όλοι, άρχοντες, στρατός, κλήρος και λαός. Σε περιπτώσεις εξωτερικών κινδύνων, όλοι με μια ψυχή και μια φωνή κατέφευγαν στην υπέρμαχη προστασία της Θεοτόκου. «Την πόλη σου περιτύχησον». Η προσευχή υπέρ της πόλεως εν υπαρικούμεν έγινε πια παράδοσης και έθος της Εκκλησίας μας. Και επειδή η σύγχρονη πόλης, σαν συνήκησης πολλών και μάλιστα εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι προβληματική, η προσευχή των σημερινών πιστών για τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις πρέπει να είναι έντονη και θερμή. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων εξαρτάται από τους λίγους, αλλά πιστούς κατοίκους των που οικετεύουν νύχτα και μέρα την Θεομήτωρα. Εξάλλου, το ουσιαστικό πρόβλημα των συγχρόνων μεγαλοπόλεων είναι πνευματικής κυρίως φύσεως. Υπάλληλοι ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ο αγώνας μεταξύ του Χριστού και Αντιχρίστου έχει μεταφερθεί σήμερα και διεξάγεται σε όλη την ένταση μέσα στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Όπου και όταν νικά το φως, οι άνθρωποι σώζονται. Όπου όμως νικά το σκοτάδι της αμαρτίας, απειλείται η υγεία, η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Βιβλική μαρτυρία γι' αυτό έχουμε την περίπτωση των δύο αρχαίων πόλεων, Σόδομα και Γόμορα. Είπαν οι άνδρες, οι άγγελοι, προς Λότ: «Εμείς απόλυμεν των τόπων τούτων, ότι υψώθη η κραυγή αυτών έναντι Κυρίου, και απέστειλεν ημάς Κύριος, εκτρύψε αυτήν. Και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα θείον και πυρ Κυρίου εξ ουρανού, και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν τες πόλεση». Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων εξαρτάται άμεσα από την έκβαση της πάλης που γίνεται σήμερα ανάμεσα στο καλό και το κακό. Γι' αυτό και οι πιστοί πρέπει να αγωνίζονται και να προσεύχονται συνεχώς. Ποτέ άλλοτε οι προσευχές των λίγων χριστιανών δεν είχαν τόση σημασία για τόσους πολλούς. Και για το θέμα αυτό και μόνο αξίζει να αφιερώσει κανείς την προσευχή ολόκληρη της ζωής του. Οι κάτοικοι των συγχρόνων μεγαλοπόλεων είναι συνήθως μόνοι σαν τους ερημίτες. Ας γίνονται και ουσιαστικά ερημίτες. Ας υψώνουν δηλαδή συνεχώς τα χέρια σε ακατάπαυστη προσευχή υπέρ της πόλεως εν υπαρικούν και υπέρ πάσης πόλεως, χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Στις περιπτώσεις που οι πιστοί κάτοικοι των πόλεων καταφεύγουν με μετάνοια και πίστη στη μεσητεία της Παναγίας, ο Θεός δια των πρεσβειών της Θεοτόκου σώζει πόλην και λαών. Ιστορικό παράδειγμα, κατά την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως από τους Αβάρους, άρχοντες, κλήρος και λαός, εν ώψη του φοβερού κινδύνου που διέτρεχε η πόλη, κατέφευγαν στην Παναγία, της οποίας την τιμή ασκέπη τιμούσαν σαν παλάδιο του έθνους. Και η απάντηση στην πάνδημο προσευχή τους ήλθε αμέσως. Οι βάρβαροι έφυγαν. Τότε ήταν που εγγράφει ο ακάθιστος ύμνος. Το αριστούργημα αυτό της Ορθοδοξίας, καθώς και το κοντάκιον, τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, που σύσσωμος ο λαός έψαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων και ολόκληρης της ανθρωπότητος, η οποία σήμερα ζει σε μεγαλοπόλεις του 1 εκατομμυρίου κατοίκων και άνω, θα εξαρτηθεί και από την μετάνοια των σημερινών ανθρώπων. Διότι πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού. Η απιστία, η αθεία και ο ηλισμός κυριαρχούν στη ζωή πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό και οι αντικοινωνικές εκδηλώσεις, η εγκληματικότης, η αναρχία, η βία, τα ναρκωτικά και η ακολασία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και έχουν διαδοθεί επικίνδυνα σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις χώρες. Ανήλικα ακόμα παιδιά βρίσκονται πλεγμένα σε ομάδες και συμμορίες εγκληματιών και κακοποιών. Οι δε ηγέτε πολλών συγχρόνων κρατών διευκολύνουν την επέκταση της ανηθικότητος νομοθετώντας ολοένα και ελαστικότερους νόμους και επιβάλλοντας ελαφρότερες κυρώσεις για θέματα σοβαρών ηθικών εκτροπών, αμβλώσεις, ομοφιλοφιλία, μοιχεία κλπ. Αν το ηθικό αυτό κατρακύλισμα δεν ανακοπεί, δεν χρειάζεται να έχει κανείς προφητικές ικανότητες για να μιλήσει για το μέλλον των συγχρόνων μεγαλοπόλεων. Ο Κύριος είπε, «Όπου εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί». Οι μεγαλοπόλεις άρχισαν κιόλας να αναδίνουν δυσοσμία. Εκείνο που έρχεται κατόπιν είναι η συγκέντρωση των αετών. Και αυτοί υπάρχουν. Είναι ήδη οι πυρωτικοί πυρηνικοί πύραυλοι που βρίσκονται έτοιμοι σε θέση εκτοξεύσεως.

αντικοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε. Η σκέπη της Παναγίας απλώνεται και πάνω από τον κόσμο ολόκληρο. Η πίστη της Εκκλησίας στο γεγονός αυτό είναι σταθερή. Επανειλημμένα στη λατρεία της αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι του κόσμου η προστασία. Αυτή άλλωστε ήταν και η υπόσχεση της Θεομήτωρος, ότι μετά την κοίμησή της όχι μόνο δεν θα εγκατέλειπε τον κόσμο, αλλά και θα τον έσκεπε δια των θερμών πρεσβειών της προς τον Κύριο. Η κοίμηση ήταν προαγωγή για τη Θεοτόκο. Στην ένσαρκη ζωή της ήταν χρήσιμη για τη μικρή κοινότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

στο πρεσβευτικό λειτουργήμα της Θεοτόκου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ολόκληρος ο κόσμος. Η Παναγία έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο με τις πρεσβείες της, μέγιστο προνόμιο. Όταν καταφεύγουμε στην Παναγία, είναι σαν να προσφεύγουμε σε όλους μαζί τους κυβερνώντες του κόσμου τούτου, σαν να προσφεύγουμε στον ΟΗΕ και κάτι παραπάνω. Διότι οι άρχοντες των λαών και να θέλουν δεν μπορούν πολλές φορές να μας βοηθήσουν. Η αρμοδιότης όμως και η δύναμη της Παναγίας είναι αφαλκίδευτη. Αυτή και θέλει και μπορεί να μας βοηθήσει.

πάντων ημάς εν οδώ μετανοίας. Η ουσιαστική όμως αρμοδιότητα της Παναγίας αναφέρεται στη πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, τον αγιασμό τους δηλαδή. Η Εκκλησία μας ζητεί κυρίως από την Παναγία πνευματικά αγαθά, την μετάνοια, τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία. Το πρώτο αγαθό το οποίο η Εκκλησία εξαρτά από τις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι η μετάνοια. Η Εκκλησία με άλλα λόγια ζητάει από την Παναγία να συνεργήσει ώστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο να γίνει το θαύμα της αλλαγής της μετανοίας. Η αλλαγή και η μετάνοια του ανθρώπου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το πώς κινείται η πνευματική αυτή διαδικασία της μετανοίας είναι άγνωστο για τον άνθρωπο. Είναι όμως γνωστό ότι η Παναγία συμβάλλει και συντείνει με τις πρεσβείες της για να κινηθεί ο πνευματικός αυτός μηχανισμός. Πολλά και διάφορα ζητούν οι χριστιανοί από την Παναγία. Συνήθως ζητούν υλικές απολαβές, επίλυση διαφόρων προβλημάτων και ικανοποίηση βιωτικών αναγκών. Αιτήματα δηλαδή επιφανειακά εφήμερα. Πιο ουσιαστικό όμως και πιο βαθύ είναι το αίτημα της μετανοίας και αλλαγής του εαυτού μας και των άλλων. Είναι αίτημα ζωτικό και επίγον. Η μεταμόσχευση της καρδιάς μας, να βγει δηλαδή η πέτρινη καρδιά που κρύβομαι μέσα μας και να αποκτήσουμε καρδίαν σαρκίνην, δηλαδή μια απαλή, συμπονετική, ανθρώπινη και αγία καρδιά.

διανοίας μου το οπτικόν αποκάθαρον. Βασικό στοιχείο της μετανοίας είναι η γνώση της αληθινής μας εσωτερικής καταστάσεως. Η γνώση του εαυτού μας. Η αυτογνωσία. Εμπόδιο δε σοβαρό κατά της αυτογνωσίας είναι η ατελής λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου και μάλιστα η τύφλωση των εσωτερικών ματιών. Τα μάτια αυτά συνήθως ή έχουν ατροφικό οπτικό νεύρο ή είναι τελείως τυφλά. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο με τα εξωτερικά μάτια. Έτσι βλέπουν και διακρίνουν μόνο ό,τι είναι έξω από αυτούς, ενώ αγνοούν τελείως τον εαυτό τους. Στη διαπίστωση αυτή αναφέρεται και το γνωμικό των αρχαίων Ελλήνων «Έκαστος διοπείρας φέρει». Ο δε Κύριος είπε τα εξής χαρακτηριστικά. «Τι βλέπεις το κάρφος, το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών, ου κατανοείς» ή «Πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου» υποκριτά «Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου». Συνήθως νομίζομαι ότι μόνον οι τυφλοί και οι ανάπηροι γενικά έχουν λόγο να καταφεύγουν στην Παναγία. Και όμως η τύφλωση ή η αναπηρία οποιοδήποτε άλλου μέρους του σώματός μας δεν έχει τόση σημασία όσο έχει η εσωτερική μας αναπηρία, η εσωτερική μας αμαρτωλή κατάσταση. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταφεύγουμε συνεχώς στη βοήθεια της Παναγίας παρακαλώντας την ψυχή μου.

υπολογισμούς μου διώκουσα. Στην προσπάθεια του αγιασμού του ο χριστιανός αντιμετωπίζει το πρόβλημα των λογισμών. Οι λογισμοί, οι διαλογισμοί, όπως τους εχαρακτήρισε ο Κύριος, δημιουργούν πρόβλημα όταν είναι άκαρποι, υπονηροί και κακοί. Οι λογισμοί, οι κακές σκέψεις, κατά την χριστιανική ηθική, αποτελούν το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και τις αποδέχεται στη συνείδησή του, τότε η διαδικασία της αμαρτίας μπαίνει στο δεύτερο στάδιο, στη σύλληψη. Ύστερα ακολουθεί η οικειοφορία και οι πράξεις της αμαρτίας. Το πρώτο στάδιο της αμαρτίας, η προσβολή, δεν δημιουργεί ηθική ευθύνη, ενοχή στον άνθρωπο. Από το δεύτερο όμως και έπειτα, σύλληψη, σκιοφορία, πράξης, αρχίζει και κλιμακώνεται και η ενοχή. Έτσι, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, η αποδίωξη των λογισμών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πνευματικού αγώνος. Οι πονηροί λογισμοί μάλιστα χρησιμοποιούνται από τον πονηρό σαν προετοιμασία πυροβολικού προκειμένου να αρχίσει κάποια επίθεσή του εναντίον του χριστιανού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κακοί διαλογισμοί είναι τα βέλη, τα πεπειρωμένα του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, με τα οποία επιδιώκει να εξουδετερώσει την αντίσταση του χριστιανού αγωνιστού για να επιχειρήσει ύστερα τη γενική επίθεση και έφοδο.

λάτρευσον τα πάθη της εμείς καρδίας. Υπάρχει όμως περίπτωση ο άνθρωπος να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της αμαρτίας, όπου η αμαρτία γίνεται πια συνήθεια και πάθος. Ο όρος πάθος αναφέρεται σε μόνιμες αμαρτωλές καταστάσεις του ανθρώπου που μοιάζουν με τις χρόνιες παθήσεις του σώματος. Τα χρόνια της παναθλίας μου ψυχής, πάθη, όπως είναι γνωστό, η θεραπεία χρονίων νοσημάτων είναι δύσκολη. Χρειάζεται πολλά πολλά μέσα. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη της ψυχής. Ο άνθρωπος που άφησε ορισμένες αμαρτωλές καταστάσεις να του γίνουν έξις και πάθη, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί αμέσως από τα πάθη αυτά. Αμαρτωλές συνήθειες και καταστάσεις πολλών χρόνων δεν ξεριζώνονται εύκολα, όπως δεν ξεριζώνεται εύκολα ένα γέρικο δέντρο. Η μετάνοια του ανθρώπου αυτού πρέπει να είναι καθημερινή και η προσευχή του θερμή και αδιάκοπη. Ιάτρευσον τα πάθη της καρδίας μου, Θεοτόκε. Τα πάθη τελικά υπερνικά η χάρις του Θεού. Εφόσον ο άνθρωπος με την καθημερινή και ισόβιο μετάνοιά του παραδώσει απόλυτα τον εαυτό του στο Θεό, ο Κύριος θα εξαλείψει σταδιακά όλα τα πάθη του, διότι δύναται τούτο ποιήσε. Το πότε δεν πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Ο χρόνος του αγιασμού ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εξαρτάται και από τον ίδιο, αλλά και από το θέλημα του Θεού για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γενικά και σε όλα τα ζητήματα το θέμα του χρόνου το χειρίζεται μόνο ο Θεός. Το τελικό αποτέλεσμα ενδιαφέρει και αδιάψευστη μαρτυρία γι' αυτό θα είναι όλοι οι πρώην βλάσφημοι, μέθυσοι, χαρτοπαίκτες, κλέφτες, ψεύτες, πόρνοι, άσωτοι, μοιχοί, που θα γίνουν τελικά πολίτες της Βασιλείας του Θεού, διότι μετανόησαν και ο Θεός εξαφάνισε τις αμαρτίες των.

0: χαρακτήρι της Αγίας Μορφής σου τους δαίμονες φυγαδεύει. Ο διάβολος είναι ο κύριος αντίπαλος και εχθρός του ανθρώπου. Ο κύριος τον εχαρακτήρισε ανθρωποκτόνων απ' αρχής. Ο διάβολος επομένως είναι ο ουσιαστικός εχθρός της φυσικής και πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Η εχθρότης όμως του διαβόλου συγκεντρώνεται κυρίως εναντίον της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Εδώ προβάλλει τη μεγαλύτερη αντίστασή του και χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να σταματήσει κάθε σχετική προσπάθεια του ανθρώπου ή για να γκρεμίσει ό,τι καλό είναι δυνατόν να οικοδόμησει εντωμεταξύ. Ο διάβολος λέγεται και μισόκαλος, διότι μισεί και απεχθάνεται το καλό, το ωραίο και το άγιο. Γι' αυτό και δεν νοείται χριστιανός αγωνιστής που δεν θα έχει στο σπίτι του, στο κατάστημά του, στο αυτοκίνητό του την εικόνα της Παναγίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εικόνα της Θεοτόκου αντικαθιστά τη συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου να αντισταθεί στους πειρασμούς του πονηρού. Αντίθετα, η συμπαράσταση της Παναγίας έρχεται να προσθέσει δύναμη και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των ανθρώπων για την υπερνίκηση του εχθρού. Τότε ακριβώς επεμβαίνει η χάρη του Θεού και συντρίβει τον σατανάν υπό τους πόδας αυτού.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

τους πιστούς από αυτούς επισκιάζουσαν. Η Παναγία σκεπάζει με τη χάρη της πρωτίστως και απαύστος τους πιστούς, τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας, τους αγωνιζομένους χριστιανούς. Η Θεοτόκος γνωρίζει τον αγώνα που κάνουν οι πιστοί και τα εμπόδια που συναντούν. Για όλους αυτούς τους λόγους η Παναγία επισκιάζει ιδιαίτερα τους πιστούς με τη χάρη της. Μέσα στο ναό μας θερμαίνει με την παρουσία της. Η προστασία όμως της Παναγίας εκτείνεται και έξω από το ναό. Μέσα στην καθημερινή ζωή των πιστών και ιδιαίτερα στις ώρες της ανάγκης και στις δύσκολες περιπτώσεις. Γι' αυτό και η καταφυγή των πιστών στην Παναγία πρέπει να είναι συνεχής και ολόψυχη. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου.

καλή ουροτρόφε Παρθένων. Η Παναγία ειδικότερα είναι προστάτης και καλή κουροτρόφος των Παρθένων, των αφιερωμένων δηλαδή ψυχή και σώμα της στον Θεό και την εκκλησία του των μοναχών. Αν οι απλοί πιστοί έχουν ανάγκη θείας βοηθείας, πολύ περισσότερο εκείνοι από αυτούς που κλήθηκαν να ζήσουν μια ζωή υπερφυσική και ουρανία εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό. Γι' αυτό και η ζωή της Παρθενίας τρέφεται, συντηρείται και αυξάνει μόνο από τον ουρανό, με την προσευχή και την εξάρτηση από την προστασία του Χριστού και της Παναγίας. Οι Παρθένοι στο σημείο αυτό μοιάζουν με το λουλούδι που λέγεται ορχιδέα. Το άνθος αυτό δεν απλώνει τις ρίζες του στο χώμα, αλλά τις υψώνει προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Παίρνει το φως και τη ζωή από τον ουρανό και όχι από τη γη. Η Παρθενία είναι η ορχιδέα που τρέφεται με το φως και τη δροσιά του ουρανού. Είναι το άνθος που φυτρώνει και υπάρχει μεταξύ ουρανού και γης, κάπου εκεί στο μεθόριο. Η Παρθένος κάθε πρωί ποτίζει με τη δροσιά της χάριτος τον κήπο με τις ορχιδέες. Γι' αυτό και υπάρχουν ακόμα και σήμερα μερικά από τα σπάνια αυτά λουλούδια.

Πειθαρχής απλανής οδηγία των πιστών. Η Παναγία δεν είναι μόνο προστάτης, αλλά και οδηγός των πιστών. Είναι η οδηγήτρια που οδηγεί σταθερά τους πιστούς στον προορισμό τους, στην πατρίδα τους, τη Βασιλεία του Θεού. Οδηγός γίνεται εκείνος που γνωρίζει καλά τα διάφορα μέρη, τους δρόμους, τα μονοπάτια. Χωρίς τους οδηγούς αυτούς δεν θα έφταναν ποτέ στον προορισμό τους. Δεν θα έφταναν ποτέ στην πολυπόθητη κορφή. Η Παναγία είναι ένας τέτοιος οδηγός, διότι αυτή γνωρίζει καλά το δρόμο προς την πατρίδα. Ένας λόγος για τον οποίο σήμερα υπάρχουν τόσοι παραπλανημένοι, τόσοι χαμένοι, τόσοι αγνοούμενοι, τόσοι εκτροχιασμένοι, τόσοι εχμάλωτοι από τον εχθρό στο δρόμο και τη μάχη της ζωής, είναι διότι όλοι αυτοί έμειναν χωρίς οδηγό. Οι μυστικές υπηρεσίες του εχθρού κατόρθωσαν και εξουδετέρωσαν τους οδηγούς των συγχρόνων ανθρώπων. Η Παναγία ήταν από τους πρώτους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η πέμπτη φάλαγξ του εχθρού κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τους ίδιους τους χριστιανούς την εξουδετέρωση της οδηγητικής παρουσίας της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία και την ιστορία. Διότι οι πρώτοι που αρνήθηκαν τον οδηγητικό ρόλο της Παναγίας ήταν οι χριστιανοί της μεταρρυθμίσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε και έχει την Παναγία μας την οδηγήτρια. Στον ουρανό της Ανατολής δεν έσβησε το άστρο της. Αυτό το πολικό αστέρι της ζωής ας μην το χάσουμε ποτέ. Οσεδήποτε θύελες κι αν ξεσπάσουν.

εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Η Παναγία δεσπόζει στη δημοσία λατρευτική σύναξη των πιστών, στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη εκτενής οικεσία ολοκληρώνεται με μνημόνευση της Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Η πρώτη προσευχή της Εκκλησιαστικής Συνάξεως αναφέρεται στις πρεσβείες της Θεομήτωρος. Τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερεύς διακηρύττει εκφόνος ότι η θυσία του σώματος και αίματος του Κυρίου προσεφέρθη εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, προς τιμήν και δόξαν της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Η όλη επομένως λειτουργία της Εκκλησίας αποσκοπεί στη δημιουργία υπάρξεων σαν την Παναγία. Γι' αυτό και η συνεχής αναφορά σε αυτήν, διότι όλα πρέπει να γίνουν κατά το πρότυπο της Παναγίας, όπως και εκείνη έγινε κατά το πρότυπο του Χριστού. Οι Άγιοι είναι εικόνες και πιστά αντίγραφα του Χριστού. Αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Κορινθίους «Μιμητέ μου, γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Χαρακτηριστικό στην ευχή αυτή της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι ο πιστός ζητάει τον ισόβιο αγιασμό του από την Παναγία. Η ευχή αυτή είναι αντιπροσωπευτική της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Ο πιστός στρατιώτης του Χριστού θέλει να μείνει πιστός στις επάλξεις του αγιασμού μέχρι τελευταίας αναπνοής. Γνωρίζει όμως την προσωπική του αδυναμία. Δεν υπόσχεται ότι θα μείνει πιστός μέχρι τέλους. Αναθέτει στην Παναγία την πραγμάτωση του ωραίου αυτού και ισοβίου σκοπού. Παρακαλεί την Παναγία να τον διατηρήσει στον αγιασμό μέχρι τελευταίας αναπνοής. Ο ισόβιος αγιασμός είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί μόνος του άνθρωπος. Είναι ένα έργο που ξεπερνάει πολύ τις δυνάμεις του και τα περιθώρια της ανθρωπίνης υπάρξεώς του. Ο χριστιανός είναι ο καλός έμπορος και γνωρίζει πού βρίσκεται το πνευματικό του συμφέρον. Γι' αυτό και καταφεύγει στην Παναγία. Διότι η Παναγία είναι η ασφάλεια των πνευματικών κεφαλαίων. Είναι ισόβιος ασφάλεια ζωής μέχρι τελευταίας αναπνοής του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν καλύτερα χέρια για να αποθέσει ο πιστός τον πολύτιμο θησαυρό του ισοβίου αγιασμού του. Πρεσβεύειν και σώζειν από θανάτου τας ψυχάς ημών. Θάνατος της ψυχής είναι ο οριστικός αποχωρισμός της από τον Θεό. Το χωρισμό αυτό της ψυχής του ανθρώπου θα ακολουθήσει ασφαλώς και το σώμα του, μετά την Ανάσταση. Η προστασία της Παναγίας καλύπτει όλες τις ανάγκες και τα παθήματα του ανθρωπίνου σώματος. Η θαυματουργική χάρη της Θεοτόκου σώζει τον άνθρωπο ακόμα και από τον σωματικό θάνατο. Η ύψιστη όμως δωρεά της Παναγίας μας είναι ότι με τις πρεσβείες της αποτρέπει τη μεγαλύτερη καταστροφή και αποτυχία του ανθρώπου, το θάνατο της ψυχής. Οσοδήποτε κι αν προοδεύσει η ιατρική και η χειρουργική στην εποχή μας και στις επόμενες γενναίες, το μόνο που θα μπορέσει ίσως να κατορθώσει είναι να αναβάλει και μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια το σωματικό θάνατο, τον πρώτο θάνατο. Από το δεύτερο όμως και ουσιαστικό θάνατο, καμιά επιστήμη και τίποτε δεν θα μπορέσει να προστατεύσει τον άνθρωπο. Η σωτηρία του ανθρώπου από τον δεύτερο ψυχοσωματικό θάνατο είναι θέμα που εξαρτάται απόλυτα από τον μόνιμο και σταθερό προσανατολισμό του προς τον Θεό, από την πίστη δηλαδή στο Θεό και από τη συμμετοχή του στη ζωή της Εκκλησίας.
Εκείνο που φοβούμεθα όλοι είναι ο σωματικός μόνο θάνατος, δυστυχώς. Ενώ ο πιο φοβερός, ο πιο απέσιος και τραγικός είναι ο δεύτερος. Ο ψυχοσωματικός και αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό που ελάχιστα τον σκεπτόμαστε. Η Εκκλησία είναι ο μόνος παράγων που μας μιλάει με τη γλώσσα της αληθείας. Και γι' αυτό μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί τελικά ο άνθρωπος να κερδίσει τη σωτηρία του από τον δεύτερο θάνατο.

τη φοβερά του θανάτου ελευθέρωσον κατηγορούντων δαιμόνων. Αλλά η προστασία της Παναγίας απλώνεται και κατά την ώρα του σωματικού θανάτου του χριστιανού. Η βοήθεια δε και η συμπαράσταση της Θεοτόκου κατά την ώρα του θανάτου συνίσταται στην απαλλαγή της ψυχής του πιστού από τις κατηγορίες των δαιμόνων που ονομάζονται τελώνια. Η Παναγία έχει τη δύναμη και την εξουσία να απελευθερώνει την ψυχή από τις φανταστικές ή άδικες ή υπερβολικές κατηγορίες των τελωνίων. Η παρουσία της Παναγίας στην προκειμένη περίπτωση είναι δυναμική και συντριπτική και εξουδετερώνει τις τελευταίες εστίες αντιστάσεως του εχθρού προκειμένου η ψυχή του χριστιανού να περάσει τις πύλες του ουρανού. Στους πολέμους δημιουργούνται συνήθως συμμαχίες, πολλές δε και αποφασιστικές μάχες κερδίζονται χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των συμμάχων. Στον αόρατο πόλεμο και τον καλόν αγώνα, η συμμαχία της Παναγίας έχει αποφασιστική σημασία. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία ένα από τα ωραιότερα αιτήματα. «Εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα».

τη φοβερά ημέρα της κρίσεως. Αλλά η ορθόδοξη πνευματικότης εξαντλεί και το έσχατο χρονικό περιθώριο της πρεσβευτικής αρμοδιότητος της Θεοτόκου που τελειώνει την έσχατη ημέρα της ιστορίας. Αλλά η μέρα αυτή για τον άνθρωπο είναι η φοβερή μέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Μέσα όμως στη δεινότητα των στιγμών εκείνων, ο πιστός βλέπει να υπάρχει ακόμα η ήρεμη, γλυκιά, αλλά και παντοδύναμη παρουσία της Παναγίας. Ο θρόνος της βρίσκεται ακόμα κοντά, δίπλα, εκ δεξιών του Υιού που τώρα είναι κριτής μας. Την πεποίθηση αυτή της ορθοδόξου ευλαβίας τη συναντάμε αποτυπωμένη στην εικόνα της Δεήσεως, στην οποία ο Χριστός ένθρονος εικονίζεται στη μέση, δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Πρόδρομος. Η εικόνα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο δεχόταν σε ακρόαση ή δίκαζε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορ. Αυτός καθόταν στο θρόνο του, δεξιά δε και αριστερά του στέκονταν οι συναυτοκράτορες ή οι σύμβουλοι του θρόνου που έσκυβαν και ψιθύριζαν στο αυτί του αυτοκράτορα τις απόψεις των ευμενής ή δυσμενής για το υποβαλόμενο αίτημα ή για το δικαζόμενο πρόσωπο. Η σκηνή αυτή ενέπνευσε την ορθόδοξη πνευματικότητα να φτιάξει την εικόνα της Δεήσεως, τοποθετώντας δεξιά και αριστερά του Παντοκράτορος τους δύο βασικούς μας πρεσβευτές, την Παναγία και τον Πρόδρομο. Τους δύο αυτούς πρεσβευτάς και ιδίως την Παναγία παρακαλεί η ορθόδοξη ψυχή να εισηγηθεί ευμενώς τον Θείο Κριτή. Την ίδια σύνθεση των τριών προσώπων της Δεήσεως τη βλέπουμε και στο Άγιο Δισκάριο καθώς και στο Εικονοστάσιο όπως είδαμε. Όλα αυτά εκφράζουν την πεποίθηση της Εκκλησίας ότι η απόφαση του Κριτού για κάθε πιστό θα είναι επιοικής και φιλάνθρωπος. Αυτή την πεποίθηση εκφράζει και το ακόλουθο τροπάριο. «Κύριε, ημί τους Αγίους Σου ήχομεν πρεσβευτάς και τη σύν αγαθότητα συμπαθούσαν ημίν, πως αν ετολμόμεν σώτερ ημνήσεσαι ον ευλογούσιν απαύστος άγγελοι, καρδιογνώστα φύσε των ψυχών ημών».

ανάγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ειδικότερα, τρία είναι τα αιτήματα που η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία σχετικά με την ημέρα και την ώρα της παγκοσμίου κρίσεως. Το πρώτο είναι η μη διαπόμπευση του πιστού. Το αίτημα αυτό είναι ίσως εμπνευσμένο από τα ισχύοντα στη διαδικασία των ανθρωπίνων δικαστηρίων, όπου υπάρχει δυνατότητα να δικαστεί κάποιος και κλεισμένο των θερών. Ο πιστός ευλαβείται και ντρέπεται τους Αγίους Αγγέλους και δεν θέλει να εκτεθεί μπροστά στα μάτια τους. Δεν γνωρίζομαι βέβαια αν θα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στο Παγκόσμιο Δικαστήριο, ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι μόνο δύο περιπτώσεις υπάρχουν να μην ελεγχθούν οι αμαρτωλές πράξεις των ανθρώπων. Η περίπτωση που ο άνθρωπος δεν αμάρτησε και επομένως δεν τίθεται θέμα κρίσεως και η περίπτωση της μετανοίας. Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση έχουμε ρητή την υπόσχεση του Θεού. Καθαριώ αυτούς από πασών των αδικιών αυτών, ον ημάρτος άνμι και ουμί μνηστήσομαι αμαρτιών αυτών, ον ημαρτών μη. Και επειδή η πρώτη περίπτωση της αναμαρτησίας ισχύει μόνο για τον Χριστό και την Παναγία, το αίτημα της μη ανακοινώσεως των αμαρτιών μόνο μέσα στα πλαίσια της δευτέρας περιπτώσεως μπορεί να σταθεί. Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να μην διαπομπευθεί ο άνθρωπος ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων είναι η μετάνοιά του εδώ και τώρα. Η μετάνοια απαλήφει από τη μνήμη του Θεού τα αμαρτήματά μας. Με τη μετάνοια και εξομολόγηση κλείνει η πληγή της αμαρτίας. Μένει όμως το σημάδι. Μετά την κρίση θα απαλληφθούν και αυτά τα σημάδια των αμαρτιών μας.

Θεονίου με Ριωμένη Κολάσεως. Το δεύτερο αίτημα προς την Παναγία που σχετίζεται με τη μέρα της κρίσεως είναι η απαλλαγή του πιστού από την καταδίκη, από την κόλαση. Η απαλλακτική απόφαση του κριτού θα εξαρτηθεί κυρίως από το μητρόν του κρινωμένου. Η πραγματικότητα όμως μαρτυρεί ότι ουδής καθαρός έστε απορρίπου, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Ο δε Κύριος απεκάλυψε ότι η απαλλακτική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Όμως τόσο αγιασμός όσο και αγάπη είναι θέματα απέραντα που η σύντομη χρονική διάρκεια της ζωής δεν αρκεί για να τα βιώσει και τα πραγματοποιήσει ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι ένα είναι βέβαιο, ότι ο άνθρωπος θα παρουσιαστεί στον κριτή με ελλείψεις, με μικρές επιδόσεις, με χρεωστικό υπόλοιπο. Η παρουσίαση λοιπόν ενός τέτοιου μητρώου πρέπει να έχει σαν συνέπεια την καταδίκη. Στον ουράνιο όμως, το ουράνιο όμως δικαστήριο θα ισχύσει διαφορετική δικονομία. Εκεί η αγάπη δεν θα είναι μόνο το κριτήριο για τον κρινόμενο, αλλά και ο κανόνας του κριτού. Εν όψη αυτής της πραγματικότητος, η ορθόδοξη πνευματικότητα καταφεύγει στις πρεσβείες της Παναγίας για την υποκίνηση της φιλανθρωπίας και του ελέους του κριτού. Η συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας του εξασφαλίζει το προνόμιο των πρεσβειών της Θεοτόκου, καθώς και την εγγύηση για την οριστική απαλλαγή του από την καταδίκη κατά την ημέρα της κρίσεως.

τόπους σαν τύπους της εκκλησίας. Γυνή περιβεβλημένη των ήλιων. Στον πρώτο στίχο ο Ευαγγελιστής καθορίζει τη μορφή της Θεοτόκου. Το πρόσωπό της λάμπει και ακτινοβολεί σαν τον ήλιο. Είναι η Παναγία. Αγνή κατά πάντα η Θεοτόκος. Είναι η Παναγία και γι' αυτό εικονίζει την Εκκλησία. Υμνούμεν την Αϊπάρθενον Μαρίαν, δηλωνώτη την Αγίαν Εκκλησίαν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Εκείνο που ακτινοβολεί μέσα στην ιστορία είναι η αγιότης της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία ακτινοβολούν οι άνθρωποι, διότι αντανακλούν το φως του Χριστού. Η Εκκλησία ακτινοβολεί διότι έχει εν μέσω της τον ήλιον της δικαιοσύνης. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Εδώ γίνεται λόγος για τον δοξασμό της Παναγίας. Η υλική κτήσης σελήνη βρίσκεται σε κατώτερη θέση. Η Θεοτόκος είναι η πρώτη των κτισμάτων. Η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη αξία από την υλική δημιουργία. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Η υλική δημιουργία έγινε για να υποβαστάζει την πνευματική. Ο κόσμος είναι το υποπόδιο της Εκκλησίας. Επί της κεφαλής αυτής Στέφανος Αστέρων 12. Η Εκκλησία μας είναι μία, αλλά και καθολική, με την έννοια της οικουμενικότητος. Οι κατατόπους εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες, είναι άστρα του ίδιου αστερισμού, της μιας εκκλησίας. Ο πιστός, σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν κατοικεί, ανήκει στην ίδια εκκλησία, στον ίδιο αστερισμό. Γαστροί έχουσα, έκραξεν, οδύνουσα και βασανιζομένη του τεκίν. Η αγωνία και η οδύνη της Θεοτόκου συμβολίζουν εδώ την αγωνιώδη προσπάθεια της Εκκλησίας για την αναγέννηση και μεταμόρφωση των ανθρώπων. Η αναπλαστική λειτουργία της Εκκλησίας απαιτεί κόπους, μόχθους και οδύνες πνευματικές. Η Θεοτόκος εγέννησε τον Χριστό άνευ πόνων. Η Εκκλησία όμως αναγεννά τους πιστούς με πολλές οδύνες και πολλά δάκρυα. Ο Δράκον έστηκε ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν, ίνα όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Ο αγών μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου άρχισε πριν ακόμα γεννηθεί ο Ιησούς. Ο εχθρός Δράκον έστησε καρτέρι μπροστά στην εγκυμονούσα Παρθένο. Η πρώτη φάση του σχεδίου του ήταν να ματαιώσει τη γέννηση. Υποψίες του Ιωσήφ κλπ. Όταν απέτυχε η πρώτη φάση, προχώρησε στη δεύτερη. Προσπάθησε να θανατώσει τον νεογέννητο. Τα ίδια σχέδια εφαρμόζει ο Αντίχριστος μέσα στην ιστορία προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψη, την κυοφορία ή και τη γέννηση κάθε νέας ανθρωπίνης υπάρξεως. Διότι κάθε παιδί που γεννιέται είναι μία ακόμα εικόνα του Θεού. Είναι μία επιβεβαίωση του θελήματος του Θεού για τη ζωή και για την υπερνίκηση του θανάτου. Τους ίδιους κινδύνους διατρέχει και η διαδικασία της αναγεννήσεως του ανθρώπου μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε κάθε στιγμή το έργο της αναπλάσεως του ανθρώπου μπορεί να σταματήσει. Η κυοφορία της νέας ζωής μπορεί να καταντήσει σε ένα βίαιο έκτρωμα. Η οικοδομική προσπάθεια μηνών και ετών μπορεί για μια στιγμή να ανατιναχθεί στον αέρα. Thank you.
ημερών άρενα, ως μένη ποιμένη πάντα τα έθνη, εν ράβδο σιδηρά, και ερπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Ο διάβολος κατόρθωσε να πείσει τους ανθρώπους να κηρύξουν το Χριστό ανεπιθύμητο. Αλλά τον Υιό της Παρθένου που απεδοκίμασε η γη, σταυρικός θάνατος, τον άρπαξαν οι ουρανοί ανάληψης. Διότι ο Θεός δεν θα άφηνε τον Υιό του να γίνει λία του δράκοντος. Τη φάση όμως αυτής της αποδοκιμασίας του Ιησού ακολουθεί εντυπωσιακή ήττα και δεύτερη πτώση του διαβόλου. Πρόκειται για την ήττα που υπέστη ο διάβολος με την Ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού. Παρόλες τις παρεμβάσεις του διαβόλου, το σχέδιο του Θεού τελικά θα εφαρμοστεί. Ο Ιησούς Χριστός θα ποιμάνει πάντα τα έθνη. Και η γηνή έφυγε εις την έρημο, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, είναι εκεί τρέφωση αυτήν ημέρας 1260, ότε είδεν ο δράκον ότι ευλήθη εις την γη, εδίωξε την γυναίκα ή της έτεκε τον άρενα. Η Ανάσταση του Χριστού υπήρξε συντριβή και όλεθρος για τον διάβολο. Μανιασμένος για την ήττα του, ξεσπάει στην εκκλησία, την οποία διώχνει στην έρημο. Πρόκειται για τους μεγάλους διωγμούς των χριστιανικών αιώνων, όταν η εκκλησία αποτραβήχθηκε στις κατακόμβες και τις ερήμους, όπου και έζησε 300 χρόνια. Η εκκλησία κινδύνευσε να πνιγεί στο αίμα των χριστιανών που σαν ποτάμι έτρεξε στη γη. Οι διωγμοί όμως έληξαν χωρίς να πάθει τίποτα η εκκλησία. Δράκον επί τη γυναική και απήλθεν ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρίαν του Ιησού. Του διαβόλου εναντίον της Εκκλησίας δεν σταμάτησε με την πάυση των μεγάλων διωγμών. Οι διωγμοί κατά των χριστιανών, των λοιπών του σπέρματος αυτής της Θεοτόκου, συνεχίζονται μέσα στην ιστορία και θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική και τελευταία αναμέτρηση μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου. Στο συνεχιζόμενο αυτό πόλεμο, οι χριστιανοί, οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού και έχοντες την μαρτυρία του Ιησού, έχουν την ακαταγόνιστη συμμαχία της Παναγίας και θα την έχουν μέχρι την τελική νίκη του Ιησού.

θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Ιστορίες του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η καντήλα της Πορταΐτισσας, αντίδοτο δηλητηρίου. Στη σεβάσμια μονή των Ιβύρων, κατά την ετήσια αγρυπνία της πανήγυρης της επτής εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας στις 15 Αυγούστου, είχε κληθεί να ψάλει ο περίφημος Ρουμάνος μουσικός και καλήφωνος νεκτάριος, ο λεγόμενος Βλάχος. Η μονή, για να τιμήσει τον επισκέπτη, όπως ήταν συνήθεια, του παραχώρησε το δεξιό αναλόγιο χορό. Αυτό δεν άρεσε στους ψάλτες της μονής, οι οποίοι ήθελαν να επιδείξουν τη μουσική τους κατάρτιση και τις ψαλτικές τους ικανότητες. Γι' αυτό δυσαρεστήθηκαν. Παρακινούμενοι από φθόνο του διαβόλου, σκέφτηκαν την εξόντωση του Ρουμάνου ψάλτου. Έτσι, κάποιος από αυτούς έριξε δηλητήριο στο ποτό του. Ο ευλογημένος αυτός μοναχός Νεκτάριος, μόλις αισθάνθηκε τους πρώτους πόνους από την επίδραση του δηλητηρίου, αντελήφθη τι είχε συμβεί. Οπλισμένος με ακράδαντη πίστη στο Θεό και την εορτάζουσα Παναγία Πορταΐτισσα, αμέσως έτρεξε στην θαυμαστοποιό Παναγία που ήταν θρονιασμένη στο λαμπρό προσκυνητάρι της. Πήρε το καντήλι της και έπιε ολόκληρο το περιεχόμενό του και με πολύ πόνο ψυχής είπε: «Παναγία μου, σώσε με, με δηλητηρίασαν». Η ταχεία αντίληψη και έτοιμη βοηθός και γιατρός των νοσούντων, κυρία Θεοτόκος, άκουσε τον πιστό δούλο της, προσέτρεξε και τον θεράπευσε. Ο ίδιος αργότερα ομολογούσε: «Ποτέ δεν έψαλα τόσο καλά στην Παναγία, με τόσο καθαρό λαρύγγι και ψυχική διάθεση, καθώς την τραγική εκείνη αγρυπνία της σωτήρας μου Παναγίας Πορταΐτισσας».

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Η σεπτή εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία. Καθώς εισέρχεται ο προσκυνητής στη λιτή του Καθολικού της Σεβάσμιας Μονής του Κουτλουμουσίου, αριστερά υπάρχει μια μικρή πόρτα η οποία οδηγεί στο παρεκκλήσι της θαυματοτόκου και Αγίας εικόνας της Παναγίας της Επικαλουμένης φοβερά προστασία. Από τη λιτή, κατεβαίνοντας δύο σκαλιά, βρίσκεται στο μέσο του εκκλησιδίου, το οποίο είναι ενσωματωμένο με τον κεντρικό ναό της Μονής. Απέναντι και στο τέμπλο ανάμεσα στις δεσποτικές εικόνες συναντά τη σεπτή εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία ή ελεούσα. Είναι εικόνα αρχαία του 14ου αιώνα και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Φέρει το ηχηρό αυτό όνομα φοβερά προστασία, διότι πολλές φορές προστάτεψε τη Μονή Κουτλουμουσίου από βέβαιες και μεγάλες καταστροφές που την απειλήσαν κατά καιρούς με τη θεία και πανστενουργό επέμβασή της. Το παρεκκλήσι της Παναγίας, το οποίο ονομάζεται του Ακαθίστου, έκτισε και ιστόρισε με τοιχογραφίες ο Γερό Νικηφόρος το 1883, όπως μαρτυρείται σε επιγραφή που υπάρχει πάνω από το υπέρθυρο και στην εσωτερική πλευρά του παρεκκλησίου. Κατά τις ιστορικές πληροφορίες, στη Μονή Παντοκράτορα της Κωνσταντινούπολης υπήρχε ένας μοναχός με το όνομα Κοσμάς, ο οποίος ήταν εγγράμματος και πρώην αξιωματούχος του παλατιού. Το 1308-1309 ήλθε στις Σέρες και με προσωπικά του χρήματα αγόρασε κάποια κτήματα στην πόλη των Σερών. Εκεί έκτισε μικρό μοναστήρι και περίπου 10 κελιά για τις ανάγκες της μονής του και για φιλοξενία. Σε αυτό μετέφερε και την θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία από το παρεκκλήσι της Μονής Παντοκράτορα, στο οποίο ήταν θρονιασμένη και το οποίο ήταν ενσωματωμένο με το Καθολικό της Μονής. Αργότερα η Θεοδόρα, μητέρα του κατακουζινού, αγόρασε το μοναστηράκι με τα γύρω κτήματα και τα δόρισε στη Μονή Κουτλουμουσίου κατά το 1330-1331. Τότε περιήλθε στην κατοχή του Κουτλουμουσίου και η ιερά εικόνα φοβερά προστασία. Το 1848 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τις Σέρες και το μετόχι του Κουτλουμουσίου. Τότε, με θαυμαστό τρόπο, διασώθηκε η εικόνα φοβερά προστασία από τις φλόγες και μεταφέρθηκε στην κυρίαρχη μονή για περισσότερη ασφάλεια, αλλά και για να τις απονέμονται οι τιμές που τις αξίζουν. Η θεοτοκόφιλη Μονή Κουτλουμουσίου τιμά εξαιρετικά την θαυμαστοτόκο εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία. Όλη τη διακινήσιμη εβδομάδα, καθημερινά, λιτανεύεται η θαυματόβρητη εικόνα μέσα στη Μονή. Σύμφωνα με την κρατούσα κοινοβιακή τάξη, επικρατεί από αρχαίους χρόνους το έθιμο να αποστέλει το Κουτλουμούσι αντιπροσωπεία μοναχών, εφημέριο, προϊστάμενο και ψάλτες, στον εσπερινό της Δευτέρας της διακινησίμου στις Καριές για χωροστασία στον ιστορικό ναό του Πρωτάτου προς τιμήν της Παναγίας Άξιον Εστίν. Τη Δευτέρα της διακινησίμου γίνεται η λιτάνευση της εφαίστειας Αγίας εικόνας των Καριών και όλου του Αγίου Όρους της Παναγίας Άξιον Εστίν, κατά την οποία φέρεται μέχρι το Ιερό Μοναστήρι του Κουτλουμουσίου. Στην είσοδο της Μονής παραλαμβάνει την εικόνα ο καθηγούμενος, ο οποίος περιστοιχισμένος από τους πατέρες της Μονής την εισάγει στη Μονή με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα, προσαγιασμών της Μονής με τα φανών και λαμπάδων και θυμιαμάτων με ύμνους, ενώ κρούουν οι καμπάνες πανηγυρικά. Ύστερα παραδίνεται της του Πρωτάτου Μοναχής προς εξακολούθηση της λιτανίας. Η παρουσία των μοναχών του Κουτλουμουσίου στον εσπερινό του Πρωτάτου τη Δευτέρα της Διακινησίμου θεωρείται, καθώς πολλοί νομίζουσι, ιονή αντεπίσκεψης εις την θαυματουργών εικόνων του Πρωτάτου Άξιον Εστίν. Την Τρίτη της Διακινησίμου τελούν και οι πατέρες της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου λιτανία μετά της θαυματουργού εικόνος της φοβεράς προστασίας, διερχόμενη δια των Καριών, όπου συναντώνται οι δύο κυρίες, η Παναγία Άξιον Εστίν και η Παναγία Φοβερά Προστασία, η οποία κάνει την αντεπίσκεψη στην πολιούχο εικόνα Άξιον Εστίν. Όποιος βλέπει την Παναγία στην θαυματόβρητη εικόνα φοβερά προστασία, πλημμυρίζει η καρδιά του από λύπη και ψυχικό πόνο, καθώς κοιτάζει το θλιμμένο βλέμμα της που αντικρίζουν στα δεξιά της εικόνας τα σταυρικά όργανα του πάθους, το σταυρό,
τη λόχη και το σπόγκο που μεταφέρει άγγελος από τον ουρανό πετώντας. Οπωσδήποτε, η σκέψη της μάνας θα πηγαίνει στην προφητεία του γέροντα Σιμεών κατά το σαραντισμό του παιδιού. Σύρει με ευγένεια και θερμή μητρική στοργή πάνω της τον μικρό Ιησού, που είναι ο μεγάλος απεσταλμένος του ουρανού, για να τον προστατέψει από το σταυρό. Αλλά και στο βλέμμα του Κυρίου είναι συγκεντρωμένος ο φόβος όλου του κόσμου, καθώς και αυτός αντικρίζει τα ουράνια δώρα του Πατέρα και οπισθοχωρεί με τρόμο αναζητώντας προστασία στην ιερή αγκαλιά της Παναγίας, της μητέρας του πόνου. Ένας σύγχρονος συγγραφέας σε ένα βιβλίο του αναφέρει τον εξής περίπου διάλογο μεταξύ του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και του μνήστορα Ιωσήφ, του άνδρα της Θείας Μαρίας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με την όλη παράσταση της φοβεράς προστασίας τον οποίον αναφέρουμε. Όταν ο Αρχάγγελος κατέβηκε στη γη, ήταν άνοιξη. Ο δίκαιος Ιωσήφ τον ρώτησε: «Τι ζητάς στη Ναζαρέτ;» Ο Αρχάγγελος είπε: «Ζητώ το σπίτι της Μαρίας». Βλέποντας τα σύνεργα του μαρτυρίου και του θανάτου στα χέρια του Αρχαγγέλου, τον ρώτησε Ιωσήφ: «Και τι είναι ο σταυρός που κρατάς και τα καρφιά και τα αίματα;» Ο Αρχάγγελος ήρεμα απάντησε: «Δεν είναι σταυρός, είναι κρίνος. Και ποιος σε στέλνει;» «Ο Θεός», είπε ο Αρχάγγελος. Σαν μπήκε στο φτωχικό σπίτι του Ιωσήφ και είδε την αγνή κόρη να ετοιμάζει τα ρουχαλάκια για τον ερχόμενο Χριστό παιδί, τα μάτια του βούρκωσαν.